Πόλη που αυτές τις ημέρες προσπαθεί να αφήσει πίσω της το παρατεταμένο κύμα ζέστης, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν επιδείνωση του καιρού και στην Αττική με βροχές και καταιγίδες. Ας ευχηθούμε τα φαινόμενα να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπια. Φυσικά καλό είναι όλοι να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους καλεσμένους μας. Μείνετε μαζί μας γιατί ξεκινάμε.

Να σας πω ότι η πολιτική προστασία ζητά μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες. Μήνυμα μέσω 112 έλαβαν το μεσημέρι κάτοικοι στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Σκύρο. Η πολιτική προστασία εφιστά την προσοχή όλων μας, συνιστώντας μας να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες αυτοπροστασίας, καθώς τα φαινόμενα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ενδέχεται να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα.

0: Έχουμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Χάρης Βουρδουμπάς, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η Κυψέλη βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς σήμερα για την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, η εικόνα είναι αυτή που αποτυπώθηκε και στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και με σειρά ενεργειών που έχουν γίνει και συναντήσεων, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία λόγω των έργων του μετρό αντιμετωπίζουν προβλήματα. Περιμένουμε να πάρουμε πολύ συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις από τους υπεύθυνους, που είναι και η κυβέρνηση και η εταιρεία Ελληνικό Μετρό και ο ανάδοχος, ο εργολάβος του έργου, γιατί ξέρουμε ότι το έργο έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή και νομίζουμε ότι το κύριο σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι πρώτα απ' όλα να γίνει ο έλεγχος που απαιτείται για να δούμε το μέγεθος των ζημιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στα σπίτια και σε δημόσια κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή, να αποκατασταθούν οι ζημιές με ευθύνη αυτών που τους δημιούργησαν και να αποζημιωθούν προφανώς όλοι οι κάτοικοι που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και βέβαια από εδώ και πέρα να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα, γιατί ξέρετε είναι και επιστημονικά και τεχνικά πάρα πολύ εφικτό να γίνονται τέτοιου είδους έργα όπως είναι η διάνοιξη της γραμμής του μετρό, χωρίς να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Να πάρθουν λοιπόν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε με ασφάλεια να συνεχιστεί ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για την πόλη, για τους κατοίκους και είναι μάλιστα και σε μια περιοχή, ξέρετε, η οποία κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί το μετρό της Αθήνας, από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Έχουμε φτάσει στο σημείο δεκαετίες μετά να έχουμε ένα πανάκριβο έργο, ακριβοπληρωμένο, στο οποίο μάλιστα δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Και αν θέλετε, αυτό που αναδείξαμε και εμείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο, και επειδή επίκειται και μια τέτοια συζήτηση και την ερχόμενη Τετάρτη που θα ξανα. Αυτό που αναδείξαμε και εμείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο και επειδή επίκειται και μια τέτοια συζήτηση και την ερχόμενη Τετάρτη που θα ξανα.

0: δυστυχώς έχουμε πληρώσει αυτό η λειτουργία με βάση το κέρδος με τραγωδίες που ελπίζουμε στη συγκεκριμένη περιοχή να αποφευθούν.
1: Ο Δήμος έχει ανακοινώσει ότι θα στηρίξει τους κατοίκους ακόμη και με κάλυψη πυρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Θεωρείτε ότι αυτή η παρέμβαση είναι αρκετή ή χρειάζεται να γίνουν περισσότερα?
0: Θεωρούμε καταρχάς ότι είναι υποχρέωση του Δήμου να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, να τους στηρίξει και στο κομμάτι αυτό που της πρώτης κίνησης αυτής, το να καλύψει οικονομικά τους εμπειρογνώμονες που πρέπει να κάνουν τους ελέγχους. Πρέπει και οι υπηρεσίες του Δήμου να συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση. Έχει το δυναμικό Δήμος να συμβάλλει σε αυτή την ιστορία. Αλλά και από εκεί και πέρα να πιέσει από την πλευρά του και ο Δήμος για να δοθούν απαντήσεις από τη μία, για να υπάρξουν οι αποκατάστασεις των ζημιών και οι αποζημιώσεις. Αλλά και βέβαια για να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα για να προχωρήσει το έργο χωρίς παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Κύριε Καταρτζή, μπορώ να το πω ότι έχουμε και άλλες φορές προβλήματα από το έργο του μέτρο στην Αθήνα. Μόλις τον προηγούμενο Γενάρη είχαμε ένα πρόβλημα στο Παγκράτη. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά θέλει μια μόνιμη παρέμβαση και παρουσία του Δήμου για να μπορεί να αντιμετωπίζεται τέτοιου ζητήματα.
1: Έχει ανακοινωθεί ότι στο προσεχές δημοτικό, στην προσεχή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 του μήνα το θέμα θα συζητηθεί ξανά και αυτή τη φορά θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Βέβαια και οι κάτοικοι.
0: Και οι κάτοικοι θα είναι. Δεν αναφέρεται μέχρι τώρα στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα είναι και η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, ο Εργολάβος. Ελπίζουμε να είναι και αυτή, για να μπορέσουμε να κάνουμε και πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και εμείς, όπως και οι κάτοικοι φυσικά, και για το τι έγινε και για το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με αυτό. Άρα θα έχει ούτως ή άλλως ενδιαφέρον η συζήτηση την Τετάρτη του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Βέβαια είναι αυτό που είπατε και νωρίτερα, το πώς θα συνεχιστεί το έργο της γραμμής 4 με τρόπο που να μην υπάρξουν ανάλογα προβλήματα και να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των κατοίκων.
0: Έχετε δίκιο. Οι κάτοικοι στην Αθήνα, όχι μόνο στην Κυψέλη, έχουν δει ότι το συγκεκριμένο έργο, αντί να είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει ανάσα στην καθημερινότητά τους, μέχρι τώρα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Και δημιουργεί προβλήματα γιατί έχουν κλείσει πολλές πλατείες πλέον για να φτιαχτούν οι σταθμοί για πάρα πολύ καιρό. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μια προσωρινή διαδικασία να κάνω υπομονή για ένα διάστημα. Είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει χρόνια, η οποία παίρνει διαρκείς παρατάσεις. Αυτό το τελευταίο που ακούμε είναι ότι πάει για το 2032 να ολοκληρωθεί η γραμμή 4. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πανάκριβο, υπερκοστολογημένο διαρκώς. Ξαναλέω ότι το κύριο για μας το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, και εμείς θα προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη που μας έρχεται, είναι ότι αυτό συμβαίνει όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, αλλά γιατί υπάρχει μια πολιτική επιλογή τέτοιου είδους έργα να γίνονται με κριτήριο τη λογική του κέρδους των εταιριών που τα αναλαμβάνουν αυτά τα έργα.
1: Βλέπω
0: αυτή
1: ότι
0: είναι η αιτία που δημιουργεί τα υπόλοιπα προβλήματα.
1: Βλέπω ότι μια αντιπροσωπεία κατοίκων συναντήθηκε σήμερα με τον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο. Και μάλιστα του έθεσαν το θέμα αυτό της παρουσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και από ό,τι διαβάζω ο κύριος Ταχιάος δεν θα παραστεί στη συζήτηση, δεν αποδέχτηκε και δήλωσε ότι θα εκπροσωπηθούν η Ελληνικό Μετρό και η ΑΒΑΞ.
0: Ναι. Δεν είναι στάση η οποία βοηθάει στη συγκεκριμένη περίπτωση και σίγουρα δεν βοηθάει τους κατοίκους και την ανασφάλεια η οποία έχει δημιουργηθεί. Το να δηλαδή βγάζει την ουρά της απ' έξω η κυβέρνηση, η οποία αν θέλετε και το αρμόδιο Υπουργείο που έχει και την ευθύνη και για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου και για να δώσει το συγκεκριμένο έργο στους εργολάβους. Θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμη η παρουσία, γιατί έχει και ευθύνη η κυβέρνηση από την πλευρά της για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Και να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται και δεν συνδέεται με αυτό της Κυψέλης, είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα. Πώς αξιολογείτε μέχρι σήμερα την αντίδραση του Δήμου?
0: Εντάξει, αντίδραση του Δήμου μετά που έγινε το κακό. Ο Δήμος πράγματι έχει πάρει μέτρα. Έχουμε στηρίξει και εμείς τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή. Είναι ένα ερώτημα τι θα έπρεπε να έχει γίνει για να προλάβουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Και αυτό, ξέρετε, είναι αποτέλεσμα πάλι μιας λογικής που λέει ότι και μεμονωμένες οικοδομικές εργασίες γίνονται πάλι με κριτήριο αυτό, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους από πριν. Και αυτό, ξέρετε, έχει φτιάχτηκε και ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τέτοια δυνατότητα. Και με τις ελλείψεις της

0: που υπάρχουν σε προσωπικό και στις πολεοδομίες των Δήμων και σε υπηρεσίες των Υπουργείων. Τέτοιου είδους έλεγχοι έχουν περάσει στην ατομική ευθύνη, να το πω έτσι, του κάθε εργολάβου, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά πράγματα, τα οποία ευτυχώς δεν έγιναν τραγικότερα, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα το ότι μέρες πριν υπήρχαν τα σημάδια.
1: Ναι,
0: ότι
1: οι κάτοικοι το δήλωσαν αυτό.
0: Ναι, το δήλωσαν οι κάτοικοι, ήμασταν και εμείς δηλαδή από την πρώτη στιγμή εκεί και το ακούσαμε και από τους ίδιους, το καταγγείλανε, ότι για μέρες παραπονιόντουσαν, ότι για μέρες υπήρχαν σημάδια. Ευτυχώς δεν έγιναν χειρότερα. Παρ' όλα αυτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σωστά το είπατε στην αρχή, ότι συνδέονται κιόλας. Παρότι μοιάζουν ότι δεν συνδέονται.
1: Γιατί αφορούν στην ασφάλεια των κατοίκων.
0: Και γιατί δεν υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλείδες ασφαλείας από πλευράς κράτους και Δήμου και της πολεοδομίας της υπηρεσίας του Δήμου, ώστε να πετυχαίνεται αυτή η ασφάλεια. Και μένουμε στην ατομική ευθύνη του εργολάβου, όπως σε αντίστοιχες περιπτώσεις μένουμε στην ατομική ευθύνη κατοίκων για άλλου είδους περιστατικά που αφορούν κινδύνους για τη ζωή, για την περιουσία τους.
1: Θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ζήτημα της φωτιάς στο παλιό κτίριο του Μπάτμινγκτον, μιλώντας για ευθύνες και για ανάγκη προστασίας του χώρου, του πάρκου γενικότερα. Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα για το πάρκο και τι φοβάστε ότι μπορεί να συμβεί αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση?
0: Καταρχάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέσαμε από δύο πλευρές. Η μια πλευρά είναι το πώς δεν υπήρχαν όλα εκείνα τα μέτρα προετοιμασίας για να αντιμετωπιστεί μια φωτιά μέσα στο ναυτικό εστό. Αυτό είναι μια πλευρά του ζητήματος, με προβλήματα και στο συντονισμό και στην ενημέρωση, αλλά ακόμη και με κρουνούς που δεν λειτουργούσαν μέσα στο πάρκο για να μπορέσει να κάνει περιοριστική τη δουλειά της. Η δεύτερη όμως πλευρά, στην οποία στέκεστε και εσείς και έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι υπάρχει μια πορεία εμπορευματοποίησης του πάρκου στο Βουδί, η οποία ξεφυτρώνουν διαρκώς ασύμβατες χρήσεις και όλη αυτή η πορεία. Εμείς φοβόμαστε ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, και έχει ευθύνη σε αυτό και ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος είναι κύριος ενός μιας πολύ μεγάλης έκτασης του πάρκου και κανονικά αυτός ο οποίος θα έπρεπε να έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εδώ και χρόνια, και αυτή η Δημοτική Αρχή και η προηγούμενη, ώστε να μπορέσει να αναδειχθεί το πάρκο Βουδί σε ένα πραγματικά πάρκο για τους κατοίκους, με υψηλό πράσινο, με φιλικές για τους κατοίκους χρήση, μια πραγματική ανάσα δηλαδή, την οποία έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στην Αθήνα. Βάζουμε λοιπόν το ζήτημα ότι έπρεπε να έχουν ήδη γίνει πράγματα. Κάνουμε κριτική και στην τωρινή και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουν κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν, και πιέζοντας την κυβέρνηση αλλά και ασκώντας αρμοδιότητα στο κομμάτι του Δήμου που ανήκει στο Δήμο αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ζητήματα και να ενισχυθεί το πράσινο και να εγγραφούν στο Δήμο εκτάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, παρότι ήταν θεωρητικά παραχωρημένες στο Δήμο, δεν τις έχει πάρει ο Δήμος. Και να καθαριστεί ο Δήμος και να διαμορφωθούν ορισμένες υποδομές. Το μπάτμιντον, για παράδειγμα, έπρεπε να έχει κατεταχθιστεί με βάση τις αποφάσεις δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Ο Δήμος δεν το έκανε. Ελπίζουμε να γίνει αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα πιο γρήγορα, να το πω έτσι. Αλλά η ουσία του ζητήματος είναι τι θα γίνει, ώστε να μπορέσει, και αυτό είναι το αίτημα των κατοίκων από όλη την ευρύτερη περιοχή, η απόλυτη ανάγκη, τι θα γίνει ώστε πραγματικά να γίνει μια ανάσα, ένας πνεύμονας για την Αθήνα το πάρκο Βουδί.
1: Κύριε Βουρδουπά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά επίσης.

Εδώ είμαστε, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τον κύριο Παρή Χαρλάφτη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων.

0: Η ώρα είναι 4 και 35. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84, στους 98 και 3. Και αυτή είναι η εκπομπή Να η Αθήνα. Στο μικρόφωνο η Ναταλία Κανταρτζή και στο στούντιο μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Πάρης Χαρλάφτης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Είμαστε καλά.
0: Ένα χρόνο μετά ξανά σε αυτό το στούντιο.
1: Πολύ χαρούμενος που είμαι παρόν.
0: Θα
1: καλησπέρισουμε και τους ακροατές.
0: Και εμείς για την παρουσία σας. Θα συζητήσουμε δύο περιπτώσεις όπου οι πολίτες ζητούν από το Δήμο να λειτουργήσει ως εγγυητής ασφάλειας και προστασίας της καθημερινότητάς τους. Να ξεκινήσουμε με την κατάρρευση της πολυκατοικίας της 30 Ιουνίου στα κάτω Πετράλωνα, να πούμε πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.
1: Ναι, βεβαίως. Ως γνωστόν, 30 Ιουνίου έγινε το συμβάν. Σε ένα όμορο οικόπεδο είχαν ξεκινήσει εργασίες εξκαφών και την ημέρα της σκυροδέτησης των θεμελίων, νομίζω, είχε ξεκινήσει η πολυκατοικία στο Αλκμίνης 22, αν δεν κάνω λάθος, να γέρνει. Οπότε πάλι καλά που ήταν ο ρυθμός αρκετά αργός και συνειδητοποίησαν και οι ένικοι ότι επίκειται κατάρρευση και κενώθηκε η πολυκατοικία.
0: Ή σας είχαν ενημερώσει γι' αυτό ότι επίκειται κατάρρευση?
1: Όχι. Δεν το γνωρίζαμε και η αλήθεια είναι ότι από εκείνη την ημέρα και μετά, όσο και να φαίνεται ότι έχει περάσει, γιατί έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας, είναι οι διαδικασίες αρκετά σύνθετες, αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Τι θέλω να πω, να φανταστείτε ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουμε βρεθεί δύο φορές στο γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να βγάλουμε μια διαδικασία πώς θα γίνει η υλοποίηση.
0: Όταν
1: του,
0: λέτε
1: του
0: έχουμε βρεθεί
1: μαζί με τον Δήμαρχο, έχουν γίνει δύο φορές συναντήσεις.
0: Είναι παρούσα και η περιφέρεια?
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, γενικά Δήμος, περιφέρεια, αστυνομία, πυροσβεστική, νομίζω έδειξαν εξαιρετικά αντανακλαστικά και είναι ένα key study ότι πήγε πάρα πολύ καλά ένας συντονισμός και όλοι υπερέβαλαν αυτόν. Για να βλέπεις και τα γίνεται, εγώ νομίζω ότι μάλλον εμείς πήγαμε αρκετά καλύτερα. Αλλά είναι και η δουλειά αυτή, δηλαδή ως πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση. Είμαστε καθημερινά στο πεζοδρόμιο, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον δημότη και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς αυτό το, μας το είπε και ο κύριος Βουρδουμπάς, ότι κάνετε αρκετά πράγματα ως δημοτική αρχή, βέβαια και όλες οι παρατάξεις.
1: Και ο κύριος Βουρδουμπάς ήταν στο σημείο.
0: Ναι, μας το είπε αυτό. Η αντιπολίτευση όμως, ένα κομμάτι της, υποστηρίζει ότι ο Δήμος θα πρέπει να παρεμβαίνει πιο γρήγορα σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και αν υπάρχουν τυπικά όρια αρμοδιοτήτων.
1: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Δηλαδή, τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει όταν υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος ο Δήμος?
1: Κοιτάξτε, αν τα βάλουμε πάλι σε μία σειρά, ξαναλέω, είναι δύο οικόπεδα. Στο ένα υπήρχε μια πολυκατοικία, στο άλλο πήγε να σηκωθεί μια πολυκατοικία. Είναι μια διένεξη μεταξύ δύο μερών, αμυγός ιδιωτική, γιατί κάτι έφταξε και προκλήθηκε μια κατάρρευση. Το τι έφταξε, έχει ανοίξει δικογραφία, θα αποφανθεί το δικαστήριο. Σε μια αστική διένεξη τέτοιου τύπου, ο Δήμος δεν θα έχει καμία εμπλοκή και δεν οφείλει να έχει καμία εμπλοκή. Ωστόσο, επειδή τα γεγονότα ήταν αυτά που ήταν και υπήρχαν και πάρα πολλές οικογένειες που έμεναν στον δρόμο, δηλαδή ήταν, όπως λέω, είναι συνταρακτικό να βλέπεις την Αλκμίνη το ίδιο βράδυ να κυκλοφορεί κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει μόνο τα ρούχα του. Δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, αυτό είναι τραγικό.
1: Οπότε, ξέρετε, επειδή και εμείς είμαστε διαχειριστές των χρημάτων του Δήμου, δεν είναι δικά μας. Τα όρια είναι πολύ συγκεκριμένα και μπορείς μέχρι ένα σημείο να κάνεις και τις υπερβάσεις σου. Και επειδή το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν θα είναι οικονομικό, δεν θα είναι μικρό, δηλαδή θα είναι πάνω από μισό εκατομμύριο, αλλά και τα χρήματα να μην βάλουμε στο τραπέζι και πούμε ότι ξέρεις κάτι, ας κάνω μια υπέρβαση και τα λοιπά, δεν πειράζει. Όταν υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη στη μέση, δεν μπορείς να κινηθείς.
0: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι.
1: Έχουν γίνει οι έλεγχοι.
0: Τα μπάζα απομακρύνθηκαν?
1: Δεν έχουν αποκριθεί ακόμα. Πριν από μία ή δύο εβδομάδες, νομίζω, για να καταλάβετε, η τελευταία συνάντηση στο γραφείο της Αγγελίας έγινε πριν από μία εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τότε ορίστηκε ότι ο Δήμος θα προχωρήσει στην αποκομίδη των προϊόντων κατεδάφισης, και για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε τυπικά εντάξει και να μην είμαστε υπόλογοι.
0: Πώς θα έχει γίνει, τι θα
1: σου πω,
0: γίνει.
1: Για να είμαστε και εμείς πρακτικά εντάξει και να μην είμαστε υπόλογοι στο μέλλον, mm-hmm. θα γίνει κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Δηλαδή, ο εισαγγελέας θα εντέλει το Δήμο προκειμένου να προχωρήσει την αποκομιδή των
0: βάζων. Έτσι πρέπει να
1: γίνει. Ναι, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν τελείως παράτυπη διαδικασία και σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο θα παρεμβαίναμε εμείς χωρίς να είχαμε κανένα λόγο. Ωστόσο, επειδή πρέπει να προχωρήσει η ζωή και πρέπει και οι άνθρωποι.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Και σύν τότε, μην ξεχνάτε ότι επειδή υπάρχουν και πραγματογνώμονες στη μέση.
0: Mm-hmm.
1: Όπως...
0: Οι οποίοι αυτοί πρέπει να πάνε αφού του καθαριστεί ο χώρος. Από του φύγει, όταν φύγουν τα μπάζα.
1: Πήγαν ήδη. Mm-hmm. Έκαναν τις αυτοψίες που ήθελαν. Πήραν τα ευρήματα που ήθελαν. Οπότε από εκεί και πέρα μας είπαν ότι προχωρήστε σε αποκομιδή mm-hmm. μέχρι το σημείο του ισογείου. Άρα εμείς πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην αποκομιδή.
0: Άρα, συνοψίζοντας, περιμένουμε την εισαγγελική παραγγελία.
1: Νομίζω έχει έρθει.
0: Σας ήρθε. Αυτό μετά.
1: Εμείς έχουμε πάρει απόφαση, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, mm-hmm. να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Και μέχρι μέσα Αυγούστου, δηλαδή σε κάνα δύο εβδομάδες, θα υπάρχει και ανάδοχος προκειμένου να γίνει η αποκομιδή.
0: Δύο μήνες μετά. Ναι,
1: ενάμιση.
0: Δεν το λέω. Ναι. Τώρα, εσείς ως αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου έχετε πολύ κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα της πόλης. Ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα που έχει ο Δήμος Αθηναίων μπροστά του σε αυτούς τους τομείς?
1: Την καθημερινότητα του Δήμου Αθηναίων, από μόνη της, είναι ένα στοίχημα. Και ένα στοίχημα γιατί δυστυχώς πέρασε μία δεκαετία, ας το πούμε, που είναι η δεκαετία του μνημονίου, που επί της ουσίας όλα τα προγράμματα συντήρησης έχουν πάει πίσω. Δηλαδή υπήρχαν περίοδοι στις οποίες δεν υπήρχαν οι απαιτούμενοι πόροι, γιατί η χώρα ήταν σε κρίση και κατ' επέκταση και οι Δήμοι ήταν σε κρίση και οι περιφέρειες ήταν σε κρίση, οπότε δεν ήταν εύκολο να μπορέσεις να προχωρήσεις συντηρήσεις απαιτούμενες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλά-δηλά τώρα ξεκινάει λίγο το πράγμα να ξαναμπαίνει σε μια σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Έχει ήδη μπει δηλαδή, αλλά αυτή η δεκαετία της καθυστέρησης συν όλες οι υποδομές, η γύρανσή τους που έχει επελθεί, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο να ξαναμπεί σε μια σειρά.
0: Mm-hmm.
1: Συν το ότι οι Δήμοι και απομειώνουν το προσωπικό, που είναι τεράστιο πλήγμα, συν το ότι έχουμε και μειωμένους πόρους πια. Άρα όλα αυτά είναι ένα δύσκολο κοκτέιλ, το οποίο πρέπει να είσαι συνέχεια από πάνω για να διαχειριστεί την καθημερινότητα.
0: Αν σας ζητούσα να κάνατε ένα μικρό απολογισμό, ας πούμε, με αφορμή και τον μίνι απολογισμό που έκανε ο Δήμαρχος με αφορμή τη συμπλήρωση 2,5 χρόνων θητείας, τι θα είχατε να μας πείτε?
1: Καταρχήν θα λέγω ότι είμαι ευλογημένος που έχω περάσει από αυτό το Δήμο, γιατί πραγματικά ήταν υπέροχο και οι άνθρωποι που γνώρισα, αλλά και το γεγονός ότι μου δόθηκε η ευκαιρία πραγματικά να θεωρώ ότι έκανα κάποια πράγματα τα οποία άλλαξαν την καθημερινότητα των συνδημοτών μου. Το πρώτο πράγμα που πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που υλοποιήσαμε, τώρα μιλώ σε προσωπικό επίπεδο, mm-hmm. έτσι, που είναι πιο πράγμα της καθημερινότητας.
0: Μιλάμε για την αντιδημαρχία σας και την προηγούμενη και
1: ναι,
0: την τωρινή.
1: Χάρηκα πάρα πολύ για τα summer camps.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι δώσαμε δημιουργική απασχόληση σε παιδιά τα οποία δεν είχαν που να πάνε το καλοκαίρι, δωρεάν παροχή προς γονείς, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε με 1,000 παιδιά, προχωρήσαμε με 2,000. Οπότε νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ οικογένειες να ανακουφιστούν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε συγκριτικά και με την προηγούμενη δημοτική αρχή, γιατί είναι και αυτό ένα συγκριτικό μέγεθος, έχουμε κάνει περισσότερες απαλωτριώσεις στη μισή μας θητεία. Που σημαίνει ότι σε μια χαοτική Αθήνα, όντως οι ελεύθεροι χώροι αποτελούν και ατζέντα του Χαριδούκα, και προχώρανε στην υλοποίηση. Πήραμε το περίφημο δάνειο για την ειδική αναβάθμιση των σχολείων. Αυτό είναι πραγματικά, πέρασε από χίλια μίρια κύματα και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ αγχωμένος να μπορέσουμε να το πετύχουμε, γιατί και τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι η καθημερινότητα των δημοτών, των μικρών μας φίλων, αλλά και των οικογενειών τους.
0: Και δηλαδή, η ασφαλειά τους.
1: Βέβαια. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα πραγματικά που νομίζω ότι έχουν, ότι έχουμε προχωρήσει, και νομίζω ότι έχουμε να δούμε και άλλα και ακόμα περισσότερα από την ανανέωση του στόλου της καθαριότητας, που δεν είναι δικό μου αντικείμενο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ, και χάρηκα πάρα πολύ για τους μεταλλικούς οικίσχους που βάζουν ένα πρόβλημα στα σκουπίδια εκτός κάδων. Νομίζω ότι τις φυτεύσεις, δηλαδή έχουμε πετύχει το στόχο των φυτεύσεων. Τώρα προσπαθούμε να τρέξουμε και να βγάλουμε δημοτικά κηλικεία τα οποία ήταν χρόνια κλειστά. Προσπαθούμε να βάλουμε τη δημοτική περιουσία μπροστά για να πετύχουμε κοινωνική προσιτή κατοικία. Θα καταφέρουμε να στεγάσουμε όλους τους δημότες ή όλους τους πολίτες? Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως θέλουμε να δείξουμε ένα τόνο και θέλουμε να τραβήξουμε
0: Πού βρισκόμαστε σε αυτό? Είχαν εξαγγελθεί?
1: Προχωράμε. Νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε αποτελέσματα. Έχουμε αξιοποιήσει τη δημοτική περιουσία προς όφελος των δημοτών. Επίσης, το φθινόπωρο νομίζω θα έχουμε το πρώτο κδίφα ΜΕΑ.
0: Οπότε είχαμε την κυρία Στρατηγά και εδώ την περασμένη εβδομάδα και μας τα ανακοίνωσε.
1: Είναι σε δημοτικό κτίριο, δηλαδή. Δημοτικό κτίριο το οποίο ήταν κλειστό. Εντάξει, χρειάστηκε και συνέργεια από μη κυβερνητική οργάνωση για να έχει την day-to-day λειτουργία και την επισκευή του, βέβαια. Αλλά εμείς, δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ που δώσαμε αυτό το ακίνητο προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί προς όφελος των Δήμων. Να λύσει ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή να μπορεί ο άλλος να πει ότι μπράβο, Δήμε, τουλάχιστον έκανες κάτι.
0: Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά επίσης την ασφάλεια των κατοίκων, στην Κυψέλη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είχαμε μια εξέλιξη σήμερα. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία Άβαξ. Ξέρουμε ότι 29 του μήνα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κληθεί και το Υπουργείο και η Ελληνικό Μετρό και κάτοικοι. Αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις, όπως η κάλυψη των εξόδων των πραγματογνωμόνων του τεχνικού επιμελητηρίου, η έλεγχη στα κτίρια και η αποκατάσταση των ζημιών. Βέβαια, οι κάτοικοι εκφράζουν επιφυλάξεις και ζητούν την συμμετοχή ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα. Αυτό που ο Δήμος είπε ότι θα χρηματοδοτήσει. Βέβαια, οι ίδιοι αναφέρουν σε μια ανάρτησή τους ότι ο κύριος Ταχιάος δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση να παραβρεθεί στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ίδιος είπε ότι θα εκπροσωπηθούν η Ελληνικό Μετρό και η Άβαξ. Θεωρείτε τις διαβεβαιώσεις αυτές που δόθηκαν ότι απαντούν στις ανησυχίες των κατοίκων?
1: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να πω ότι καταρχήν να ξέρετε ότι με την πρωτοβουλία των κατοίκων είμαστε σε συχνή επικοινωνία, μην πω και καθημερινή. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί ήταν η πρώτη φορά που ζητήθηκε θεσμική υποστήριξη καταρχήν. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ αυτό το αίτημα, γιατί συνήθως πάνε και εξειδικεύουν. Ενώ τώρα ήρθε κάποιος και είπε ότι παιδιά, δεν μπορώ να σηκώσω όλο αυτό το βάρος. Θέλω το Δήμο δίπλα μου. Και χάρηκα πάρα πολύ που ανταποκριθήκαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς. Όπως είπαμε, ο Δήμος είναι για τους δημότες, είναι για την καθημερινή λειτουργία και πρέπει, είναι πρώτη γραμμή άμυνας. Εξ αρχής είμαστε δίπλα τους. Τους βοηθάμε σε ό,τι χρειαστεί. Έχουμε κάνει δύο συναντήσεις, διαζώσεις. Έχουν έρθει και στα δημοτικά συμβούλια και υπάρχει, όπως είπαμε, και σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Οπότε αισθάνονται προφανώς, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι 10, 20, 200 οικογένειες δεν έχουν την δύναμη μιας εταιρείας που έχει πρόγραμμα δισεκατομμυρίων, όπως είναι η Ελληνικό Μητρό, ούτε όπως η Κοινοπραξία που είναι μεγάλη οικονομική φορείς, ούτε προφανώς έχουν τη δύναμη ενός Υπουργείου. Επομένως, από την πρώτη στιγμή είμαστε δίπλα τους και ό,τι ανασφάλεια έχουν, δηλαδή έχει βάλει η Αττικό Μετρό πραγματογνώμων στο τεχνικό επιμελητήριο και θεωρούν ότι χρειάζονται κάποιο αντίβαρο. Είπαμε να χρηματοδοτήσουμε τις. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους κατοίκους. Το ότι πρέπει να είναι ασφαλής κυψέλη και η διέλευση και οι υποδομές είναι σαφές. Οπότε είναι. Έχει και ο Δήμος ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία να τελειώσει και να επανέλθει η καθημερινότητα της, της περιοχής ασφαλώς και στην καθημερινή της λειτουργία, έτσι.
0: Τώρα ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλαώτεως, Δήμαρχος ο Κώστας Μπακογιάννης, σε μια ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζει ότι ο Δήμος θα έπρεπε ήδη να έχει στείλει δικούς του μηχανικούς που σε συνεργασία με τότε να προχωρούσαν και να έχει αναλάβει ακόμη πιο ενεργό ρόλο. Σε αυτή την κριτική εσείς τι απαντάτε?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο ανεπεξέργαστη και θα έπρεπε λίγο να δει το θέμα πιο κάθετα, γιατί οι κάτοικοι δεν ζητάνε καμία συνεργασία. Ζητάνε κάποιον δικό του σύμβουλο από τη δικιά τους πλευρά να μπορέσει να επεξεργαστεί και τα δεδομένα που έχει απέναντι πλευρά, αλλά και να τους συμβουλεύσει αν αυτά που τους λένε είναι σωστά ή αν είναι λάθος και τέλος πάντων τι ασφάλεια μπορεί να τους παρέχει οι μελέτες που γίνονται. Άρα ούτε ο Δήμος καταρχήν θα μπορούσε να σηκώσει τέτοια αντελεχή έρευνα. Υπενθυμίζω ότι η Ελληνικό Μετρό έχει μηχανικούς, καταρχήν έχει πάνω από 3.000 αισθητήρες στην περιοχή, έχει μηχανικούς καθημερινά που κάνουν μετρήσεις. Και έχει και δύο εμπειρογνώμονες, έναν Γερμανό και έναν Έλληνα καθηγητή Πολυτεχνείου. Αντίστοιχα και εμείς θα φέρουμε δύο δικούς μας εμπειρογνώμονες, εγνωσμένου κύρους, έναν μεταλλιολόγο και έναν πολιτικό μηχανικό, προκειμένου και αυτοί να μπορούσαν να σηκώσουν όλο το επιστημονικό βάρος. Η δικιά μας αρμοδιότητα σαν Δήμος και αυτό που ξέρει να κάνει η Δημοτική Υπηρεσία του Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών είναι να διαπιστώσει αν υπάρχουν ρογμές και αν το ακίνητο είναι πλέον ακατοίκητο. Δηλαδή αν υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Άρα αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανεπεξεργαστό.
0: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα?
1: Δύο εβδομάδες, άρα μάλλον τώρα την άλλη εβδομάδα από ό,τι είπαν θα έχουν το πόρισμα η Ελληνικό Μετρό για να ξέρει πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα τις εργασίες, γιατί υπενθυμίζω ότι μετά τον τόρο που έχει γίνει έχουν ήδη δύο μήνες διακόψει τις εργασίες.
0: Ναι, έχουν από το Μάιο διακόψει.
1: Γιατί καταλάβανε και αυτοί ότι κάτι δεν πάει καλά με το.
0: Κανείς δεν λέει ότι δεν είναι ένα έργο απαραίτητο για την Αθήνα, αλλά οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό αν δεν δοθούν οι απαραίτητες εγγύησεις.
1: Είναι προφανές ότι, όπως λέω και σε κάθε μου τοποθέτηση, ότι το είπαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ότι εμείς το μετρό το θέλουμε. Δεν τίθεται θέμα αν θέλουμε την υποδομή ή όχι. Το θέλουμε. Ωστόσο, το μετρό γίνεται για να υπηρετεί τους δημότες ή τους πολίτες ευρύτερα. Δεν το συζητάμε να αυτούς που πάει να υπηρετήσει τελικά
0: να
1: τους θέτει σε κίνδυνο, είτε για την ασφάλεια είτε για την υγεία τους, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Γιατί θυμίζω και το υγρό το οποίο ανάβλιζε.
0: Ναι, πριν από μερικούς μήνες.
1: Οι υποδομές είναι ξεκάθαρα για τον κόσμο. Άρα αυτόν υπηρετούν.
0: Ή τα προβλήματα στο Παγκράτη πάλι που μας
1: θέλει. Βέβαια, είχε πέσει και μία λάγκου. Ναι.
0: Υπάρχει και μία πολιτική διάσταση στο θέμα, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης υποστηρίζει ότι μετά από δική της παρέμβαση της Αθήνας Ψηλά έγινε η πρώτη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα αντανακλαστικά που έχουμε δείξει σαν δημοτική αρχή και στα Πετράλωνα και στην Κυψέλη έχουν γίνει viral, ας το πούμε, και εντάξει, πάνω στο άγχος το καθημερινό δεν το παρατηρείς, αλλά στο τέλος όταν βλέπεις να γράφεται λες, ωραία, κάτι πήγε καλά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι από την πρώτη στιγμή που λάβαμε επιστολή να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το σκεφτήκαμε καν. Εγώ εισηγητής είπα, παιδιά, πάμε το θέμα, το αναδεικνύουμε, και αναδύθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά μπήκαμε σε συντονισμό με τους κατοίκους την ίδια κιόλας ώρα. Δεν υπήρχε καμία πρωτοβουλία από την αντιπολίτευση, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε να χωρίσουμε και κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε από την ίδια πλευρά, όλοι είμαστε από την πλευρά των δημοτών.
0: Γιατί βελτίωσε τις ποιότητες της ζωής των δημοτών.
1: Γιατί δεν είναι, και ξαναλέω, δεν είναι μόνο 200 οικογένειες. Μπορεί 200 να γίνουν 2.000 ή μπορεί να γίνουν 2. Δεν παίζει ρόλο η μοναδία περίπτωση. Είναι θέμα ότι μια ολόκληρη περιοχή είναι σε μια αναστάτωση και δεν μπορεί να μείνει καν σαν ερωτηματικό αν είναι ασφαλές να μείνουν στην Κυψέλη. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι στην μια πλευρά.
0: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο μπάντμιντον.
1: Βέβαια.
0: Εκεί.
1: Εκεί τι γίνεται. Εκεί το περίφημο πάρκο Γουδί υπήρχε μια άδεια λειτουργίας, κάποιοι λένε για 5 χρόνια, κάποιοι προσπάθησαν να το κρατήσουν παραπάνω. Δεν είναι δημοτικό ακίνητο.
0: Δεν είναι, όντως, το πάρκο.
1: Είναι οικόπεδο του στρατού. Οπότε από την αρχή προσπαθούμε να κάνουμε να κάνουμε ασφαλή βήματα για να μην κατηγορηθούμε ότι κάνουμε ζημιές σε ξένη περιουσία, στο πούμε. Έχουμε συζητήσει με την πολεοδομία να πάρουμε όλα τα στοιχεία για να δούμε τελικά τι γίνεται με την νομιμότητα του κτηρίου. Περιμένουμε ακόμα κάποια στοιχεία από τις υπηρεσίες, τα αποκεντρωμένη νομίζω, αλλά και το Συμβούλιο της Επικρατείας, να πάρουμε κάποια στοιχεία για να δούμε πού βρισκόμαστε. Ωστόσο ήρθε και η πυρκαγιά, οπότε είπαμε να πάμε και να ελέγξουμε και την επικινδυνότητα του σαν ακίνητο. Οπότε πλέον να ξέρουμε τι κάνουμε. Το πολιτικό ζήτημα που τίθεται και πάλι είναι αν θέλουμε πάρκο Γουδί ή όχι. Είναι ξεκάθαρα ότι θέλουμε πάρκο Γουδί.
0: Εννοείται, είναι ένας πνεύμονας στην περιοχή εκεί.
1: Νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι πνεύμονες πια που να έχουν μείνει. Δηλαδή πλέον η πόλη ασφιχτιά. Εννοείται ότι όλοι θέλουμε το πάρκο. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι επειδή και ο στρατός πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη θέση ή την δικό του ακίνητο. Εμείς εννοείται σαν δημοτική αρχή είμαστε μαζί με τις πρωτοβουλίες κατοίκων που θέλουν πάρκο, αλλά τα βήματα πρέπει να είναι κάπως, καταλάβατε, ασφαλή για να μην έχουμε θέματα.
0: Βέβαια η Λαϊκή Συσπήρωση λέει ότι ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες τα τελευταία 2,5 χρόνια. Άρα εσείς μας λέτε τώρα ότι περιμένετε στοιχεία από την πόλη.
1: Να πάμε στην ουσία. Οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι δύο. Ή να το βγάλει αυθαίρετο ή να το βγάλει επικίνδυνο. Δεν έχει άλλη αρμοδιότητα. Αν το βγάλει αυθαίρετο, θα πρέπει να το στείλει στην αποκεντρωμένη για κατεδάφιση. Οπότε μετά αποφασίζει αποκεντρωμένη τι κάνει. Και αν το βγάλει επικίνδυνο, μετά θα θέλει και μια τριμελή επιτροπή για το αν θα βγει επικίνδυνο σε τιμόρροπο. Δύο στάδια. Από τότε που ανέλαβα εγώ την υπόθεση για να το μελετήσουμε, το έχουμε πάει απλά με κάποια βήματα λίγο πιο ασφαλή. Γιατί ξέρετε, όταν δεν είναι δικιά σου περιουσία και δεν έχει ο απέναντι, δηλαδή ο ιδιοκτήτης.
0: Αυτά όμως δεν ενέχουν και τον κίνδυνο της καθυστέρησης.
1: Ξέρετε.
0: Συμφωνούμε ότι όλα πρέπει να γίνονται.
1: Όχι,
0: με
1: θα σου πω. Το μόνο πράγμα που με προβληματίζει σε αυτό είναι ότι υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία, η οποία δεν ξέρω τι, απλά από δημοσιεύματα, οι οποίοι κυνηγάνε την διατήρηση του μπάντμιντον ως κέντρο πολιτισμού. Οπότε σε όλο αυτό το μοσαϊκό δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η θέση του στρατού, ποια είναι η θέση της άλλης πρωτοβουλίας. Καταλάβατε. Οπότε γι' αυτό είπαμε να πάμε με ασφαλή βήματα, αλλά στο τέλος σήμερα ο Δήμος έχει δύο πράγματα. Ή θα το βγάλει αυθαίρετο ή θα το βγάλει επικίνδυνο σε τιμόρροπο.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα να είχαμε καταφέρει να σταθούμε λίγο και στα προσφυγικά. Θα σας δεσμεύσουμε για το Σεπτέμβριο, γιατί χθες δόθηκε και μία συνέντευξη τύπου για τα προσφυγικά. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικώς είναι και ένας διάλογος που πρέπει να γίνει, να συνεχιστεί εκεί. Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
1: Γιατί
0: κρατάμε και θα παρακολουθούμε όσα μας είπατε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μια εκπομπή με θέματα που όλες τις τελευταίες μέρες βρέθηκαν στο επίκεντρο, εδώ στην πρωτεύουσα. Η εκπομπή θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο με νέα θέματα ή και με τα ίδια, εξαρτάται από τις κινήσεις που θα γίνουν. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στον ήχο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές εσάς που έχετε επιλέξει να λείψετε αυτό το διάστημα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως με τα Ευτύχης Γρυφάκης και Ώρα Ελλάδας. Θα τα ξαναπούμε από αυτή τη θέση το Σεπτέμβριο.
2: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Ισπανός Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν τόσα πολλά μέτωπα, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και στη Γαλλία, εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ, με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στην περιοχή του Ζιρότ. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή σε ενόπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για την ενίσχυση των πολιτικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 216 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 194 στην Αττική. Διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Για σήμερα, προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στην δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση της πολιτικής ενότητας, στο μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε ένα 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα ΚΤΕΛ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα. Στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 8, ακολουθεί η εκπομπή Συναυλία του Σαββάτου με τον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα 984, ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με Edvard Grieg. Ελεζή από τα λυρικά κομμάτια όπου 47. Stephen Ho στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Ludwig van Beethoven, Andante, από το 4ο κονσέρτο για πιάνο. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Christian Zimmermann στο πιάνο, Simon Rattle στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Ζερμέντα Γεφέρ, Βάλς Λέντε, Κριστίνα Αριάνο στο πιάνο. Και συνεχίζουμε με Ζερμέντα Γεφέρ, Ρομάνσο, με την Κριστίνα Αριάνο πάλι στο πιάνο.

Συνεχίζουμε με Σεργέι Ραχμάνινοφ, Τρίο Ελετζιάκ, νούμερο 1. Κίνον Κρέμερ, Ντανιήλ Τριφόνοφ, Γκίντρε, Δίρβανάες και Άιτε.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Μωρίς Ραβέλ. Παβάν για μια νεκρή πριγκίψα. Στο πιάνο η Κάτια Μπουνιατισβίλη. Αγαπητοί μου ακρότες, σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο διαμέρισμα τα Ζιρόντ και Λαντ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορί να ενεργοποιήσει την κυβερνητική μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να κινητοποιηθούν για να ενισχύσουν τις πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η φωτιά πέρασε μέσα από το σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα. Οι εγκαταστάσεις είχαν εκενωθεί εγκαίρως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Ισχυρές βροχές, θυελλώδες ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική. Διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Για σήμερα, προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες υπάρχει για Σποράδες, Εύβοια, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση της πολιτικής ενότητας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αιματηρό επεισόδιο στη Σύρο, ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Σήμερα θα γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε ένα 35χρονο στη Θεσσαλονίκη. Ο τραυματίας εντοπίστηκε απέναντι από τα κτέλ και διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα βροχής αλλά και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
3: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
2: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
0: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο σήμερα 25 Ιουλίου. Σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Αθήνα 984. Η χθεσινή μέρα ήταν λίγο δύσκολη. Έκλεισε, θα λέγαμε, με ένα σκηνικό που ελάχιστοι περίμεναν μετά τον καύσωνα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κυριολεκτικά δηλαδή, μέσα σε 5 λεπτά, μέσα σε 10 λεπτά το πολύ, ένα ισχυρό μπουρίνι σάρωσε την Αττική, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου. Οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τόπους έφτασαν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ συνοδεύτηκαν από έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς αλλά και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, η κυκλοφορία διακόπηκε σε σημεία όπως η οδός Πειραιός λόγω συσσόρευσης υδάτων, ενώ η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων. Επίσης να πούμε ότι καταγράφηκαν και πολλές πτώσεις δέντρων στο Παγκράτη, στο Ήλιον, στην Πέτρου Ράλη και σε άλλες περιοχές όμως της Αττικής, ενώ δεν έλειψαν και οι διακοπές ρεύματος. Ευτυχώς, παρά την ένταση των φαινομένων, τα σημαντικότερα προβλήματα περιορίστηκαν σε υλικές ζημιές και δυσκολίες στις μετακινήσεις. Σήμερα τώρα μπορεί η θερμοκρασία να είναι αισθητά χαμηλότερη, σίγουρα 10 έως 12 βαθμούς χαμηλότερη θα λέγαμε, όμως οι ισχυροί άνεμοι παραμένουν και οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αστάτως αναμένεται ο καιρός και σήμερα όμως, Σάββατο, με βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε αρκετές περιοχές. Στο σχετικό έκτακτο δελτίο των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, να σας πούμε ποιες περιοχές αναφέρονται στο κόκκινο και σήμερα. Έχουν κόκκινο δηλαδή προειδοποίηση οι Σποράδες, η Εύβοια, τα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου και η Μαγνησία κυρίως. Τώρα στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Βέβαια αναμένεται βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία, από όσο μας έχουν πει από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, θα είναι 20 έως 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στον Γκάζι είναι 19 βαθμοί. Στον ήχο ο Πάνος Αργύρης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου και στο μικρόφωνο η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Να σας υπενθυμίσω και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω email στη διευθυνσή μας. Αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας, να επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω email στη διευθυνσή μας.

Μιλώντας πριν για κίνδυνο πυρκαγιάς που εξακολουθεί έτσι να είναι ιδιαίτερα υψηλό σε αρκετές περιοχές της χώρας, να αναφέρουμε και μια κατάσταση η οποία είναι δραματική στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ευρώπη δηλαδή, στην νοτιοδυτική Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει περιοχές που πλήττονται από τις φωτιές. Και οι δύο χώρες έχουν πληγεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια από τους καύσωνες και τις καταστροφικές πυρκαγιές, φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Ζήτησαν μάλιστα και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στα όρια τους. Φαντάζομαι ότι και η χθεσινή κατάσταση στην Αττική και όχι μόνο στην Αττική ίσως είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται επίσης με την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το σημείο, περνώντας λοιπόν από το πύρινο μέτωπο, να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο πύρινο μέτωπο, εντός βέβαια εισαγωγικών, οι οποίες είναι οι τιμές στα καύσιμα.

0: Έχουν πάρει φωτιά λοιπόν οι τιμές στα καύσιμα, οι διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου αλλά και οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία επηρεάζουν άμεσα και την ελληνική αγορά καυσίμων, όπως βλέπουμε. Οι οδηγοί βλέπουν καθημερινά τις τιμές στις αντλίες και αναρωτιούνται αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή αν θα πρέπει να προετοιμαστούν για νέες αυξήσεις. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, για να μας δώσει λιγάκι την εκτίμησή του, αλλά και το τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες με τα καύσιμα. Κύριε Κιούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Θέλετε να μας πείτε λιγάκι ποια είναι έτσι σήμερα η εικόνα της αγοράς καυσίμων, δηλαδή από όσο διαβάζουμε και ξέρουμε όμως, γιατί βάζουμε όλοι βενζίνη στα αυτοκίνητά μας, είμαστε μία ανάσα πριν από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, μέση τιμή Ελλάδος εκεί, αν είμαστε στο ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, θεωρώ ότι σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα θα το σπάσουμε αυτό το φράγμα δυστυχώς.
0: Θα το ξεπεράσουμε δηλαδή, θα το ξεπεράσουμε.
1: Ναι, φυσικά. Έχουμε τον τελευταίο μήνα αυξήσεις, να έτσι απλά να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης μέσα σε ένα μήνα έχουμε 50 λεπτά μισό ευρώ αύξηση. Τον τελευταίο μήνα από 24 Ιουνίου με 25 Ιουλίου έχουμε 50 λεπτά αύξηση. Και φυσικά έχει και η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Αν δεν είχαμε και αυτή την έκπτωση θα είχαμε 2-10 μέσα στη μία Ελλάδος.
0: Επιδότηση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Επιδότηση από τη στιγμή που αναλαμβάνουν αυτό το κόστος. Επιδότηση θεωρώ είναι όταν είναι κρατική. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνουν οι δύο όμιλοι, τα ελληνικά δηληστήρια, οι δύο όμιλοι, οπότε είναι έκπτωση.
0: Είναι έκπτωση.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ίδιο. 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν είχαμε αυτή την έκπτωση, θα είχαμε 2-10 μέσα στη μία Ελλάδα στην αμόλυβδη και ίδια τιμή στο πετρέλαιο κίνησης. Φτάσαμε προχτές. Δεύτερη φορά συμβαίνει αυτό, το πετρέλαιο κίνηση να περάσει την τιμή της αμόλυβδης. Είχε συμβεί και το Μάρτιο μήνα. Τότε δόθηκε η επιδότηση από το κράτος στα 20 λεπτά αναλύτρο. Εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς έχουμε ακρίβεια. Δυστυχώς είναι η περίοδος με τη αυξημένη ζήτηση από τον κόσμο, με τις μετακινήσεις, με τις διακοπές, με τα χωριά, με... Γενικά με τον εισαγόμενο οδικό τουρισμό ή τον τουρισμό που νοικιάζει αυτοκίνητα δεν βολεύει. Θα μου πείτε ποτέ δεν βολεύει οι ακριβές τιμές στα καύσιμα.
0: Ποτέ, ναι, ακριβώς.
1: Και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης μετακυλίεται στην υπόλοιπη οικονομία, γιατί αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, σίγουρα μετακινείται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε διαφορετικό το κόστος που θα κάψει μια νταλίκα να πάει από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλία και με 1,5 ευρώ με 1,55 το πετρέλαιο και διαφορετικό το κόστος με 2 ευρώ. Αυτό το είπα, το ξαναζήσαμε και το Μάρτιο μήνα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Υπήρχε επιδότηση και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη ώρα, το κατάλληλο timing να ξαναεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση, κάτι να γίνει, γιατί αυτό γενικά, γεωπολιτικά, αυτό το πισωγύρισμα, ουσιαστικά τι έχουμε, έναρξη του πολέμου. Δεν είναι ότι έγινε ένα τυχαίο γεγονός. Να ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Άρα κύριε Κιούση, βλέπουμε αυτές τις διακυμάνσεις στις τιμές εξαιτίας αυτής της συνθήκης.
1: Φυσικά. Είχε φτάσει 70 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Όχι όσο θέλαμε, γιατί έπεσε και το καλοκαίρι και τα δηλισμένα προϊόντα σε όλη τη Μεσόγειο έχουν ζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει πέσανε τα καύσιμα. Δηλαδή πέσανε γύρω στο 1,80 η βενζίνη, 65 το πετρέλαιο κίνησης, και μετά από τα πρώτα χτυπήματα πήγε 100 δολάρια το βαρέλι από τα 70 που είχε φτάσει, πήγε 100 δολάρια και έχουμε καθημερινές αυξήσεις. Σας είπα πριν στην αρχή ότι έχουμε μισό ευρώ αύξηση μέσα σε ένα μήνα στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή το πετρέλαιο ξανατρέχει πολύ πιο γρήγορα από τη βενζίνη στην
0: ράλι κάνει, δεν τρέχει απλώς, είναι...
1: Ναι. Κατοστάρι να το πούμε.
0: Κατοστάρι, ναι, ακριβώς.
1: Για να γίνει πιο κατανοητό, αλλά το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Δηλαδή, πληρώνουμε πανάκριβο το καύσιμο, μειώνονται οι πωλήσεις στους εμπλεκόμενους στον τομέα των καυσίμων, μειώνονται οι πωλήσεις γιατί σίγουρα θα μειωθούν οι πωλήσεις. Περιορίζονται οι μετακινήσεις.
0: Άρα παρατηρείται μείωση στην κατανάλωση λόγω των υψηλών αυτών τιμών.
1: Φυσικά και ειδικά στο ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ μειώνονται. Μειώνεται αφάνταστα δηλαδή η κατανάλωση. Είχαμε πέσει το Μάρτιο 8% όλη η ελληνική αγορά. Είναι τεράστιο το νούμερο στην πτώση.
0: Βέβαια.
1: Και δεν ξέρουμε τώρα... Σας είπα, από τα τέλη Ιουνίου ξεκίνησε, δεν έχουμε ακριβώς το μερίδιο πτώσης του Ιουνίου. Θεωρώ ότι δεν θα είναι, αλλά τον Ιούλιο θεωρώ θα είναι αρκετά μεγάλη πτώση λόγω των αυξημένων τιμών. Και θα δούμε και πού θα πάει αυτό, πού θα σταματήσει, γιατί δεν είναι ότι έγινε ένα τυχαίο γεγονός, ακρίβεια τα καύσιμα και... Περιμένουμε από Δευτέρα ότι θα πέσουν. Δεν θα πέσουν τα καύσιμα.
0: Θα σταματήσει αυτό κάπου, θα υπάρξει ένα ταβάνι ή υπάρχει κίνδυνος νέων ανατιμήσεων μέσα στον Αύγουστο? Είναι πολύ βασικό αυτό.
1: Κοιτάξτε, αν κρίνουμε από κάτι Goldman Sachs ή κάτι τέτοιο οίκη, που για μένα κάποιοι εξ αυτών είναι αναξιόπιστοι γιατί θέλουν, λένε που εκτιμάνε ότι θα πάει το πετρέλαιο, γιατί το θέλουν σε αυτό το ύψος. Πολλές φορές αυτές οι εκτιμήσεις δεν τους βγαίνουν. Ας ελπίσουμε και στην παρούσα φάση ότι δεν τους βγουν, αλλά και εκεί να μείνει στα 100 δολάρια,
0: ναι,
1: αν δεν υπάρχει μια οριστική παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Οριστική, να πούνε τέρμα, τα βρήκαμε, από αύριο τέλος. Τότε μόνο θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών. Όταν ο ένας απειλεί, ο άλλος βομβαδίζει, ο άλλος ξαναπειλεί και ο άλλος χτυπάει και τα γειτονικά κράτη, δεν θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αποκλιμάκωση δεν θα δούμε. Απλώς το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν νέες ανατιμήσεις, να μην υπάρχουν δηλαδή συνέχεια νέες ανατιμήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι το σκηνικό μεταξύ ΗΠΑ Ιράν δεν αποκλιμακώνεται.
1: Όχι, δεν αποκλιμακώνεται και σας λέω καθημερινά, χτες είχαμε μια μικρή πτώση στο αργό, μια διόρθωση θα το πω έτσι. Δεν ήταν πτώση, διόρθωση ήταν, αλλά όχι, δεν αποκλιμακώνεται, όχι, αυτό είναι αλήθεια. Τραβάει, πραγματικά έχει δυναμική, τραβάει και σύν της άλλης ότι κάθε καλοκαίρι εκεί που διαπραγματεύονται τα δηλισμένα προϊόντα, λόγω της μεγάλης ζήτησης υπάρχει δηλαδή και σταθερότατα το βαρέλι το αργό διεθνώς, υπάρχει το καλοκαίρι μια αύξηση των τιμών. Φανταστείτε τώρα που έχουμε και καθημερινές αυξήσεις στο αργό. Πραγματικά αυτό το 2 ευρώ μετά την ανακοχή που είχε γίνει το Μάιο και λέγανε ok, είμαστε προσοριστική λύση και αυτά.
0: Ναι, πριν από τη συμφωνία, υποτίθεται πριν από τη συμφωνία.
1: Ναι, ότι είμαστε σε μεγάλο ισογύρισμα και μεγάλη αναταραχή για να ξαναφτάσει εκεί που φτάνει, και ειδικά τον Ιούλιο μήνα ή τον Αύγουστο, που σας είπα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και αυξημένες πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Να πάμε όμως λίγο στην νησιωτική Ελλάδα, δηλαδή να μου πείτε λιγάκι τι τιμές έχουν τα καύσιμα εκεί. Για παράδειγμα, σε Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη.
1: Θα σας πω. Η νησιωτική Ελλάδα, όπως και κάποιες ορεινές περιοχές απομακρυσμένες, έχουν και θα έχουν 20 με 25 λεπτά διαφορά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό δεν έγινε σήμερα, δεν έγινε με την ακρίβεια.
0: Ναι, καθένα.
1: Αυτό ήταν όταν είχε 1,5 ευρώ η βενζίνη στην Αθήνα, θα το, να πω ένα παράδειγμα, είχε 1,75 στην Ασκηπάλαια. Όταν έχει 1,75 στην Αθήνα, έχει 2 στην Ασκηπάλαια. Και όταν έχει 2 στην Αθήνα, έχει 2,25 στην Ασκηπάλαια. Αυτό απλώς μας πιάνει λίγο ευαισθησία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που ταξιδεύουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στα νησιά. Δεν μας έχει πιάσει όμως ποτέ ευαισθησία το Γενάρη, το Φλεβάρι, να δούμε αυτοί οι νησιώτες πόσο το πληρώνουν το καύσιμο και αν μπορεί να διορθωθεί κάτι.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι... Γιατί συζητάμε για τις τιμές στα καύσιμα στην νησιωτική Ελλάδα, όντως μόνο
1: Ιούλιο και
0: Αύγουστο.
1: Παραμονές Παναγίας, ναι, το ξέρω γιατί σε αυτό το χώρο είμαι πάρα πάρα πολλά χρόνια, οπότε ξέρω τι σας λέω. Το Γενάρη ο νησιώτης πόσο το πληρώνει το καύσιμο, δεν έχει διαφερθεί κανείς ποτέ. Υπάρχουν νησιά που ποτέ δεν έχει πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η βενζίνη. Ποτέ.
0: Άρα ποτέ... τώρα έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ.
1: Φυσικά 2,20, 2,25 οι κυκλάδες, ναι, τα 12 τόσο έχουν. 2,20, 2,25. Όταν
0: είναι,
1: έχει
0: ναι.
1: 2 η Αθήνα και το Αθήνα εννοώ Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά
0: κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι.
1: Και το κρατάνε με το ζόρι στο ψυχολογικό φράγμα το 2 ευρώ να μην περάσει πρώτος κάποιος, και εκεί το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, είναι πραγματικά ψυχολογικό φράγμα το 2 ευρώ. Έπρεπε να έχει περάσει και στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς θα μπορούσε να έχει περάσει και μάλλον θα περάσει από όσο όλα δείχνουν. Λογικά θα περάσει. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Θέλω να μου πείτε εσείς ως Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που μπορείτε να καταθέσετε στον αρμόδιο υπουργό να τις συζητήσετε για την αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης, και αν όχι την αποκλιμάκωση, την βελτίωση της κατάστασης αυτής.
1: Μία είναι η λύση. Μείωση των φόρων. Και αν δεν το ονομάσουν μείωση των φόρων, ας το ονομάσουν όπως θέλουν, όπως έγινε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο στο πετρέλαιο κίνησης. Οριζόντια μείωση ήταν για τους 2 μήνες 20 λεπτά ανά λίτρο, και μετά για τον Ιούνιο έγινε 15 λεπτά ανά λίτρο. Πηγαίναμε προς το καλύτερο. Το πήραν πίσω αυτό, είτε θα το ονομάσουν οριζόντια μείωση, είτε θα το ονομάσουν μείωση των φόρων, όπως θέλουν να το ονομάσουν, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Αυτά τα 20 λεπτά βοήθησαν τον Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο στις μεγάλες ανατιμήσεις, βοήθησαν πραγματικά την πραγματική οικονομία. Το βάουτσερ των 50 ευρώ, 25 ευρώ, για τη βενζίνη.
0: Ναι, το fuel pass. Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν βοήθησε τόσο πολύ. Θεωρούμε ότι οριζόντια μείωση, έτσι όπως το πετρέλαιο, με οποιαδήποτε ονομασία, αρκεί να γίνει οριζόντια μείωση, βοηθάει περισσότερο την πραγματική οικονομία. Γιατί άλλη λύση, μαγικές λύσεις στην παρούσα φάση, άλλες εκτός από κρατική παρέμβαση δεν υπάρχουν.
0: Άρα η πρόταση αυτή η δική σας από την πλευρά της Ομοσπονδίας, εννοώ, έτσι, είναι διαχρονική και προφανώς έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Δηλαδή γνωρίζουν, δεν ξέρω αν έχετε κάνει και συνάντηση γι' αυτό τον λόγο.
1: Γι' αυτό έκανε κάποια δήλωση προχτές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, επ' αυτού. Δεν ξέρω πότε θα πάρουν. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να πάρει μια απόφαση, γιατί καθημερινά έχουμε αυξήσεις, θα περάσουμε και τα 2 ευρώ μέσα στην Ελλάδος. Πρέπει άμεσα να πάρει μια απόφαση γι' αυτό, να βοηθηθεί η οικονομία, να βοηθηθεί ο καταναλωτής, να βοηθηθεί γενικά το σύνολο της οικονομίας, γιατί ξέρετε, όταν ακριβένει ένα προϊόν από τη μεταφορά, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Όταν θα πέσουν τα καύσιμα, δύσκολα θα πέσει τη μεταφορά ή η ακρίβεια αυτού του προϊόντος. Γι' αυτό χρειάζονται γρήγορα αντανακλαστικά να γίνει μια μείωση της τιμής, με οποιαδήποτε ονομασία θέλει το αρμόδιο Υπουργείο, είτε μείωση των φόρων όπως.
0: Ναι, το πρόβλημα εντάξει δεν είναι η ονομασία, το πρόβλημα είναι η ουσία, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπιστεί.
1: Τα 20 λεπτά επί δύο μήνες και τα 15 λεπτά επί ένα μήνα βοήθησαν πραγματικά, βοήθησαν την οικονομία, πραγματικά.
0: Υπάρχει περίπτωση, κατά τη δική σας εκτίμηση, έτσι, να δούμε κάτι τέτοιο το Σεπτέμβρη στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη?
1: Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πάρα πολύ αργά.
0: Α, θα είναι αργά μέχρι τότε.
1: Φυσικά, ο Σεπτέμβριος μήνας, έτσι όπως καλπάζουν τα καύσιμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα είναι αργά.
0: Άρα η παρέμβαση πρέπει να γίνει τώρα, άμεσα, τώρα, άμεσα.
1: Ναι, άμεσα, τελείως άμεσα, τελείως άμεσα. Όχι να το δούμε, να το εξετάσουμε. Όταν λέω άμεσα, αύριο.
0: Θα γίνει κάποια παρέμβαση? Τι εκτιμάτε, τώρα, έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Η πληροφόρηση είναι μόνο η δήλωση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης προχτές ότι παρακολουθούμε στενά το θέμα. Αυτή είναι η πληροφόρηση. Άλλη πληροφόρηση δεν υπάρχει.
0: Κύριε Κιούση, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Θέλουμε να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν επιλέγουν πρατήριο.
1: Να μην είναι το μοναδικό κίνητρο για την προμήθεια καυσίμων, να μην είναι το μοναδικό κίνητρο η τιμή. Το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν είναι κίνητρο η τιμή. Όταν πας
0: ναι, αλλά για ένα καταναλωτή τι άλλο θα μπορούσε να είναι κίνητρο εκτός της τιμής?
1: Είναι η εμπιστοσύνη που χτίζεται τα χρόνια με το βενζινά της γειτονιάς του, η καθημερινή εξυπηρέτηση, και δεν είναι κίνητρο να αλλάζεις τέσσερις συνοικίες, τέσσερις περιοχές, να ψάχνεις να βρεις ένα φτηνότερο, να γλιτώσεις 4 cents στο σύνολο 1,20 του ευρώ και να μην ξέρεις ούτε για ποσότητα, ούτε για ποιότητα, ούτε για τίποτα. Οπότε,
0: τι κίνδυνος δηλαδή υπάρχει στην ποσότητα και στην ποιότητα?
1: Δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε ακούσει, δεν τα έχουμε ζήσει.
0: Και τα έχουμε και βιώσει, δεν είναι μόνο ότι τα φανταζόμαστε.
1: Για την παραβατικότητα που υπάρχει σε ένα 5%, αν και αυτό έχει πέσει τώρα πανελλαδικά από συναδέλφους εντός εισαγωγικών, συνάδελφοι που είτε πειράζουν την ποσότητα, είτε επηρεάζουν την ποιότητα με διάφορα τεχνάσματα, και ο κόσμος την πατάει, γιατί σας είπα το μοναδικό κίνητρο για την αγορά καυσίμων δεν είναι η τιμή. Δεν πας να γυρίσεις τέσσερις συνοικίες για να βρεις φτηνότερο κρέας. Πας εκεί που έχεις εμπιστοσύνη, εκεί που εμπιστεύεσαι, εκεί που εξυπηρετείσαι, εκεί που ζεις και βιώνεις την καθημερινότητά σου.
0: Αυτοί οι συνάδελφοί σας ελέγχονται με κάποιο τρόπο? Υπάρχει δηλαδή τρόπος να ελεγχθούν?
1: Έχει κλείσει 140 πρατήρια για 2 χρόνια τουλάχιστον, φυσικά και ελέγχονται.
0: Ωραία.
1: Από την οικονομική αστυνομία και από την ΑΔΕ, και εμείς παροτρύνουμε να συνεχίσουν αυτοί οι έλεγχοι, να εξυγειανθεί επιτέλους η αγορά των καυσίμων σε επίπεδο λιανικής.
0: Στην περίπτωση που διαπιστώσει ένας καταναλωτής κάτι τέτοιο, εντάξει, στην ποιότητα εντάξει εμείς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, αλλά στην ποσότητα, ένας άνθρωπος που ξέρει το αυτοκίνητό του, ξέρει με πόσο γεμίζει, ξέρει τι βάζει, το έχει χρόνια κτλ, μπορεί να διαπιστώσει κάτι? Δηλαδή σας το λέω τώρα και από προσωπικό όχι ενδιαφέρον, προσωπική περίπτωση μου έχει συμβεί δηλαδή αυτό που σας λέω. Τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής εκείνη τη στιγμή, έτσι? Δεν εννοώ να το κάνει μετά από ένα μήνα.
1: Καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή μπορεί να καλέσει και την αστυνομία επιτόπου?
1: Δεν ξέρω πόσο θα βοηθήσει η αστυνομία και πόσο μπορεί η αστυνομία να καλέσει μετά το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ελεγχθεί άμεσα. Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις που ο καταναλωτής δεν ξέρει, έχει ακούσει κάτι και πάει σε συναδέλφους που είναι καθόλου έντιμοι και δημιουργεί άσχημες καταστάσεις. Πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Όχι, πρέπει να τα λέμε όλα. Ναι, υπάρχει και η άλλη πλευρά.
1: Και δημιουργεί άσχημες καταστάσεις επειδή είναι ένα δύσκολο προϊόν αυτό που εμπορευόμαστε. Δεν το βλέπει, δεν το πιάνει, δεν το αγγίζει, δεν το επεξεργάζεται.
0: Ναι, και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε κιόλας εμείς οι καταναλωτές.
1: Πάμε να αγοράσουμε ντομάτες, να τις πιάσουμε, να τους κάνουμε μασάζ τις ντομάτες που κάνουμε για να τις δούμε. Οπότε είναι ένα προϊόν το οποίο, επειδή είμαι 41 χρόνια στον κλάδο, έχει πάρα πολλές δημοφίες, αλλά είπαμε ότι κάποιος που έχει χτίσει ένα όνομα δεν μπορεί, κάποιος που είναι υποψιασμένος ή έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, να τον ξεφτυλίσει απλά. Γι' αυτό λέω.
0: Εντάξει, ναι, σαφώς δεν βάζουμε
1: βάσιμες υπόνοιες ότι όντως του έχει λείψει καύσιμο, γιατί υπάρχει και το άλλο. Να τον κατηγορήσει το βενζινά και να μην σου δει λείψει καύσιμο και να στραφεί εναντίον του. Γι' αυτό σας λέω.
0: Επειδή θέλει προσοχή.
1: Διάστημα, να έχουμε ζήσει όλα το τελευταίο διάστημα, πρέπει να είναι πάρα πολύ βάσιμες οι υπόνοιες που έχει για να μιλήσει άσχημα ή να τον καταγγείλει. Αυτά.
0: Ωραία. Κύριε Κιούση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις σημαντικές πληροφορίες. Ελπίζουμε να σταματήσει κάπου όλο αυτό. Ελπίζουμε να είστε ξανά μαζί μας.
1: Μια κρατική παρέμβαση να έχουμε άμεση αποκλιμάκωση στον τιμό.
0: Το ελπίζουμε νομίζω όλοι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Όπως διαπιστώσαμε και από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κιούση, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Θα αναφερθούμε τώρα εδώ σε μία νέα έρευνα. Φύγαμε βέβαια από την τιμή της βενζίνης στην Αγγλία. Να πάμε όμως γενικότερα στην ακρίβεια, στην ακρίβεια που επικρατεί και στις διακοπές, γιατί έχει διενεργηθεί μία νέα έρευνα της PALS για το επαγγελματικό επιμελητήριο. Και τα αποτελέσματά της είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το 26% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες ημέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Προσέξτε το αυτό. Μπορεί να βλέπουμε ότι τα πλοία είναι γεμάτα κτλ. Αλλά υπάρχει και έρευνα τώρα εδώ που πιστοποιεί ότι το 24% των ερωτηθέντων δεν θα φύγει καθόλου. Για δύο λοιπόν στους τρεις η βασική αιτία είναι οικονομικές δυσκολίες, ενώ ακολουθεί το αυξημένο κόστος διαμονής. Η ακρίβεια δηλαδή παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Την μεγαλύτερη πίεση προκαλούν οι τιμές στα τρόφιμα, δεν είναι μόνο δηλαδή η βενζίνη, εντάξει, είναι τα τρόφιμα και στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ, και σύμφωνα με το 63% αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα, δηλαδή τα τρόφιμα, τα βασικά είδη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ενέργεια. Τώρα το συζητήσαμε με 23%. Το κλίμα για την ελληνική οικονομία παραμένει βαρύ, καθώς το 61% δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα το 59% θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο όμως οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Από το σούπερ μάρκετ λοιπόν μέχρι τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν το εισόδημά τους και να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο του ΕΚΠΙΖΟ, για να μπορέσουμε λιγάκι να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια πράγματα. Κυρία Καλαποθαράκου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Θέλετε λιγάκι να μας πείτε, συζητήσαμε προηγουμένως με τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών, τον κύριο Κιούση, για την ακρίβεια που υπάρχει στην αντλία της βενζίνης και όπως τώρα ανέφερα, μέσω μιας έρευνας της PALS υπάρχει και ακρίβεια φυσικά στα βασικά είδη του σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα, οι διακοπές κόβονται από πάρα πολύ κόσμο. Ποια είναι σήμερα τα μεγαλύτερα παράπονα που δέχεται η ΕΚΠΙΖΟ?
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το μέσο ελληνικό νοικοκύριο. Από εκεί πέρα, αναφορικά με τα παράπονα εκτός από την ακρίβεια που αγγίζει και το θέμα που θα πω, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες, που εμείς το έχουμε αναδείξει αυτό το πρόβλημα, και τις χρεώσεις και τα αυξημένα επιτόκια χορηγήσεων, τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και το γεγονός ότι πολλά καταστήματα έχουν κλείσει και δεν έχει συζητηθεί ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προβλήματα στο τραπεζικό χώρο και υπάρχει μια διάχυτη έτσι αυθαιρεσία από τις τράπεζες, που και εκεί η ακρίβεια καλά κρατεί, με την έννοια ότι χρεώνονται όλες οι συναλλαγές, που όμως δεν δικαιολογείται, και μάλιστα υψηλές χρεώσεις στις περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούμε ή αν ζητήσουμε κάποια στοιχεία κλπ. Το θέμα της ακρίβειας, για να επανέλθω όμως, είναι το
0: μισό λεπτάκι θα σας διακόψω αυτό το σημείο, επειδή είπατε για τις τράπεζες, βάλατε τέλος πάντων στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τι θα έπρεπε να γίνει και δεν γίνεται? Δηλαδή, ποια θα ήταν η πρόταση βελτίωσης για τους καταναλωτές?
1: Εντάξει, καταρχήν θα έπρεπε να ασκηθεί εποπτεία και έλεγχος στις τράπεζες.
0: Στις τράπεζες, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή, ακριβώς, δεν ασκείται. Δηλαδή, υπάρχουν διάφορες χρεώσεις, ή μικρές ή μεγάλες, που σωρευτικά όμως υφαρπάζουν το εισόδημά μας, που δεν δικαιολογούνται. Υπάρχει μια παραπλάνηση των καταναλωτών για δήθεν παροχές που δίνουν οι τράπεζες που δεν υφίστανται. Εμείς θα αναδείξαμε ως εκπιζό το πρόβλημα και έχουν εκδοθεί δύο δικαστικές αποφάσεις κατά μεγάλων τραπεζών για τις χρεώσεις που μας επιβαρύνουν, τις μηνιαίες χρεώσεις, τους καταθετικούς λογαριασμούς. 80 λεπτά το μήνα, μηνιαία χρέωση για δήθεν προνόμια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε ούτως ή άλλως με θεσμοθετημένες διατάξεις νομοθετικές.
0: Οι αποφάσεις αυτές, οι δικαστικές αυτές αποφάσεις που μας αναφέρατε, είναι καταδικαστικές?
1: Ναι, βεβαίως. Έχουν, οι αποφάσεις αυτές έχουν κρίνει ότι παράνομα οι τράπεζες εισπράττουν αυτή τη μηνιαία χρέωση, διότι έχουν παραπλανήσει τους καταναλωτές, δεν έχουν κάνει την ορθή ενημέρωση όπως όφυλαν και συνεπώς διέταξαν και οι δύο αποφάσεις αμέσως να παύσουν αυτές τις χρεώσεις.
0: Και, ωστόσο, και παύσαν, και παύσαν μετά, ναι, τη δικαστική.
1: Σταμάτησαν τις χρεώσεις, όμως τις χρεώσεις αυτές για 2-3 μήνες, έτσι, και επανήλθαν με νέα ενημέρωση και είπαν ότι εμείς, εφαρμόζοντας την απόφαση, ενημερώνουμε αυτά τους καταναλωτές και αν μέσα σε 2 μήνες δεν αντιδράσουν, τότε θα μετατρέψουν το λογαριασμό τους σε προνομιακό και θα συνεχίσουμε τη χρέωση. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, διότι
0: είναι φοβερό αυτό.
1: Δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια από εκατομμύρια λογαριασμών καταθετικών που έχουμε, που όχι μόνο δεν λαμβάνουμε επιτόκιο, έτσι, στους καταθετικούς λογαριασμούς, το επιτόκιο είναι ανύπαρκτο, επιβαρυνόμαστε και με μια χρέωση μηνιαία που σε αιτήσια βάση είναι 9,60 λεπτά. Φανταστείτε 10 λεπτά από κάθε καταθετικό λογαριασμό, όταν οι καταθετικοί λογαριασμοί είναι 30 εκατομμύρια, διότι ο καθένας μπορεί να έχει 2 και 3,
0: στην
1: ίδια τράπεζα ή σε άλλη, αντιλαμβάνεστε.
0: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα τώρα. Ξεκινήσαμε διαφορετικά, αλλά...
1: Ναι, έτσι όπως εμείς το διαχειριζόμαστε, το εκπιζώ πάρα πολύ το θέμα αυτό το τραπεζικό. Ένα άλλο θέμα που έχουμε αναδείξει τελευταία είναι για πάλι μια αυθαίρετη πρακτική, όπου μας στέλνουν μια διπλή κάρτα, όταν λίγη κοντεύει να λήξει χρεωστική κάρτα.
0: Ναι.
1: Η χρεωστική κάρτα είναι αυτή που έχουμε για να πληρώνουμε τις συναλλαγές απευθείας από το λογαριασμό μας.
0: Ναι. Που συνδέεται όταν, με το λογαριασμό μας. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν είναι πιστωτική. Μας στέλνουν μια, όταν λίγη κοντεύει να λήξει η χρεωστική, μας στέλνουν μια διπλή κάρτα, χωρίς να το έχουμε ζητήσει, που είναι χρεωστική και πιστωτική. Και ξέρετε, η χρέωση είναι 6 ευρώ ετήσια για τη μία και 6 ευρώ για την άλλη. Δηλαδή, και αν το αντιληφθεί ο καταναλωτής, και αν, τότε θα πρέπει να ζητήσει την ακύρωση.
0: Δηλαδή η κάρτα είναι μία ή στέλνουν δύο κάρτες?
1: Είναι μία με δύο αριθμούς. Ναι. Και χρεώνεται ετήσια η χρεωστική κάρτα 6 ευρώ, ενώ μέχρι πρότινος χρεωνόταν μια φορά άπαξ η χρεωστική 6 ευρώ για τα 3-4 έτη που έχει διάρκεια. Τώρα χρεώνεται ετήσια και συγχρόνως είναι και πιστωτική, που και αυτή χρεώνεται η δεύτερη κάρτα. Στο ίδιο όμως, ο δεύτερος αριθμός, την ίδια κάρτα, εφόσον εγκριθεί από την τράπεζα η πιστοποιητική μας ικανότητα και το ετηθούμε, θα χρεώνεται 6 ευρώ η συνδρομή στην πιστωτική κάρτα, 6 και 6, 12. Δηλαδή, αν θελήσουμε να πάρουμε και την πιστωτική και το εγκρίνει η τράπεζα. Όταν ο καταναλωτής δεν θελήσει να πάρει την πιστωτική, δεν θελήσει να πάρει αυτή τη χρεωστική, τη νέα που είναι διπλή κλπ., τότε πρέπει να κάνει μια διαδικασία να ζητήσει ακύρωση της κάρτας που του στείλαν, της διπλής κάρτας, και να ζητήσει την απλή χρεωστική. Αντιλαμβάνεστε, μπαίνει σε μια διαδικασία.
0: Αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Ζούμε μια τρέλα.
1: Και πολλοί καταναλωτές μένουν έκθετοι, διότι ζητούν την ακύρωση της διπλής χρεωστικής κάρτας, δεν έχουν μέχρι να τους αποσταλεί ταχυδρομικά, γιατί με άλλο τρόπο δεν στέλνεται, δεν μπορεί να πάει στο κατάστημα και να την πάρει. Μπορεί να μείνουν, και έχουμε πολλά παράπονα, να μείνουν και 1 και 2 μήνες χωρίς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους από το λογαριασμό, αλλά θα πρέπει να πάνε στην τράπεζα να πάρουν ρευστό, αντιλαμβάνεστε.
0: Και για κάτι που δεν ζήτησαν, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Ακριβώς, που δεν ζήτησαν.
0: Που δεν συνένεσαν, δεν συνένεσαν εκ των προτέρων σε αυτό.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη αυθαιρεσία με πάρα πολλές χρεώσεις Και δυστυχώς η υποπτία είναι ανυπαρκτή, που θα έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις, να εφαρμοστεί εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι χρεώσεις να είναι πολύ μικρότερες στις διάφορες συναλλαγές, αλλά δεν βλέπουμε ότι αποκαθίσταται τα πράγματα από πλευράς διοίκησης. Δεν είναι δυνατόν ούτε να τρέχουμε στα δικαστήρια για κάθε χρέωση, έξοδα, χρόνο,
0: Μα στο τέλος θα πρέπει να γίνουμε δικομανείς, αν είναι για να πηγαίνουμε.
1: Ακριβώς, η ΕΚΠΙΖΟ προσπαθεί και νομιμοποιείται να εκπροσωπεί συλλογικά τα συμφέροντα καταναλωτών και γι' αυτό προσέρχεται για όλους τους καταναλωτές που όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει μια παράνομη, αυθαίρετη, αθέμητη εμπορική πρακτική, όπως προανέφερα.
0: Άρα μπορεί κάποιος καταναλωτής να απευθυνθεί σε εσάς και να τον εκπροσωπήσετε εσείς και σε ένα, ας πούμε, νομικό δικαστικό κομμάτι?
1: Κοιτάξτε, εμείς εκπροσωπούμε όλους τους καταναλωτές όταν προσέρχονται στα δικαστήρια. Από εκεί πέρα οι καταναλωτές με βάση την δικαστική απόφαση μπορεί να την αξιοποιήσουν και να ζητήσουν να τους επιστρέψουν τα χρήματα. Μπορεί να γίνει και αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, αυτό έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Εμείς είμαστε μια εθελοντική οργάνωση, δηλαδή να έρθουν οι καταναλωτές ένας-ένας για τη ζημία που έχει υποστεί, 3 ευρώ, 5 ευρώ, 8 ευρώ, να γίνει μέλος στην ΕΚΠΙΖΟ και να διεκδικήσουμε την επιστροφή των χρημάτων του. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά επειδή οι ζημίες είναι κάποια ευρώ ή κάποιες δεκάδες ευρώ, ξέρετε, το κόστος είναι δυσανάλογο και για τον καταναλωτή, και γι' αυτό αξιοποιούμε το εργαλείο που νομοποιούνται μόνο οι πιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών, 3 στην Ελλάδα, να εκπροσωπήσουμε συνολικά όλους τους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία.
0: Και πώς μπορεί να γίνει κάποιος μέλος της ΕΚΠΙΖΟ, κυρία Καλαποθαράκου?
1: Αν επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, www.ekpizo.gr, υπάρχει φόρμα επικοινωνίας όπου μπορεί να βάλει τα στοιχεία του, να πληρώσει μια συνδρομή. Είναι 35 ευρώ θα είναι από το Σεπτέμβρη και 25 είναι η εγγραφή.
0: Ετησίως?
1: Ετησίως, ναι, ναι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρέχει συμβουλευτική εξατομικευμένη και διαμεσολάβηση όπου χρειαστεί. Είναι σημαντικό να οργανωθούμε οι καταναλωτές πάντως, γιατί η δύναμη των πολλών μετράει. Και μετράει και στις επιχειρήσεις που έχουν παραβατική συμπεριφορά, αλλά μετράει και στην εκάστοτε κυβέρνηση, διότι άλλη πίεση ασκούμε 1.000 ή 2.000 καταναλωτές και άλλο 10 ή 100.000 καταναλωτές, αντιλαμβάνεστε.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να αναπτύξουμε καταναλωτική συνείδηση και να μην επιτρέψουμε οι καταναλωτές, να μην επιτρέπουμε να καταστατηγούνται τα δικαιώματά μας, ούτε ένα σέντς δεν δικαιούνται οι επιχειρήσεις να μας εκμεταλλεύονται και να υφαρπάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε.
0: Ναι, και θα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, λιγάκι να οργανωθούμε κι εμείς ως καταναλωτές για να μπορούμε να προστατεύσουμε και τα δικαιώματά μας. Έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό. Τώρα, μιας που το αναφέρατε, επειδή έχουμε μπει σε περίοδο εκτόσεων, εντάξει, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι θερινές εκτός από τις 13 Ιουλίου και μέχρι τις 31 Αυγούστου. Μέχρι τέλος Αυγούστου, λοιπόν, ναι, θα ισχύουν. Υπάρχουν στις θερινές εκτόσεις, πιστεύετε, πραγματικές ευκαιρίες? Προσφέρονται πραγματικές ευκαιρίες στους καταναλωτές?
1: Εντάξει, πρέπει πολύ να το ψάξει ο καταναλωτής για να βρει πραγματικές εκτόσεις. Αυτό που εμείς διαπιστώνουμε και μας λένε και οι καταναλωτές είναι ότι ιδίως τα προϊόντα ένδυσης υπόδεισης οι τιμές είναι υψηλές για το βαλάντιο του Έλληνα καταναλωτή, για το εισόδημά του. Οι εκτόσεις είναι γύρω στο μεσοσταθμικά του 30%, που από ό,τι μας λένε και από ό,τι και εμείς βλέπουμε θα έπρεπε να είναι οι κανονικές τιμές το 30% ή το 40% και από εκεί πέρα γίνεται η έκπτωση. Δηλαδή είναι πολύ ακριβή πλέον η ένδυση και η υπόδηση στην Ελλάδα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή πάντα. Τώρα και για τα υπόλοιπα προϊόντα της,
0: σε ποιους τομείς όμως παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις? Στην ένδυση και στην υπόδυση συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: όπως...
1: Δεν μιλάμε για στέγη που έχει ξεφύγει, έτσι. Δεν μιλάμε για μετακινήσεις που διαμαρτύρονται, καταναλωτές, εισιτήρια, αεροπορικά πλοίων που είναι επίσης πολύ ακριβά. Αλλά και οι λευκές συσκευές, οι ηλεκτρονικές συσκευές, και αυτές επίσης είναι ακριβές. Πάλι για την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή μιλούμε πάντα, και εκεί οι εκπτώσεις είναι περιορισμένες. Ένας άλλος τομέας που βλέπουμε ότι έχουμε καταγγελίες είναι οι αγορές από απόσταση, ηλεκτρονικές αγορές, που αγοράζει από ηλεκτρονικά
0: καταστήματα. Ναι, πάρα πολλοί κόσμος.
1: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή εκεί, γιατί πολλοί συμπολίτες μας πέφτουν θύματα εταιριών οι οποίες δεν είναι φερέγγιες, υφαρπάζουν τα χρήματα, δεν αποστέλνουν το προϊόν, αποστέλνουν άλλο προϊόν. Έχουμε πολλά τέτοια προβλήματα, τα οποία τα καταγγέλουμε στο Υπουργείο. Επιβάλλονται κάποια πρόστιμα σε κάποια καταστήματα ηλεκτρονικά, αλλά και αυτά είναι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο καταναλωτής να ελέγχει την αξιοπιστία.
0: Ναι, τώρα όμως πώς μπορεί όμως ο καταναλωτής να προστατευτεί από όλα αυτά, από παραπλανητικές πρακτικές?
1: Θα πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του πρώτον, δεύτερον να επισκέπτεται την ιστοσελίδα, που η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει μόνο ένα email και ένα κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να έχει πλήρη στοιχεία, διεύθυνση, έδρα, γεμή, και να κοιτάει και κριτικές που υπάρχουν για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ξέρετε, κάποιες φορές υπάρχει και φυσικό κατάστημα και ηλεκτρονικό, και παρόλα αυτά βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια πρακτική η οποία δεν είναι αυτή που θα πρέπει να είναι. Αυτό που επίσης πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι έχει το δικαίωμα επαναχώρησης. Σε 14 μέρες μπορεί δηλαδή να... επειδή το μετάνιωσε για οποιοδήποτε λόγο, να αποστείλει το προϊόν και να ζητήσει τα χρήματα του πίσω. Και είναι υποχρεωμένοι να του στείλουν τα χρήματα.
0: Ναι, κυρία, ναι. Καλαποθαράκου, επειδή έχω να σας ρωτήσω αρκετά ακόμη πράγματα, αν έχετε την καλοσύνη να βάλουμε μία άνω τελεία για να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι. Ωστόσο, σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Στάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, καθώς τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, εκ των οποίων οι 850 στην Αττική. Διακοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ. Δεκάδες πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ενώ περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόντ και Λαντ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Έμφαση στην ενίσχυση του ελληνισμού έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την ομιλία του στη δεξίωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Στασούλας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση πολιτικής ενότητας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, την κοινωνική ευθύνη της οικονομικής ελίτ, αλλά και στη διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοψία και αναπαράσταση θα γίνει σήμερα στο σπίτι όπου επιτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν σε άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω, όπως ανακοινώθηκε, την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της CENTCOM, πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, καταστρέφοντας 3 υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.

0: Να επιστρέψουμε στην προηγούμενη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την πρόεδρο του ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Κυρία Καλαποθαράκου, είστε μαζί μας?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Συγγνώμη για την διακοπή, ήταν το απαραίτητο δελτίο ειδήσεων. Θέλω τώρα να σας πάω κάπου αλλού. Μας είπατε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τις τράπεζες, για τους καταναλωτές. Συζητήσαμε λιγάκι και για τις παραπλανητικές πρακτικές έτσι που υπάρχουν, τις εκπτώσεις. Να πάμε όμως τώρα κάπου αλλού, γιατί υπάρχει μία είδηση ότι την Δευτέρα, στις 27 του μήνα για την ακρίβεια, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ αναμένεται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους με μειώσεις από 5 έως 20%. Έχετε κάποια έτσι επιπλέον πληροφορία για αυτό το κομμάτι? Είναι πάρα πολύ σημαντική η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ.
1: Έτσι είναι. Είχαμε συνάντηση με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υποσυγκρότηση και για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την προστασία των καταναλωτών. Εκφράσαμε και εκεί τις απόψεις μας ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις όλες αυτές τις συμφωνίες, κυρίων εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει, και μακάρι βέβαια να αποδώσει αυτή η συμφωνία που γίνεται. Όμως υπάρχουν διάφορα θέματα που θέσαμε στο τραπέζι. Θα συμφωνήσουν κάποιες 10 μεγάλες αλυσίδες, παράδειγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μείωση, και μιλάει κανείς από ποια βάση μείωση αυτή? Από τις υφιστάμενες, θα μου πείτε, όπου ήδη έχουν συζητήσει για συγκράτηση τιμών το δίμηνο αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι η μείωση των τιμών, όπως είπατε, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου.
0: Από 31 Αυγούστου και μετά, ναι.
1: Από ποια βάση, που ήδη είναι αυξημένες οι τιμές, και πώς θα ελεγχθεί αν δεν υπήρξαν αυξήσεις αυτό το δίμηνο? Ότι έχουν συγκρατήσει δηλαδή τις τιμές, διότι να θυμίσω, υπήρχε προηγούμενα ένα μέτρο, υπήρχε ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο έληξε 30 Ιουνίου, δεν παρατάθηκε, και αντί αυτού δεσμεύτηκαν ότι δεν θα συγκρατήσουν τις τιμές για το δίμηνο που διανύουμε, και στη συνέχεια θα προχωρήσουν με βάση αυτή την Εθνική Εθελοντική Συμφωνία σε μειώσεις από 5 έως 20%. Να το δούμε. Επαναλαμβάνω, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα υπάρξουν πραγματικές μειώσεις αυτά τα
0: πραγματικά αποτελέσματα.
1: Ναι. Και θα δούμε οι καταναλωτές κάποιες μειώσεις που θα είναι ασφαλώς θετικές. Έστω και μερικά ευρώ να εξοικονομήσει ο καταναλωτής είναι θετικό, για να μην απαξιώνουμε τίποτα.
0: Όχι, όμως, βέβαια.
1: Δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια ή ακρίβεια και με συμφωνίες κυρίων, όπως προανέφερα. Χρειάζονται ριζικά μέτρα να ληφθούν, να παταχθεί εσχροκέρδεια, να λειτουργήσει ανταγωνισμός, διότι βρισκόμαστε σε μια καρτελοποιημένη αγορά σε όλους τους τομείς, στα τρόφιμα, στις τράπεζες, στην ενέργεια, παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα η ελληνική, δυστυχώς, που σημαίνει ότι οι τιμές είναι στα ύψη, διότι αν δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως είπα, αν λειτουργούσε ο ανταγωνισμός, θα λειτουργούσε προς τα κάτω, με μειωμένες τιμές. Εμείς βλέπουμε διαρκείς συνεχείς αυξήσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσο αυτό το μέτρο. Και το άλλο ζήτημα είναι ότι η συμφωνία γίνεται στις μεγάλες αλυσίδες. Οι υπόλοιποι που ψωνίζουν, οι υπόλοιποι που βρίσκονται στην επαρχία, ξέρετε, δεν έχουν υποκαταστήματα αυτές οι αλυσίδες, και γενικότερα σπρώχνουν με τους καταναλωτές στις μεγάλες αλυσίδες και στις προσφορές των μεγάλων σούπερ μάρκετ, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος ψωνίζει, και όλοι μας, από προσφορές σε διάφορα προϊόντα που μπαίνουν στο καλάθι μας κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 ημέρα ή κάθε μήνα. Προσπαθούμε δηλαδή να δούμε το προϊόν το συγκεκριμένο που παίρνουμε, ποια αλυσίδα είναι σε προσφορά, για να το αγοράσουμε, είτε είναι απορριπαντικό είτε είναι τρόφιμο. Που σημαίνει ότι και στις προσφορές που κάνουν βγάζουν Έτσι, και θεωρούμε επίσης ότι οι τιμές των προσφορών θα έπρεπε να είναι κανονικές τιμές και από εκεί πέρα να γίνονται οι όποιες μειώσεις.
0: Ναι, υπήρξε, και μια, υπήρξε τώρα τελευταία και μία πλατφόρμα.
1: Ναι, το πόσο κάνει.
0: Το
1: ναι.
0: πόσο κάνει, το πόσο κάνει.gr ήταν, είναι εφαρμογή για τα σούπερ μάρκετ. Που εντάξει, ως πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η αλήθεια. Είναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να έχει πάει τώρα όλο αυτό. Σε αυτό το κομμάτι όμως που λέτε ότι εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία τα μεγάλα, ας πούμε, καταστήματα. Σε αυτό το κομμάτι όμως που λέτε ότι εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία τα μεγάλα, ας πούμε, καταστήματα.

0: Αλλά φαντάζομαι ότι θα αναγκαστούν στην περίπτωση που όντως αυτή η προσπάθεια και αυτή η πρωτοβουλία ευοδοθεί, θα αναγκαστούν οι άνθρωποι αυτοί να μπουν και εκείνοι στην ίδια λογική.
1: Ήρθε να συμβεί αυτό και εμείς περιμένουμε. Ωστόσο έχουν βγει οι επιχειρήσεις των κρεοπολών και έχουν πει ότι εμείς δεν έχουμε κανένα περιθώριο να κάνουμε μειώσεις. Πώς θα κάνουν μεγάλες αλυσίδες? Ξέρετε, έχουν υπάρξει κάποιες αντιδράσεις, διότι και το κρέας είναι στα βασικά προϊόντα
0: της
1: διατροφής μας. Και
0: βασικότατα.
1: Και το κρέας είναι αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, γύρω στα 20%, συνολικά την τριετία 35%, και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή είναι βασικό προϊόν και έχει μια αύξηση τεράστια. Και να σημειώσω και τούτο, ότι το 90-95% του μοσχαρίσιου κρέας είναι, κρέατος είναι εισαγόμενο. Έτσι. Και θυμάμαι ότι πριν αρκετούς μήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε πει ότι θα ελέγξουμε τους μεσάζοντες τους εισαγωγείς, δηλαδή που είναι 5 εισαγωγείς. Έγινε κανένας έλεγχος? Πού βρίσκονται δηλαδή αυτές οι μεγάλες ανατιμήσεις σε κάποια προϊόντα? Και ξέρετε, αυτό το ανέδειξε πάρα πολύ καλά το πόσο κάνει, όπου το συγκριτικό αυτό εργαλείο, που λίγοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και θέλει χρόνο και κάποια άλλη στιγμή το
0: θέλει και βελτιώσεις, ναι,
1: και βελτιώσεις, και ναι. Ανέδειξε ότι στην Ελλάδα τα ίδια προϊόντα, είτε είναι εθνικά, ελληνικά, είτε είναι πολυεθνικών εταιριών, θα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες. Το ανέδειξε αυτό το πρόβλημα. Και από εκεί πέρα είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιήσει όχι μόνο ο καταναλωτής, ιδίως η κυβέρνηση, για να ελέγξει και να δει πού βρίσκεται η εσχροκέρδη και να πατάξει την εσχροκέρδη.
0: Τελικά να σας πω κάτι, μήπως αυτό το εργαλείο ήταν λιγάκι, επιτρέψτε μου την έκφραση, πήγαμε για μαλλί και βγήκαμε κουρεμένοι? Δηλαδή πραγματικά να δείχθηκε αυτό που λέτε, ότι πληρώνουμε κάποια πράγματα πάρα πολύ ακριβά εμείς εδώ στην Ελλάδα?
1: Ναι, ακριβώς. Και το άλλο είναι, εντάξει, ωφελείται ο καταναλωτής, αλλά
0: ωφελείται. Ωφελείται με το να συγκρίνει.
1: Με το να συγκρίνει στις αλυσίδες, στα σούπερ μάρκετ που είναι στην περιοχή του, παράδειγμα, ή πιο μακριά. Και ωφελείται όχι για κάθε ένα έκαστο προϊόν. Τι θα βάζει στο καλάθι του? Βάζει στο καλάθι του 20 προϊόντα και βλέπει ότι η τάδε αλυσίδα στο συγκεκριμένο σημείο τα έχει φθηνότερα. Μα αν χρειαστεί να καταναλώσει βενζίνη, είναι 3-4-5 χιλιόμετρα, ενδεχομένως για να γλιτώσει αυτά τα 2-3 ευρώ, ενδεχομένως δεν αξίζει τον κόπο. Καταλάβατε, δηλαδή. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι.
0: Μα και εν πάση περιπτώσει, αν εγώ διαπιστώσω μέσω αυτού του εργαλείου, αυτής της πλατφόρμας, ότι χρειάζομαι, παραδείγματος χάρη, 10 προϊόντα, τα 2 είναι σε ένα σούπερ μάρκετ, τα άλλα 2 είναι σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ, τα άλλα 3 είναι σε ένα άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε αυτή την ιστορία, να πηγαίνουμε σε 5 σούπερ μάρκετ την ημέρα για να μπορέσουμε να έχουμε πιο φθηνά προϊόντα?
1: Αυτό είναι αδύνατο. Ούτε την πολυτέλεια του χρόνου έχουμε.
0: Ούτε. Μα εν τέλει θα πληρώσουμε παραπάνω στη βενζίνη και θα είμαστε ακριβώς τα ίδια.
1: Γι' αυτό είπα ότι μόνο σε επίπεδο καλαθιού, δηλαδή βάζω τα προϊόντα αυτά σε ένα καλάθι και μου βγάζει ότι στη τάδε σούπερ μάρκετ είναι 2-3 ευρώ φθηνότερο, που και αυτό, εάν είναι μακριά το σούπερ μάρκετ, δεν σε φέρει να πάει κανείς. Διότι μεσοσταθμικά το βγάζει αυτό, έτσι. Αθροίζοντας τα προϊόντα. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχει περίπτωση ο καταναλωτής να πάει σε 3-4 σούπερ μάρκετ για να πάρει τα 20 είδη, 3 από εδώ, 1 από εκεί, 5 από εκεί. Καμία περίπτωση.
0: Μα δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον.
1: Επαγγελματία, να μην κάνει τίποτα άλλο. Έχει αντιληφθεί κανείς μας ότι για να έχει ένα εισόδημα αξιοπρεπές δουλεύει 10, 12, 15 ώρες ο καθένας μας? Δηλαδή είναι αδύνατο και διανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Κυρία Καλαποθαράκου, θα σας πάω τώρα λίγο σε κάτι τελευταίο, έναν έτσι σύντομο σχολιασμό, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, αλλά επειδή η συζήτηση εξελίχθηκε τελείως διαφορετικά και βέβαια ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θέλω όμως να καταλήξουμε με αυτό, να κλείσουμε με αυτό, με τις διακοπές των Ελλήνων φέτος. Το 50% δεν θα πάει φέτος διακοπές, λόγω της ακρίβειας.
1: Ναι, ναι.

0: θα πάνε λίγο ημέρες.
1: Παρουσίασα πριν από λίγο και μια νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, που φαίνεται ότι θα κάνουν οι Έλληνες λιγότερες ημέρες διακοπές φέτος, και μάλιστα το 24% δηλώνει ότι δεν θα φύγει και καθόλου.
0: Ναι. Και αυτοί που θα κάνουν θα αξιοποιήσουν χωριά τους, φίλους, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα και οι διακοπές γίνονται πολυτέλεια.
1: Άρα έχει χτυπήσει η ακρίβεια και τις διακοπές των Ελλήνων, έτσι δεν είναι?
0: Θα προτιμήσουν αυτοί που θα φύγουν, όπως είπα, για ολιγοήμερες διακοπές, όχι νησιά, που είναι απαγορευτικά για μια οικογένεια τα εισιτήρια, ατμοπλοϊκά εισιτήρια και τα καταλήμματα.
1: Η διαμονή βέβαια, βασικό κόστος.
0: Ακριβώς. Συν το γεγονός που μας λένε πολλοί που έχουν κατάγονται από νησιά, ότι επειδή έχουν λίγες μέρες δεν μπορούν να πάνε λόγω του υψηλού κόστους μετακίνησης, που έχουν τα σπίτια τους εκεί. Αν είναι για μια εβδομάδα δεν πάνε, προτιμούν να μην πάνε. Καταλάβατε, διότι για να γίνει απόσβεση θα πρέπει να κάτσουν ένα 20ήμερο ή ένα μήνα. Δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια όμως. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ενώ είναι απόλυτη ανάγκη ένας εργαζόμενος, μια οικογένεια να κάνει διακοπές, τουλάχιστον 2 εβδομάδες, αυτό έχει γίνει όνειρο μακρινό για πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά, δυστυχώς. Και δεν είναι, είναι μετακινήσεις, είναι όλα πιο ακριβά. Είναι οι ταβέρνες, δηλαδή η εστίαση.
1: Βέβαια, γιατί θα πας διακοπές, δεν θα φας, δεν θα πας με την οικογένειά σου, εκτός αν υπάρχει και η λύση του να μαγειρεύεις εσύ, αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν πάει τώρα 5 μέρες για να...
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Για να το κάνει αυτό.
0: Να μαγειρεύει και να... Ναι, ναι, έτσι είναι. Άρα υπάρχει μια φτωχοποίηση στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια που δυστυχώς αντί να αμβλύνεται οξύνεται, αυτό βλέπουμε εμείς, και δεν έχει αντιμετωπιστεί παρόλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που είναι μέτρα προσωρινά, περιορισμένα, το καλάθι του νοικοκυριού που είχαμε παλιότερα, τα διάφορα πας για βενζίνες, για διάφορα που έχουν δοθεί, το πλαφόν στο υπερβολικό κέρδος. Βλέπουμε ότι τα μέτρα, τα προσωρινά, τα ημίμετρα, έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά. Άρα θα πρέπει να οδηγηθεί η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, σε μέτρα τα οποία να έχουν, να είναι ριζικά
1: και να έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.
0: Ακριβώς, και να αντιμετωπιστεί αυτό το τέρας της ακρίβειας.
1: Κρατάμε αυτό, μένουμε σε αυτό, να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το τέρας της ακρίβειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
0: Και καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Κυρία.

0: Από τις καιρικές συνθήκες και την ακρίβεια να περάσουμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Οι πανελλαδικές, όπως όλοι ξέρουμε, έχουν ολοκληρωθεί. Οι βάσεις έχουν ανακοινωθεί, όμως για χιλιάδες νέους τώρα αρχίζει το επόμενο μεγάλο βήμα. Η επιλογή δηλαδή σπουδών και η χάραξη της επαγγελματικής τους πορείας, της μετέπειτα ζωής τους, είναι πολύ βασικό αυτό. Μια απόφαση που πολλές φορές συνοδεύεται από άγχος και πάρα πολλά ερωτήματα. Να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό που αφορά δεκάδες χιλιάδες μαθητές στη χώρα μας, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ιδρυτή της Λαμπόρα. Κύριε Κότιο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε λιγάκι ένα σχόλιο για τις φετινές βάσεις, για τις πανελλήνιες. Ναι, πείτε μου.
1: Άλλη μια χρονιά όπου είχαμε διαφορετικές βάσεις από αυτό που περιμένανε οι μαθητές κυρίως, και άλλη μια χρονιά στην οποία βλέπουμε πολλές αλλαγές πλέον στις σχολές, οι οποίες αυξάνουν τα μόρια τους, στις οποίες βέβαια δημιουργείται στον πολύ τον κόσμο η αίσθηση ότι οι επιλογές των μαθητών πλέον στρέφονται προς κάποια συγκεκριμένα πεδία. Η πραγματικότητα είναι ότι σε κάποια μαθήματα γράψαν πολύ καλύτερα, γιατί υπήρχαν ευκολότερα θέματα. Οπότε σε εκείνα τα επιστημονικά πεδία είχαμε έτσι μια μεγαλύτερη αύξηση των βάσεων από ό,τι στα υπόλοιπα.
0: Υπήρξαν όμως και πάρα πολλές χιλιάδες καινές θέσεις. Δεν ξέρω αν...
1: 9.000 περίπου.
0: 10.000 και κάτι νομίζω, 10.400 αν δεν κάνω λάθος. Ίσως αφορούν όμως και σχολές της επαρχίας που δεν επιλέγονται πλέον από τους μαθητές. Και αυτές οι σχολές ίσως να κινδυνεύουν και με κλείσιμο.
1: Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν έχει υπάρξει ως τώρα κάτι, δηλαδή να αποφασίσει το κράτος ότι θα κλείσει μια σχολή. Παρ' όλα αυτά, από τις συνομιλίες που έχουμε και με τα ίδια τα πανεπιστήμια, αλλά και από αυτά που βλέπουμε από τις συνόδους των Πριτάνων κτλ., τα πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να δημιουργούν νέα μοντέλα, να δημιουργούν προγράμματα σπουδών πλέον, με στα τμήματα τα οποία μπορούν πολύ πιο εύκολα να κλείσουν. Τώρα αυτό είναι μάλλον πολιτική απόφαση για το αν ένα τμήμα μπορεί να κλείσει, αλλά πρέπει να γίνει ίσως ένας ορθολογισμός ίσως των θέσεων των εισακτέων, γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη τα οποία γεμίζουν ή τουλάχιστον με τις μεταγραφές διπλασιάζουν αυτούς οι οποίοι έρχονται, και υπάρχουν τμήματα της περιφέρειας τα οποία έχουν πάρα πολλές θέσεις. Δηλαδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά πανεπιστημιακά τμήματα, με καθηγητές, οι οποίοι μου λέγανε ότι εμείς θα ήμασταν ικανοποιημένοι με 100 άτομα για να μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα και με τα εργαστήριά μας και με τα project που έχουμε.
0: Με τις δυνατότητες, τέλος πάντων, που έχει το κάθε πανεπιστήμιο.
1: Έχουμε δηλώσει ότι θα θέλαμε 100 άτομα. Παρ' όλα αυτά έχουμε 150 θέσεις ακταίων, 200 θέσεις ακταίων που είναι διπλάσιες. Γεμίζουμε πάλι, αλλά θα μπορούσαμε να δουλεύαμε καλύτερα με τόσους. Και υπάρχουν τμήματα που λέει ότι εμείς θα δουλεύαμε τέλεια με 50 και μας έρχονται 25. Άρα δηλαδή καμιά φορά δεν ξέρω και αν οι θέσεις των εισακταίων είναι σωστά κατανεμημένες. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός. Απ' την άλλη, το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι αυτές οι καινές θέσεις μένουν ξεκάθαρα λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής. Πάλι θα υπήρχαν καινές θέσεις, ή τουλάχιστον πλασματικά δεν θα υπήρχαν, αλλά δεν θα πήγαινε ο φοιτητής σε τμήματα τα οποία τα δήλωσε τελευταία απλά για να πάρει ένα πάσο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μένουν και καινές θέσεις και από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία κόβει κόσμο που έχει γράψει κάτω από 9 μέσο όρο, 8 μέσο όρο κτλ.
0: Εντάξει, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι πάρα πολύ βασικός, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όχι μόνο στην τρίτη ηλικίου, έτσι. Δηλαδή ο επαγγελματικός προσανατολισμός έπρεπε να διδάσκεται πάρα πολύ νωρίς τα παιδιά, με βάση τις κλίσεις τους, τις δυνατότητές τους κτλ. Φαντάζομαι ότι εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό που λέω. Τι γίνεται όμως τώρα στα ελληνικά σχολεία σε σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό?
1: Γίνονται πολύ λίγα πράγματα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα.
1: Δεν ας πούμε υπάρχει ένα μάθημα το οποίο θα υπάρχει σίγουρα με κάποιο βιβλίο ή και να μην είναι βιβλίο, με διάφορα project που θα μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή σχεδόν απουσιάζει από τα σχολεία, είναι μια πραγματικότητα. Θα μπορούσε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει, έχουμε δρόμο πολύ ακόμα για να γίνει αυτό, δηλαδή και να γίνει μια απλή ανάθεση ενός μαθήματος όπως γινόταν παλιά στον γυμναστή ή στον μουσικό που του περισσεύουν ώρες και απλά θα μπει ο άνθρωπος και θα μας παίρνει τηλέφωνο αν μπορείτε να μου πείτε 5 πράγματα για να μπορώ να σταθώ στην τάξη, γιατί αυτό έχει γίνει παλαιότερα, δεν έχει κάποια ουσία. Πρέπει ας πούμε, να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον.
0: Ποιος θα μπορούσε να διδάξει τον επαγγελματικό προσανατολισμό?
1: Πλέον υπάρχει και μέσω του ΕΟΠΕΠ υπάρχουν και μητρώα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Υπάρχουν μεταπτυχιακά σχέτως του πρώτου πτυχίου, που κυρίως αυτοί που το επιλέγουν είναι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Και θα μπορούσαν ας πούμε, και αυτοί να στελεχώσουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός ώστε να καλύψει όλα τα σχολεία.
0: Καλά, σαφώς. Ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκεί. Εγώ θα έλεγα, για να το επεκτείνω λίγο περισσότερο, ότι είναι σημαντικό ότι πλέον ζούμε σε εποχές οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα πρέπει και αυτό
0: που είναι. Και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές.
1: Ναι, απλά παλαιότερα ας πούμε, θυμάμαι το 2009 είχαμε κάνει μία μελέτη, είχαμε μετρήσει όλα τα στοιχεία των διορισμών, πότε μπήκαν, πότε έβγαιναν και τα λοιπά οι δάσκαλοι, γιατί τότε θυμάμαι το 2009 είχαμε περιπτώσεις παιδιών που πήγαιναν στρατιώτες ενώ μόλις είχαν πάρει το πτυχίο τους και τους μετέθεταν σε περιοχή στην οποία θα διοριζόταν κιόλας για να μπορούν να είναι στο σχολείο ενός νησιού.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Είχαμε τεράστια ανάγκη τότε. Και λέγαμε το 2009 ότι μέχρι το 2015 αυτά τα πράγματα θα έχουν αλλάξει κατά πολύ. Αυτή τη στιγμή τώρα, και μιλούσαμε για θέση δημόσιου τομέα, αυτή τη στιγμή τώρα σε ιδιωτικό τομέα, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ακόμα και νομικοί, ψυχολόγοι, θα έχει αλλάξει κατά πάρα πολύ η καθημερινότητά τους τα επόμενα 5 χρόνια. Το βλέπω και εκπλήσωμαι καθημερινά με όλο και περισσότερο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Μας αλλάζει καθημερινά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Μας τον απλοποιεί από τη μία θεωρητικά, από την άλλη όμως είμαστε σε εποχές που ακόμα ξοδεύουμε πολύ χρόνο για να απλοποιήσουμε την ημέρα μας. Όλα αυτά όμως δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργούν νέα δεδομένα. Δηλαδή όντως κάποιες θέσεις, παράδειγμα προγραμματιστών, αντικαθίστανται ήδη από τα συστήματα όταν ας πούμε άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώριζαν καν τον προγραμματισμό ή πώς να κάνουν ένα απλό application μπορούν να το κάνουν μέσα σε 1 με 2 μέρες αρκεί να μιλούν, να συνομιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη και να τους τα φτιάχνει αυτή. Άρα τα δεδομένα αλλάζουν σε μια περίπτωση που είναι πολύ...
0: Ραγδαία αλλάζουν, ραγδαία και δραματικά, εντάξει.
1: Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Εγώ 20 χρόνια είμαι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Τέτοια, δηλαδή να εντυπωσιάζομαι μέσα στη χρονιά 4 και 5 φορές με αλλαγές που δημιουργούνται τώρα. Και ξέρετε, μια επιχείρηση που είναι επιχείρηση αιχμής προσπαθεί να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αυτό που είναι διαφορετικό από το προηγούμενο που άλλαξε πριν από 6 μήνες. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε να βρούμε τους απόφοιτους του μεταπτυχιακού, με τι βαθμό θα είναι και τι έχουν μάθει στο πανεπιστήμιο. Πολλά πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Οπότε και ένας σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και για μας είναι μια πρόκληση, είναι ότι πρέπει να είμαστε και εμείς όσο γρήγορα είναι και τα συστήματα για να μπορούμε να τα κατανοούμε και να τα μεταφέρουμε στους μαθητές και στους γονείς, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί σε μια απόφαση ενός παιδιού, γιατί εν μέρει το επηρεάζουν, όχι τόσο πλέον. Παρ' όλα αυτά όμως για να μπορούν όσο πιο γρήγορα να τους βάλουμε λίγο μέσα στο κλίμα. Γιατί ένα παιδί τώρα πάει με τη λογική ότι δεν θα περάσω σε μια σχολή που είχε 9.000 μόρια εισαγωγής, γιατί αργότερα αν θα δει κάποιος εργοδότης μου το πτυχίο δεν θα με προσλάβει, που είναι κάτι που είναι πέρα από το ουτοπικό. Αν δεν το καταλάβει αυτό το παιδί θα κάνει λάθος επιλογές. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχαν σχολές στο μηχανογραφικό, οι οποίες φέτος είχαν και 8 και 9.000 μόρια, όμως οι απόφοιτοι τους πριν τελειώσουν βρίσκουν εργασία.
0: Άρα ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν γονείς και μαθητές όταν επιλέγουν σχολή?
1: Κοιτούν τις περσινές βάσεις. Και το έκαναν και φέτος. Λέγανε δεν πιστεύω ότι θα ανέβει πάνω από 1.000 μόρια και ανέβηκε η ευελπίδων 2.825 η ευελπίδων σώματα. που δεν το περίμενε κανείς.
0: Άρα δηλαδή πρέπει, εσείς τι συμβουλεύετε τους μαθητές πρωτίστως και δευτερευόντως τους γονείς?
1: Να κλείσουν τα μάτια τους στα νούμερα πρώτον. Δηλαδή από την αρχή, αν θα ήταν ιδανικά κάποιος και ήταν τώρα γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου, ναι, σας λέω γιατί το ζούμε καθημερινά, έχουμε τους πολύ αγχώδεις γονείς που λέει τι θα κάνει από τώρα το παιδί. Ακόμα και σε αυτούς τους λέμε, άμα θέλεις φέρ τον μας τρίτη γυμνασίου ή αλφα λυκείου. Μην αγχώνεσαι ως τότε, δώσ' του όσα περισσότερα ερεθίσματα μπορεί, αλλά η ηλικία στην οποία θα μπορεί να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά ή για να τον ξυπνήσουμε είναι η τρίτη γυμνασίου, ιδανικότερη η πρώτη λυκείου.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω, μου το απαντήσατε, δηλαδή από πόσο χρονών μπορεί ένα παιδί να διδαχθεί τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή να μπει στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, και τώρα μου λέτε ότι μπορεί να γίνει αυτό από το γυμνάσιο.
1: Όσο τρίτη γυμνασίου, το λέω, δηλαδή για γονείς που έρχονται Δευτέρα γυμνασίου,
0: ναι,
1: ξέρετε και εμείς είμαστε ιδιωτική επιχείρηση, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ας έρθει ο πελάτης. Όχι, φέρ τον μου του χρόνου. Φέρ τον μου αν δεις ότι δεν είναι έτοιμος, αν δεις ότι δεν είναι τα παιδιά μετά τα Χριστούγεννα της πρώτης λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια δική μας αίσθηση τόσα χρόνια. Είναι ότι εφόσον έχουν μπει στη δομή του λυκείου που είναι διαφορετική από το γυμνάσιο, έχουν δει τα μαθήματα που είναι λίγο διαφορετικά, μετά τα Χριστούγεννα τα παιδιά οριμάζουν απότομα και μετά τις βαθμολογίες. Οπότε
0: αυτό εκείνη
1: η ηλικία, θα έλεγα εγώ, θα ήταν η ιδανική. Η ιδανική συγκυρία
0: για να δουλευτεί, ας πούμε, ένα παιδί να κατανοήσει, ναι, το ίδιο και τις δυνατότητες, τις κλίσεις του. Ακριβώς. Σε εσάς ποιος μπορεί να απευθύνεται, μπορεί να απευθυνθεί ο καθένας που θα ήθελε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβουλές και κατεύθυνση?
1: Η μεγαλύτερη ηλικιακή τάξη, δηλαδή ο άνθρωπος που κάναμε πρόσφατα,
0: ναι,
1: επαγγελματικό προσανατολισμό, ήταν 72 ετών.
0: Αυτό είναι φοβερό. Νόμιζα ότι...
1: Τι έγινε? Ναι. Έβγαινε στη σύνταξη, είχε βγει στη σύνταξη και λέει ότι παιδιά εγώ δούλεψα, έκανα, άντρεψα τα παιδιά μου, έχω εγγόνια.
0: Έκανε έναν έτσι μεγάλο κύκλο.
1: Μου άρεσε, ναι, να διαβάζω και ήθελα να κάνω και αυτό παλαιότερα. Τώρα είδα ένα βίντεο σου που έλεγες ότι μπορούμε να κάνουμε, να σπουδάσω ψυχολογία εξ αποστάσεως. Τέλεια. Μπορώ να το κάνω αυτό, ναι. Οπότε ξεκινήσαμε και στον ίδιο να κάνουμε ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος.
0: Νομίζω ότι σας χρειαζόμαστε όλοι, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχουμε επιλέξει τελικά το σωστό.
1: Ακόμα και μέσα στην εργασία μας. Δηλαδή είμαστε όλοι, ας πούμε, σύμβουλοι. Άλλη εργασία θα κάνει ένας σύμβουλος ο οποίος θα είναι αποκλειστικά με το παιδί. Άλλη αυτός που είναι λίγο πιο επιχειρηματικός. Θα τον βγάλω από αυτήν την ομάδα και θα τον έχω για να μου βρίσκει τι είπε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Πήγαινε σε ένα συνεδρίο να μάθεις μια πληροφορία. Βρες τον start-upper να του πάρεις μια πληροφορία για να μπορείς να έχεις και να μας δώσεις εμάς μια γνώση με έναν διαφορετικό τρόπο για να μπορεί να αλλάζει τον τρόπο σκέψης το δικό μας.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Οπότε
0: κάτι.
1: Ό,τι και να κάνουμε, ναι, θέλει να μαθαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας.
0: Δηλαδή μπορεί και ένας επαγγελματίας να απευθυνθεί σε εσάς, που μπορεί να θέλει να εξελιχθεί σε έναν τομέα, στο δικό του τομέα, όποιος και να είναι
1: αυτός. Θέλει να κάνει ένα μεταπτυχιακό.
0: Ναι,
1: θέλει να αλλάξει εργασία.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Γιατί τα ερωτήματα που έχουμε σε μεγαλύτερες ηλικίες,
0: ναι,
1: γιατί μπαίνουν άλλοι παράγοντες. Δηλαδή μπαίνει ένας παράγοντας που λέει, έχω δύο παιδιά, πρώτη Δευτέρα Λυκείου, δεν μπορώ άλλο στη δουλειά μου, δεν μπορώ άλλο, γυρνάω και κλαίω και τα λοιπά, αλλά κάνω υπομονή. Αυτός ο άνθρωπος με όλα αυτά τα αυτοάνωσα και με αυτά, το φοβάται και αυτό το πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση, αν πρέπει να κάνει μια αλλαγή, πρέπει να την δει. Πού θα πάει? Γιατί αν έκανε μια αλλαγή σε ένα χώρο εργασίας, στο χώρο εργασίας που δεν είναι ικανοποιημένος, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος? Είναι λόγω συμπεριφορών? Είναι λόγω του αντικειμένου? Είναι ότι μπορούσε να κάνει κάτι άλλο? Είναι ότι μπορεί τώρα να αξιοποιήσει κάτι που του δίνει η τεχνολογία να το κάνει πολύ πιο γρήγορα? Μπορεί να το μάθει μέσω σεμιναρίων? Μπορεί να το μάθει μέσω ενός μεταπτυχιακού, ενός παράλληλου μεταπτυχιακού που γίνεται, παράδειγμα, εξ αποστάσεως πλέον, να παρακολουθήσει κόρσεις από μεγάλα πανεπιστήμια που είναι διαδικτυακά? Επειδή η εποχή έχει αλλάξει, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το ζήτημα όμως είναι πάντα, είτε είναι πρώτη γυμνασίου, που σας είπα δεν τους δεχόμαστε από τρίτη γυμνασίου.
0: Από τρίτη γυμνασίου και μετά.
1: Είτε από τρίτη γυμνασίου, είτε είναι 72 χρονών, ξεκινάμε πάντα από το ποιος είναι ο καθένας. Γι' αυτό και οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν ερωτηματολόγια, mm-hmm. τα οποία πολλές φορές θεοποιούνται και είναι λάθος, mm-hmm. γιατί πολλοί μου λένε έκανα ένα τεστάκι. Όχι, είναι σαν να πούμε τι έχεις, ναι έκανα εξετάσεις αίματος στο γιατρό μας πηγές. Δηλαδή το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού είναι εξετάσεις αίματος. Για να δούμε λίγο πού είναι το ζάχαρο, πού είναι αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δούμε, είσαι πρακτικός τύπος. Άρα δεν χρειάζεται να του το ρωτήσω, το βλέπω και λέω ποια είναι τα χέρια σου.
0: Κάποιος πρέπει όμως να στα αναλύσει και τα αποτελέσματα αυτά.
1: Ναι, για να μπορέσει να το αναλύσει, δηλαδή να το αναλύσει. Από εκεί και πέρα να είναι ένα εργαλείο για να αρχίσουμε να συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Από πού ξεκίνησες, πού βρίσκεσαι. Άρα, για να το πάω από την αρχή, όταν ένας μαθητής πρώτης λυκείου. Αυτό πρέπει να δούμε και το παιδί καταλαβαίνει από μέσα τι. Ότι α, τελικά αυτό που εγώ είχα στο μυαλό μου τελικά μπορεί να το κάνω. Και μπορώ να το κάνω πώς, με αυτά και με αυτά. Τα μαθηματικά γιατί δεν είσαι καλός, γιατί βαριόμουν να τα διαβάσω. Μήπως όταν είναι ο δρόμος για να φτάσω σε αυτό που θέλω, εάν τα πάρω λίγο από την αρχή και κάνω κάνα μάθημα και προλάβω και αποκτήσω τη γνώση, μήπως τελικά είναι ένας δρόμος για να πάω. Γιατί και το αν ένα παιδί αγαπάει ένα μάθημα μπορεί να έχει να κάνει και με έναν καθηγητή ο οποίος του μίλησε άσχημα.
0: Ναι, σαφώς.
1: Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα και το παιδί αρχίζει να κατανοεί ότι είναι φυσιολογικό εγώ να μην θέλω να βοηθήσω κάποιον, γιατί δεν έχω αυτές τις δεξιότητες να είμαι πάνω από κάποιον ο οποίος είναι ασθενής. Mm-hmm. Όμως εγώ, όντως αυτό που κατασκευάζω κάτι στο σπίτι είναι μια δεξιότητα που είναι πολύ σημαντική. Ότι εγώ πιάνω με τον μπαμπά μου και φτιάχνω τα κατσαβίδια και φτιάχνω πραγματάκια, όντως αυτό θα μπορούσα να το είχα κάνει επάγγελμα. Mm-hmm. Πώς μπορεί mm-hmm. να γίνει αυτό. Πρέπει να γράψεις 18 για τις Πανελλήνιες. Αν δεν γράψεις και θες να είσαι τεχνίτης, θα πας στα ΣΑΕΚ και μπορείς να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό.
0: Κύριε Κότε,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κύριε Κότε, θέλω, επειδή και εσείς είστε, όπως μου είπατε και εσείς, μια ιδιωτική επιχείρηση, mm-hmm. θέλω μια τοποθέτηση δική σας σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πλέον αποτελούν και ελληνική πραγματικότητα. Ωραία. Δηλαδή, κάποιος, ας πούμε, που μπορεί να ήθελε να σπουδάσει ιατρική και και να είχε γράψει 16, ας πούμε, να μην mm-hmm. μπορούσε να το καταφέρει με τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Μπορεί να το καταφέρει στα ιδιωτικά. Ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία αδειοδοτήθηκαν και χθες άλλα 7, άρα φτάσαμε στα 11 πρακτικά.
0: Mm-hmm. 11 σύνολικα.
1: Ναι, είναι μια νέα πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποια που έχουμε δει την ίδια κατάσταση να συμβαίνει και στην Κύπρο, που προηγήθηκε από εμάς, δηλαδή τα αντίστοιχα κολέγια της Κύπρου με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
0: Είναι κάποια χρόνια αρκετά νομίζω στην Κύπρο τώρα.
1: Ναι, κατάφεραν ας πούμε να είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θεωρούνται ισότιμα κανονικά με τα ελληνικά. Τώρα πλέον έχουμε και είτε κάποια μεταφέρθηκαν εδώ από την Κύπρο, αλλά και διάφορα κολέγια τα οποία έχουν συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια και έχουν ξεκινήσει συνεργασίες, γιατί μέχρι στιγμής αυτή είναι. Αυτά είναι τα μη κρατικά. Είναι πρώην κολέγια, ας πούμε, που έχουν συνεργαστεί με πανεπιστήμια και έχουν γίνει μη κρατικά πανεπιστήμια. Είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει.
0: Ανοίγουν μια πόρτα. Ανοίγουν μια πόρτα και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να θέλουν να κάνουν κάτι και να μην μπορούν να το επιτύχουν μέσω
1: ναι,
0: των.
1: Ναι. Με μια μεγάλη προϋπόθεση. Πρέπει να έχουν χρήματα.
0: Εντάξει, ναι, ναι, σαφώς.
1: Ναι. Και ας το πω, να έβαζα λίγο και το σχετικά πολλά.
0: Σχετικά πολλά.
1: Για τη μέση ελληνική οικογένεια. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, με δίδακτρα, ας πούμε, 15.000 το χρόνο, θέλει, ας πούμε, κάποιος να σπουδάσει νομική, θέλει, ανάλογα με τη σχολή, από 40 μέχρι 60.000 στα τέσσερα χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εάν
0: ναι,
1: το παιδί μένει Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι όλα καλά. Αν είναι από επαρχιακή πόλη, τότε πρέπει ο γονιός να προσθέτει και άλλα χρήματα. Οπότε αυτό
0: για
1: λίγο
0: τη διαβίωση του παιδιού.
1: Ναι, τώρα, ναι. Οι ιατρικές, για παράδειγμα, είναι στις 24-25.000, 26 το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Δηλαδή θέλει να πω 120.000 περίπου στα 6 χρόνια, 130.
0: Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν είναι εφικτή για όλους, είναι κατανοητό. Θέλω, γιατί μας πιέζει και εμάς εδώ τώρα ο χρόνος, θέλω να μου πείτε δύο πραγματάκια σύντομα. Τι συμβουλεύετε τους μαθητές που απογοητεύτηκαν από το αποτέλεσμα που είχαν, και και να μας πείτε λιγάκι και ποιες ειδικότητες δείχνουν ότι θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση τα επόμενα χρόνια.
1: Οι μαθητές ή οι γονείς τους που μας ακούνε τώρα,
0: ναι.
1: Θα τους πω αυτό που είπα και χθες σε ένα βίντεο που ανάρτησα, ότι δεν πέρασες, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Είμαστε ίσως η χρονιά η φετινή, ίσως είναι από άποψη δεύτερων επιλογών η καλύτερη, μια και είπαμε ήδη για πρώτη φορά έχουμε 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχουμε κολέγια που δίνουν επαγγελματικές ισοτιμίες, έχουμε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα πρώην ΙΕΚ, ιδιωτικά και δημόσια, με ελεύθερη πρόσβαση στα δημόσια και με πολύ μικρό αντίτιμο στα ιδιωτικά. Άρα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες σαν δεύτερο πλάνο. Να ξέρουν ότι πέρασαν οι εποχές που λέγαμε ότι το παιδί αν δεν περάσει στο πανεπιστήμιο απαραίτητα έχει καταστραφεί.
0: Τελείωσε. Ναι.
1: Θα ήθελα τα παιδιά να έχουν σπουδάσει με τη λογική ότι όταν τόσες χιλιάδες έχουν ένα πτυχίο, ακόμα και ως χαρτί, να μην υπολοιπόμαστε. Παρόλα αυτά όμως, αυτό δεν σημαίνει το αντίστροφο. Είπαμε, μπορούμε να πάμε να έχουμε μια άλλη επιλογή από αυτές που είπαμε προηγουμένως, μπορούμε να ξαναδώσουμε, αλλά να ξέρουν ότι ακόμα είτε ξαναδώσουν, δεν χάνεται καμία χρονιά, γιατί δεν υπάρχει από εδώ και πέρα που βγήκαν οι βάσεις για αυτά τα παιδιά που τελείωσαν να μετράει κανείς ότι αν χάσουν κάποιο τρένο που τους περιμένει αμέσως μετά το πανεπιστήμιο. Ακόμα και να χάσουν και μία και δύο χρονιές στην πορεία, είναι η ζωή τους που δεν χάνουν κάτι πλέον. Δεν είμαστε στο λύκειο, είμαστε στην υπόλοιπη ζωή που δεν μετράει ακριβώς κανονικά. Γιατί το τελειώ στα 4, 5, 6 χρόνια, δεν μου λέει κάτι για το αν θα εργαστούν και αν θα είναι καλή στην εργασία τους.
0: Να μας πείτε λίγο και για τις ειδικότητες.
1: Ειδικότητες τώρα. Ναι. Θα λέγαμε ότι για τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να μελετήσουν και θα ήθελα να πάνε, ας πούμε, στη διαδικασία των ΣΑΕΚ, όπου εκεί έχουμε λιγότερο διάβασμα, προφανώς, αλλά έχουμε πολλές τεχνικές ειδικότητες. Ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί, ψυκτικοί, βοηθοί φαρμακείου, βοηθοί νοσηλευτών. Είναι οι ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή η αγορά τις θέλει. Μιλώντας με έναν φίλο που έχω και εργάζεται σε ένα ιδιωτικό ΣΑΕΚ, μου ανέφερε προχθές ότι αυτή τη στιγμή χτυπάνε τα τηλέφωνα από μεγάλες επιχειρήσεις, μου είχε πει και τα ονόματά τους, από διάφορους κλάδους, και δεν μπορώ να τους εξυπηρετήσω, να τους στείλω έναν απόφυτό μου, γιατί όλοι εργάζονται. Αυτό δηλαδή είναι μια πραγματικότητα. Αν το παιδί πιάνουν τα χέρια του ή του αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Σε αυτό το κομμάτι, εκεί είναι πολλές οι ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, σε γενικότερο πλάνο, ναι, το τι θα γίνει στην πορεία, βλέπουμε οτιδήποτε έχει σχέση με την τεχνολογία.
0: Οτιδήποτε με την τεχνολογία.
1: Οτιδήποτε έχει σχέση με την επικοινωνία. Τώρα, με τα social media, που είναι ένας φορέας.
0: Θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Κιούση, θα κρατήσουμε αυτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κρατάμε το πολύ σημαντικό μήνυμα ότι δεν τελειώνει τίποτα αν έχουμε αποτύχει στις Πανελλήνιες. Κρατάμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει όλοι μας, όσοι τέλος πάντων ενδιαφερόμαστε και έχουμε παιδιά σε αντίστοιχες ηλικίες, να απευθυνόμαστε σε συμβούλους, σε πραγματικούς συμβούλους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι θα τα πούμε και εκτός αέρα για πολλά πράγματα που θέλω εγώ προσωπικά να σας ρωτήσω.
1: Με χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Κότιε. Να είστε καλά.

0: Και να πάμε τώρα γρήγορα στην καρδιά της Αθήνας, εκεί που χτυπάει το beach volley. Στον 32ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα beach volley που διεξάγεται από προχθές στην πλατεία Συντάγματος. Να μιλήσουμε, είχαμε μιλήσει και χθες με τον κύριο Θανασόπουλο, να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Μανώλη Ρουμελιώτη, μάνατζερ των εθνικών ομάδων του beach volley. Κύριε Ρουμελιώτη, καλημέρα σας. Θέλω να μας πείτε λιγάκι τι έγινε χθες. Είχαμε διακοπή του Athens Final στο Σύνταγμα λόγω της καταιγίδας.
1: Ναι, ήταν δύο παιχνίδια που είχαν απομείνει χθες το απόγευμα, αλλά λόγω της μεγάλης κακοκαιρίας αναγκαστήκαμε και τα ακυρώσαμε. Και γι' αυτό το λόγο.
0: Και μεταφέρθηκαν σήμερα.
1: Ακριβώς 9 η ώρα το πρωί, μόλις διεξήχθηκε, τελείωσε το πρώτο και τώρα γίνεται το δεύτερο παιχνίδι. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το πρόγραμμα όπως ήταν κανονικά.
0: Ο προγραμματισμός δηλαδή δεν αλλάζει. Την Κυριακή δηλαδή θα έχουμε τον τελικό, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, γιατί για τέτοιες καταστάσεις έχουν προβλεφθεί όλα αυτά. Υπάρχουν κάποια κενά διαστήματα που μπορούν να μπουν αυτά τα μάτς τα οποία δεν διεξήχθησαν χτες. Και κανονικά 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε τους μεγάλους τελικούς.
0: Μπορείτε λιγάκι έτσι να μας ενημερώσετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, στη διοργάνωση?
1: Ξεκινήσαμε την Πέμπτη με τους προκριματικούς αγώνες στα κορίτσια και στα αγόρια. Εκεί οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στο κύριο σταμπλό. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς του κύριο σταμπλό. Μέχρι στιγμής τα φαβορί θα έλεγα ότι έχουν επικρατήσει.
0: Σήμερα είναι τα ημιτελικά. Σήμερα
1: το απόγευμα θα γίνουν προημιτελικά και ημιτελικά, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες.
0: Και ο τελικός...
1: και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα μονομαχήσουν για το στέμα του πρωταθλητή Ελλάδος του 2026.
0: Και ο τελικός, κύριε Ρουμελιώτη, θα γίνει αύριο στις 9.
1: Αύριο στις 9 ξεκινάμε με τον τελικό των γυναικών και αμέσως μετά ακολουθεί ο τελικός των ανδρών.
0: Αυτό μεταδίδεται, να πούμε, και στους ακροατές. Οι τελικοί και γυναικών και ανδρών μεταδίδονται από την ΕΡΤ2, σωστά? Και η τελετή των απονομών μετά.
1: Ακριβώς, είναι το τέταρτο τουρνουά της σειράς, τα τέσσερα μεγάλα μάστερς, είναι ο τελικός και στα τέσσερα υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ευελπιστούμε και αύριο να έχουμε πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Υπάρχει προσέλευση, έχει κόσμο?
1: Ναι, προσέλευση, τα γήπεδα είναι γεμάτα από το πρωί.
0: Και σήμερα έχει και δροσούλα, κύριε Ρουμελιώτη, οπότε...
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Υπάρχουν δηλαδή και οικογένειες έτσι με παιδιά εκτός από τους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ο αθλητισμός επαγγελματικά ή μη? Μπορεί, ας πούμε, να έρθει και μια οικογένεια, βλέπετε οικογένειες με παιδιά να παρακολουθούν και τους αγώνες?
1: Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι περίπου 1.200 θέσεων. Mm-hmm. Απογευματινές ώρες είναι σχεδόν γεμάτες. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι του αθλήματος έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα είναι και περαστικοί που είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και τουρίστες που βλέπουν κάτι στο πρωτοποριακό.
0: Βέβαια, γιατί είναι και πολύ εντυπωσιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Τώρα, να έχει μπει άμμος, προβολής, κερκίδες, οπότε καταλαβαίνετε, αυτό εξητάρει την περιέργεια και ανεβαίνουν όλοι να δουν έστω κάποιους πόντους.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά συνεχόμενα οικογένεια. Το άθλημα του beach volley είναι ένα καθαρά οικογενειακό. Οπότε δεν υπάρχουν οπαδοί ομάδων, όλα τα παιδιά είναι
0: φιλικά,
1: αγωνίζονται. Οπότε είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον για την οποιαδήποτε οικογένεια να έρθει και να παρακολουθήσει.
0: Πώς βλέπετε εσείς τώρα την ανάπτυξη του beach volley στην Ελλάδα?
1: Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Όλες οι παραλίες, θα έλεγα, έχουν γεμίσει φιλέδες. Όλοι λίγο πολύ έχουμε παίξει σε κάποια από τις παραλίες, έχουμε ανταλλάξει κάποιες μπαλιές. Υπάρχουν πολλά κλαμπ πλέον που το καλλιεργούν συστηματικά. Mm-hmm. Αλλά και στο επίπεδο των εθνικών ομάδων έχουν αρχίσει να έρχονται επιτυχίες, όπως και στο παρελθόν εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαμε πολύ καλές ομάδες. Τώρα αρχίζουν πάλι, φαντάζει, να έχει ξεπεραστεί η κρίση, θα έλεγα, και φτάνουμε πάλι σε υψηλά μονοπάτια.
0: Πώς μπορεί, κύριε Ρουμελιώτη, ένα παιδί να ξεκινήσει το άθλημα, το συγκεκριμένο?
1: Υπάρχουν πολλές ακαδημίες ανά την Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, ειδικότερα σε περιοχές, σε όλα τα νησιά, αλλά και σε περιοχές που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Το beach volley είναι ένα άθλημα που εμείς το έχουμε στο μυαλό μας ότι παίζουμε μόνο το καλοκαίρι, αλλά στην ουσία είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Υπάρχουν λοιπόν μικρές ακαδημίες, αλλά είναι και πολλά παιδιά που από το άθλημα του βόλεϊ κατά την καλοκαιρινή περίοδο, Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο, αγωνίζονται σε αυτό το εντυπωσιακό άθλημα του καλοκαιριού.
0: Εμείς να ξέρετε ότι παρακολουθούμε ως Αθήνα 984 τους τελικούς, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Beach Volley. Είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αύριο θα έχουμε και τα νεότερα. Θέλετε να μας δώσετε τώρα κάτι έτσι σε σχέση με τα φαβορί? Να μας πείτε κάτι σε σχέση με τα φαβορί.
1: Τα φαβορί είναι πολύ μικρές οι διαφορές και δεν χρειάζεται να κάνουμε προβλέψεις. Αυτό που θέλουμε και περιμένουμε είναι όσοι δεν έχουν δει καθόλου και ποτέ να έρθουν, να περάσουν, να πάρουν το μετρό, να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας και να δουν αυτό το όμορφο εντυπωσιακό άθλημα μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κύριε Ρουμελιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς το παρακολουθούμε το θέμα. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί για τα νεότερα. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές να ευχηθούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Yeah.

κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο 8 με 10. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους καλεσμένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του Αθήνα 984, γιατί ακολουθεί η Ελένη Ζαμαρία με το Δελτίο Ειδήσεων. Να έχετε όλοι ένα όμορφο και ασφαλές Σαββατοκυριακό. Καλημέρα σας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες για τους νησιωτικούς προορισμούς αναχώρησαν 50.917 άτομα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι. Ωστόσο, σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν Σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Θάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα χθες, καθώς τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, διελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις. Συνολικά 940 κλήσεις έλαβε η πυροσβεστική, των οποίων οι 850 στην Αττική για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Σε εξέλιξη αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μία διασώστρια του ΕΚΑΒ προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου της τη ζήτησε η εισαγγελέα, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ. Οι περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρότ και Λαντ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να πλήττουν και τις εγκαταστάσεις της Νάσα κοντά στη Μαδρίτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Νέο μπαράζ επιθέσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ με στόχο, όπως είπε, να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Σύμφωνα με το Ανκενθέν, τη ΣΕΝΚΟΜ πλοίο επλήγει στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσαν αμερικανικές βάση στο Κουβέιτ και ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Και ο καιρός συνεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Σμαράγδα στα μουλακά του στη ρύθμιση του ήχου. Και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Και όλοι μαζί αναφωνούμε ό,τι κόσμος. Όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Για την εβδομαδιαία περιδιάβασή μας στην Διεθνή Επικαιρότητα. Η οποία δεν δείχνει και να ηρεμεί καθόλου, όσο βαθύτερα μπαίνουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά ας μην σας πάρουμε από τα μούτρα με το καλημέρα. Μας χρειάζεται πρώτα μια μουσική εισπνοή και θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε αναλυτικότεροι.

Προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθηνέα 984, να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία, όπου σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό έρχονται τα πάνω κάτω. Εκτός και αν βέβαια ισχύει το του το μάζι τη Λαμπεντούζα, ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μην αλλάξει τίποτα. Και αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η κυριαρχία του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Πάντως, αυτή τη στιγμή έχουμε την ίδρυση ενός νέου κόμματος που αποκαλείται ακριβώς έτσι. Γεννή Παρτί, το νέο κόμμα. Με ιδρυτή τον μέχρι πρότινος ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή απλούστερα Τζεχάπε. Αλλά ο κύριος Οζέλ, όπως θα θυμάστε, από τον Μάιο καθαιρέθηκε από την κομματική του θέση με δικαστική απόφαση κατόπιν προσφυγής του προκατόχου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για ανοθεία και παρατυπίες στο κομματικό συνέδριο του 2023. Νέο έκτακτο κομματικό συνέδριο δεν κηρύχθηκε από τον επανακάμψαντα Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, οπότε και ο Ζέλ είπε να μην ματαιοπονεί και πήρε τον εαυτό του και άλλους 90 βουλευτές και ίδρυσε το Γενή Παρτί. Αφήνοντας με μόλις 34, αν τα μετράω καλά, το παλιό ιστορικό κόμμα που ίδρυσε, θυμίζω, ο ίδιος ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και ξεσπά αμέσως και μία διαμάχη για την Ατατούρκ. Και ξεσπά αμέσως και μία διαμάχη.

0: Τούρκων Εθνικιστών και στενός σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίος είπε ότι θα ήταν δίκαιο το νέο κόμμα να πάρει μερίδιο της χρηματοδότησης που προηγουμένως κατευθυνόταν εξ ολοκλήρου στο ενίο ακόμα τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι αυτά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό Άλκη Κούρκουλα, ο οποίος θα θέσει στην υπηρεσία μας εμπειρία πολλών ετών ως ανταποκριτής στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
0: Να το θεωρήσουμε αυτό τρικυμία μέσα σε ένα φλιτζάνι ή είναι μια σοβαρή αναδιάταξη στην τουρκική πολιτική ζωή?
1: Περισσότερο θα το έβλεπα σαν σοβαρή αναδιάταξη και όχι σαν τρικυμία, διότι... Ναι, μεν οι κοινοβουλευτικές και οι ισορροπίες οι οποίες στηρίζονται σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία στο κράτος δικαίου έχουν ανατραπεί στην Τουρκία με επικίνδυνο τρόπο, τρόπο που δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τον αποκαταστήσουμε. Αλλά οι πραγματικές ισορροπίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει η ισχύς, υπάρχει η επιρροή και αυτές οι αλλαγές που γίνονται τώρα στηρίζονται στην ανάγκη να συνεχίσουν οι διαδικασίες που είχαν αρχίσει και οι οποίες είναι απαραίτητες και λόγω των μεγάλων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και το κουρδικό βρίσκεται πίσω από αυτές τις εξελίξεις, διότι πρέπει να υπάρχει ο πυρήνας των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι στηρίζουν τη λύση που έχει βρεθεί για την ειρήνη με το PKK, την παλαιότερη και την ισχυρότερη κουρδική οργάνωση, γιατί αυτή θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα τοποθετηθεί η Τουρκία και συνεπώς η κάθε εξουσία στην Τουρκία, δηλαδή και ο Ερντογάν, στις ισορροπίες που δημιουργούνται στην Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε ποιες είναι οι φιλοδοξίες του Ερντογάν σε ό,τι αφορά το εσωτερικό σκηνικό. Είναι η πραγματοποίηση μιας ακόμη συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι, αποτελεί αυτό κοινό μυστικό, η εξασφάλιση, παρά την περί του αντιθέτου συνταγματική πρόβλεψη, μιας τρίτης προεδρικής θητείας. Και εδώ θα χρειαστούν κάποια τεχνάσματα. Βασικά η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών, που όμως θέλει αυτοδιάλυση της Εθνοσυνέλευσης με τα 2/3 των ψήφων, για τα οποία δεν επαρκεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Τι άλλο μπορεί να επιθυμεί ο Ερντογάν? Υπάρχουν υπερί τον Ερντογάν που τον βλέπουν γερασμένο, καταβεβλημένο, ανοίγει εκ των πραγμάτων η συζήτηση για τη διαδοχή του και καταλαβαίνουμε ότι στα παρασκήνια χτυπιούνται δύο διαφορετικοί πόλοι, ο ένας γύρω από την οικογένεια Ερντογάν και ο άλλος γύρω από τα βαθύτερα κομματικοκρατικά συστήματα, συσπηρωμένα γύρω από τον Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.
1: Αυτή είναι η εικόνα σε τακτικό επίπεδο, θα έλεγα, και σε επίπεδο σενάριων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν τους επόμενους μήνες και στις επόμενες κινήσεις. Εγώ θα έλεγα πιο απλά ότι η ουσία της συγκυρίας αυτής είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση, να εξασφαλίσει τη συνέχεια αυτού που κάνει από το 2000. Δηλαδή, κερδίζει τις εκλογές, κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. Και θέλει να συνεχίσει κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να παραμείνει στην εξουσία, έχοντας το άλοθη του κέρδους των βουλευτικών εκλογών. Να κερδίσει τις ψηφοφορίες, να κερδίσει τις πλειοψηφίες. Έχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα τεχνάσματα, αλλαγές, διώξεις κλπ. Έχουμε φτάσει τώρα στο να διαλύσουμε την αντιπολίτευση, ούτως ώστε να μην υπάρχει πόλος γύρω από τον οποίο θα μπορούσε να συσπηρωθεί εκλογικό σώμα. Σε αυτή την πορεία νομίζω ότι βρισκόμαστε.
0: Τότε γιατί τον σύμμαχο του Ερντογάν, τον Μπαχτσελή, τον έπιασε η γαλαντομία για το νεοσύστατο κόμμα? Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ηγέτης των Εθνικιστών και προηγουμένως έλεγε ότι η έφεση που ασκήθηκε στην δικαστική κατέρεση του Οζέλ δεν πρέπει να αργήσει να εκδικαστεί, γιατί δημιουργούνται σκιές για την δημοκρατία της γείτονος. Έλεγε ότι και ο Κιλιτσντάρογλου πρέπει να κάνει γρήγορα έκτακτο κομματικό συνέδριο για να είναι σαφές ποιος ηγείται κτλ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο Μπαχτσελή. Μεταξύ των οποίων είναι και οι στεροβουλίες για το πώς θα τοποθετηθεί για την μετά τον Ερντογάν εποχή. Αλλά πιο προφανής λόγοι είναι η πεποίθηση του ότι πρέπει να συνεχίσει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τους Κουρδούς, διότι αυτό ωφελεί τελικά και τον ίδιο και την παράταξη του Ερντογάν από άποψη ψηφοφόρων, από άποψη εκλογικού αποτελέσματος, και διότι του δίνει μια δυνατότητα να παριστάνει τον θεσμικό και να αποκρούει τις κατηγορίες ότι απλώς είναι ένας
0: μεταμφιεσμένος φασίστας.
1: Ένας μεταμφιεσμένος φασίστας, ένα όχημα το οποίο παρακολουθεί μια πορεία που έχει ήδη ξεκινήσει και είναι προεγγραμμένη.
0: Παρεμπιπτόντως, ο Μπαχτσελή, και γι' αυτό στεκόμαστε τόσο πολύ στις δικές του πρωτοβουλίες, ήταν το πρόσωπο που έβγαλε το λαγό και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού. Ο άνθρωπος από τον

0: οποίο κανείς δεν θα το περίμενε, ο ηγέτης των Τούρκων Εθνικιστών, που είχαν κάνει το αντικουρδικό ένα στοιχείο ταυτότητάς τους, ήταν αυτός που έκανε μέσα στην Εθνοσυνέλευση τα πρώτα ανοίγματα προς το Φιλοκουρδικό Κόμμα κτλ. Κτλ. Και έτσι διευκόλυνε από τα δεξιά τον Ερντογάν να προχωρήσει στο διάλογο με το ΠΚΚ, στην έκκληση του Ωτσαλάν για αυτοδιάλυση κτλ.
1: Ασφαλώς, αυτή είναι η στρατηγική επιλογή και του Ερντογάν και του Μπαρτσελίου. Δεν ξέρω, υπολογίζοντας τα μεγέθη τους, θα έλεγα ότι αυτή ήταν η επιλογή του Ερντογάν, στην οποία προσχώρησε και ακολούθησε ο Μπαρτσελί. Αυτό καθορίζει όλα τα υπόλοιπα σήμερα, διότι όλα στην Τουρκία κινούνται γύρω από αυτό. Εξασφαλίζεται η διαδικασία που είπαμε προηγουμένως της δυνατότητας να ξανακερδιθούν οι εκλογές. Αυτά όλα είναι υποθέσεις, θα φανούν όταν θα εφαρμοστούν. Δεν προδικάζεται κανένα αποτέλεσμα. Αλλά είναι πρωτοβουλίες και στρατηγικές επιλογές, οι οποίες παράλληλα καθορίζουν και καθορίζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και οι οποίες διαφέρουν από τις γεωπολιτικές ισορροπίες τις οποίες είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
0: Και στις οποίες είχε συνηθίσει η ίδια η Τουρκία για δεκαετίες.
1: Για δεκαετίες, ακριβώς.
0: Χαίρομαι
1: σκηνή,
0: που αφήνοντας πίσω μας τις τακτικές κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό, μας προσανατολίζεις στα στρατηγικά ερωτήματα σε σχέση με τα γεωπολιτικά συμφραζόμενα. Ας σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό.
1: Η Τουρκία αναμφισβητήτως αποτελεί σήμερα τον σημαντικότερο μετά το Ισραήλ παράγοντα που θα διαμορφώσει την εικόνα της Μέσης Ανατολής. Η σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ και ειδικά σε ρητορικό επίπεδο είναι πάρα πάρα πολύ πολύπλοκη και πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι είναι συνεχής. Δεν υπάρχουν διακοπές, δεν υπάρχει κάποια στάση, δεν υπάρχει κάποια αναμονή και είναι και έντονες. Η Τουρκία έχει ένα πολύ σημαντικό χαρτί αυτή τη στιγμή, το ότι ελέγχει τη Συρία, το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας, και θέλει αυτό να το ενισχύσει με την συμμαχία της με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι αναδεικνύονται σε πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος διαφέρει από τον ρόλο που είχαν παίξει μέχρι σήμερα. Διότι οι Κούρδοι κάπως συντονίζονται και στα 3-4 κράτη στα οποία έχουν παρουσία. Παρόλο που δεν υπάρχει μια κεντρική έκφραση της στρατηγικής τους, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η Μέση Ανατολή και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται οι συνομιλίες γενικότερα και οι συζητήσεις διπλωματικές και άλλες γενικότερα, ευνοούν αυτού του είδους τη μορφή και εξασφαλίζουν ένα πλεονέκτημα για τους Κούρδους. Θα ήθελα σε αυτό χαρακτηριστικά να πω κάτι που νομίζω ότι στην Αθήνα δεν έχει γίνει απολύτως γνωστό, που υποδηλώνει τη σημασία της Συρίας για την Τουρκία. Ενώ μέχρι τώρα η πολιτική του Ερντογάν ήταν να εξασφαλίσει την ειρήνη στη Συρία για να εξασφαλίσει τη μετοίκηση των προσφύγων που είχαν κατασταθεί στην Τουρκία και να απαλλαγεί από 1,5 περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες. Αυτή η πολιτική έχει αλλάξει και η πολιτική σήμερα είναι η ενσωμάτωση των Σύρων στην Τουρκία, το οποίο πρέπει να σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα, διότι αυτό δεν είναι ένα δημοφιλές μέτρο, δεν είναι κάτι που προκλήθηκε από μια populist έμπνευση για να δώσει μια δημοφιλία ή να δώσει μια δημοτικότητα ή να απαντήσει σε ένα αίτημα.
0: Αυτό θα ήταν το να τους διώξουμε όλους με συνοπτικές διαδικασίες. Προφανώς οι σχεδιαστές της πολιτικής εκτιμούν ως πιο σοβαρό το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα της Τουρκίας και τη σχέση της με την περιοχή. Τη σχέση της με το πώς θα μπορεί να προβάλλει την επιρροή και την δύναμή της στη Συρία. Και έχουν διαπιστώσει ότι καλύτερα να έχουν ένα μέρος, να υπάρχει μια δημογραφική συνέχεια από το να υπάρχουν στεγνά σύνορα, σταθερά σύνορα.
0: Όμως η Τουρκία περιβάλλεται από βορρά, νότο και ανατολή από πολύ μεγάλα ερωτήματα. Στην Ανατολή έχει το ερώτημα του Ιράν. Τι θα απογίνει η Ισλαμική Δημοκρατία και πώς θα διαμορφωθεί η δική της σχέση μαζί της. Στο βορρά έχουμε αυτή την αμφίσιμη σχέση με τη Ρωσία. Στην Αθήνα συζητάμε πάρα πολύ τα συνεργατικά στοιχεία αυτής της σχέσης. Αλλά νομίζω ότι υπογείως και με αμερικανική ενθάρρυνση ενισχύονται τα πατροπαράδοτα ανταγωνιστικά στοιχεία της ρωσοτουρκικής σχέσης. Και στο νότο έχουμε βεβαίως το Ισραήλ, όπου εδώ στο προσκήνιο έρχονται τα ανταγωνιστικά στοιχεία που τροφοδοτεί και η πυρηνή ρητορική του Ερντογάν. Υπάρχουν όμως και τα στοιχεία της συνεργασίας ή της πιθανής συνεννόησης για το πώς θα μοιραστούν τα πράγματα στη Συρία. Τι θα επικρατήσει?
1: Όλα αυτά τα μέτωπα είναι συνδεδεμένα με το πιο κρίσιμο, βέβαια, το νότιο μέτωπο, αλλά όλα είναι συνδεδεμένα. Στο βορρά με τους Ρώσους υπάρχει ήδη μια αύξηση της επιρροής της Τουρκικής. Η Τουρκία έχει ουσιαστικά ελέγχει την Μαύρη Θάλασσα από την ναυτική απόψεω, είναι ιστορικά πρωτοφανές. Πρωτοφανές δεν είναι, είναι πολλοί αιώνες που έχει να συμβεί αυτό. Με το Ιράν να σημειώσουμε ότι έχουν τα σταθερότερα στην ιστορία της ανθρωπότητας σε σύνορα μετά την Βεσφαλία. Συνεπώς,
0: από τον καιρό είναι... της δυναστείας των Σαββαφιδών.
1: Ακριβώς. Δεν έχουν αλλάξει τα σύνορα. Και χρειάστηκε να κάνουν επενδύσεις για νέες εγκαταστάσεις εκεί. Εκεί και εκεί υπάρχουν αλλαγές ισορροπιών και μπορεί να είναι επαφήτερες από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι το πρώτο μέτωπο στο οποίο θα υπάρξουν αλλαγές.
0: Άρα τα βλέμματα στρέφονται κατεξοχήν στο Νότο.
1: Νομίζω ότι εκεί είναι το κρίσιμο σημείο. Για
0: το οποίο κατά μία έννοια όμως είναι και εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας, αν προσμετρήσουμε τον κουρδικό παράγοντα.
1: Ασφαλώς είναι και εσωτερικό ζήτημα, το οποίο αναγκάζει την Τουρκία να παίρνει πρωτοβουλίες και να κινείται μέσα σε όρια. Δεν μπορεί να κινηθεί απεριορίστως. Μέχρι στιγμής φαίνεται όμως ότι το καταφέρουν αρκετά καλά και επιβάλλουν τις θέσεις τους και επιβάλλοντας τις θέσεις τους ενισχύουν σαν τις αυτοπροσδιοριζόμενες προφητείες. Δηλαδή μιλούν για την επιρροή στη Συρία, ενώ δεν ήταν τόσο ισχυρή, και αυτό δημιουργεί καταστάσεις μέσα στη Συρία οι οποίες ενισχύουν αυτή τη θέση και την επιβεβαιώνουν.
0: Πόσο διαφορετικά όλα αυτά που συζητάμε από όσα ακούγονται στον ελλαδικό γεωπολιτικό καθενέ. Γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ πάρα πολύ τον δημοσιογράφο Άλκη Κούρκουλα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Προτείνω, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, να στραφούμε νοερά προς ένα μέρος για το οποίο πολλά λέμε, αλλά την τύφλα μας γνωρίζουμε. Πράγμα λογικό, διότι πρόκειται για μέρος εξωτικό. Τυχαία είπε τέτοιες μέρες του 1974 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι η Κύπρος κείται μακράν. Ναι, στην Κύπρο αναφέρομαι, στους αδελφούς Κυπρίους. Και το γεγονός ότι μιλάμε για την Κύπρο πολύ ενώ δεν ξέρουμε την τύφλα μας κατέστη ολοφάνερο για άλλη μια φορά από την ανάγνωση, από την άνευ λοιπόν συστάσεων δεν χρειάζεται Ευρωβουλευτή Λατινοπούλου ποιήματος που αναφερόταν μεν στο πραξικόπημα της Χούντας κατά του Μακαρίου, αλλά η ίδια δεν το αντιλήφθηκε και νόμιζε ότι της έδινε το απαιτούμενο αντιτουρκικό πατριωτικό πρόσχημα. Κυρίως όμως, εκτός από τα όσα λέμε για την Κύπρο, είναι πάρα πολλά αυτά που αποσιωπούμε, μόνο ότι ψιθυρίζονται ευρέως και στο νησί και αλλού. Να ένα άλλο παράδειγμα, επίσης επίκαιρο, με την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσματος αναφερόμενο στο δράμα των μαζικών βιασμών Κυπρίων γυναικών κατά την εισβολή του 1974. Αλλά στα 52 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα, το ζήτημα αυτό το κάλυπτε εδήμων σιγή. Για να μην πω για την επαναθυματοποίηση των ίδιων των γυναικών που βιάστηκαν. Που κάποιες τις παράτησαν οι σύζυγοι τους για τις φράσεις, αν θέλετε το πιστεύετε, εκεί που μπήκε ο Τούρκος, εγώ δεν ξαναμπαίνω. Και για χάρη των οποίων πάντως η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου με ειδική της απόφαση ανέρεσε την απαγόρευση των αμβλώσεων. Σε επίπεδο δημόσιου λόγου όμως αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε ήταν να μην ενοχοποιηθούν έτσι απευθείας τα τουρκικά στρατεύματα για τους μαζικούς βιασμούς. Και να μην ανοίξει και καμία συζήτηση, μη τυχόν και από την απόδο πλευρά υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα. Οπότε το βρίσκω πολύ χρήσιμο ότι ένας εκδοτικός οίκος και μάλιστα ελλαδικός αφιερώνει το τελευταίο διάστημα μια ολόκληρη εκδοτική σειρά του σε πολύ πρωτότυπες και ως προς την οπτική του προσεγγίσεις στα θέματα της Κύπρου. Αναφέρομαι στις εκδόσεις Ψηφίδες, των οποίων ο επιστημονικός σύμβουλος και διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου του Λέιντεν στην Ολλανδία, Χρήστος Μάης, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα κύριε Ράπτη και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα πιο απλά και πραγματολογικά, τις εκδοτικές σας πρωτοβουλίες.
1: Οι Ψηφίδες ξεκίνησαν το 2019 και ταυτόχρονα με την ίδρυσή τους ξεκίνησαν και την κυπρολογική σειρά Ρότσος. Ρότσος είναι στην κυπριακή ελληνική.
0: Έτοιμος ήμουν να ρωτήσω.
1: Ο Βράχος, αν και στα πλαίσια της ελληνοκυπριακής κοινότητας, χρησιμοποιείται χαριτολογώντας και μεταφορικά αναφερόμενος στο ίδιο το νησί της Κύπρου. Δηλαδή, όταν οι Κύπροι λένε Ρότσος, δεν αναφέρονται σύνος στο Βράχο, αναφέρονται στην Κύπρο.
0: Από το γαλλικό Ρωσέ, φαντάζομαι.
1: Υποθέτω παρά την ομιλία.
0: Από τους Λουζινιάνοι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, παρότι όλοι επέρονται ότι οι Κύπροι, ότι όλη η διάλεκτος, ξέρω εγώ, προέρχεται από την Ομερική, η αλήθεια είναι ότι θέλοντας και εμείς βλέπουμε όλες τις επιρροές, αραβικές, τουρκικές, γαλλικές, ενετικές και ούτω καθεξής.
0: Ξεκινάτε λοιπόν τη σειρά Ρότσος με βιβλία όπως «Ο Ντεγκτά στον Νότο, η κανονικοποίηση της διχοτόμησης στην ελληνοκυπριακή πλευρά του Γρηγόρη Ιωάννου», «Ο Κύπριος Βιολάρης, η προφορική ιστορία μιας επαγγελματικής τάξης στον 20ο αιώνα» της Νικολέτας Δημητρίου, «Χερσαίο νησί, η Μεσόγειος και η Κύπρος στην Οθωμανική εποχή των Επαναστάσεων» του Αντώνη Χατζικυριάκου, «Διεκδικώντας την πατρίδα, η τουρκοκυπριακή αντιπολίτευση την περίοδο 1964-2004» του Νικού Μούδουρου, μεταξύ έθνους και τάξης, Αριστερές και Κυπριακό 1920-1974, αυτό συλλογικός τόμος επιμέλεια Νίκου Χριστοφή, 10 συν ένας μύθι για το Κυπριακό του Νικόλα Κυριακού, δολοφονία στη Βρετανική Κύπρο το 1934 και επαρχές στη ΕΟΚΑ, διαβάζοντας τα αρχεία ενάντια στο ρεύμα του Ανδρίκου Βαρνάβα, και ίσως και να ξεχνάω κάποιον.
1: Δεν ξέρω να δει κάποιος, μία μικρή επισήμαση. Στο Χερσό νησί ανήκει σε μια άλλη, στην ιστορική σειρά παλήμψιστο, γιατί παρότι αναφέρεται στην Κύπρο, δεν αναφέρεται μόνο στην Κύπρο, και θέλαμε λίγο να χρησιμοποιήσουμε την Κύπρο ως όχημα για να μιλήσουμε για τη Μεσόγειο και για μια ολόκληρη εποχή. Οπότε επιλέξαμε να μην είναι στην αμυγός κυπρολογική σειρά και να είναι στην ιστορική, την οποία επιμελείται κυρίως ο κύριος Χατζηκυριάκου, που είναι και καλός φίλος. Ναι, ξεκινήσαμε με τον Τεχτά στον Νότο, που μάλλον να πω ότι τη σειρά την επιμελείται ο Κύπριος κοινωνιολόγος Ανδρέας Παναγιώτου, ο οποίος έγινε γνωστός πριν 35 χρόνια, όταν στην κρατική τηλεόραση, στο μοναδικό κανάλι της Κύπρου, τόλμησε να πει ότι νιώθει Κύπριος. Μας τον ρωτάνε αν νιώθει Έλληνας, και είπε ότι όχι, εγώ νιώθω Κύπριος, αλλά είμαι φιλέλληνας. Και έγινε ολόκληρος άλλος. Ο Ανδρέας είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος της σειράς. Και το βιβλίο του Γρηγόρη Ιωάννου, το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο για τη σειρά, απλώς προέκυψε διότι έτυχε να το γράφει την περίοδο που ξεκινούσαμε ο Γρηγόρης, που είναι καλός φίλος, αποτέλεσε και το νούμερο ένα τίτλο του Ρότσου. Και σχεδιάζονται και αρκετά άλλα βιβλία. Με δύο στόχους ξεκίνησε ο Ρότσος. Ένας είναι ότι είχα αρχίσει να κουράζομαι προσωπικά με ανθρώπους οι οποίοι είχαν άποψη για την Κύπρο, μικρή, μεγάλη, αγνώντας το που πέφτει. Δηλαδή, οι πιο πολλοί νόμιζαν ότι ακριβώς δίπλα στην Κρήτη. Αν θυμάστε, υπήρχαν αυτοί οι χάρτες στο σχολείο που η Κύπρος είναι ένθετη. Οπότε είχαν αυτή την εντύπωση ότι αφού είναι ένθετη, είναι εκεί δίπλα. Και ότι τα κυπριακά είναι μια γλώσσα, είναι η κοινή ελληνική με τελικό νης όλες οι λέξεις. Το αναφέρω μιας και έχετε και ένα παρελθόν στη γλωσσολογία. Οπότε νομίζω ότι αυτή η άγνοια, έτσι, αρκετά κουραστική, μου ας οδήγησε στο να πούμε ότι okay, δεν φταίει κάποιος που δεν ξέρει αναγκαστικά, ας προσφέρουμε ένα υλικό ώστε αυτός που θέλει θα μπορεί να μάθει. Και ένα δεύτερο, αυτό έχει να κάνει με τους ίδιους τους Κύπριους, οι οποίοι γκρινιάζουν ότι στην Ελλάδα δεν ξέρουν και μιλάνε κτλ. Και τέθηκε το ερώτημα, ωραία, όλοι εσείς νέοι ερευνητές και ερευνήτριες που γράφετε, που ασχολείστε, που παρέχετε εναλλακτικές και πολλές φορές ανατρεπτικές οπτικές της ιστορίας Κύπρου, γράφετε στα ελληνικά. Οι απάντησαν ήταν όχι. Η πλειοψηφία έγραφε στα αγγλικά, είτε γιατί εκεί σπούδασε, είτε γιατί θεωρούσε το έδαφος το εκδοτικό πιο πρόσφορο. Οπότε ήταν κατά κάποιο τρόπο μια προσπάθεια ανατροπής μιας κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά την πρόσληψη, αλλά και στην Κύπρο όσον αφορά την παραγωγή και τη διάχυση της γνώσης.
0: Μια συνάντηση με ευρύτερο κοινό, πέρα από τους ακαδημαϊκούς κύκλους. Είμαστε όμως στο τελείωμα μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από την επέτειο της εισβολής του 1974. Και απορώ τι αλλαγές στο δημόσιο λόγο θα είχαμε να παρατηρήσουμε, πέρα από τα κάπως στερεοτύπως επαναλαμβανόμενα ανακοινοθέντα των πολιτικών δυνάμεων.
1: Ναι, νομίζω ότι αν κάποιος παρακολουθήσει μία χρονιά της δηλώσης των πολιτικών σε σχέση με το πραξικόπημα της 15 Ιουλίου και της εισβολής της πρώτης φάσης της 20 Ιουλίου, είναι σαν να τις έχει ακούσει όλες. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι από την πρώτη που άκουσα μικρός, επιστρέφοντας στη Σαουδική Αραβία που ήμασταν μετανάστες στην Κύπρο στα 9 μου χρόνια, μέχρι την τελευταία τώρα στα 45 μου, δεν νομίζω να υπάρχει καμία διαφορά. Αλλάζουν τα ονόματα τα οποία εκφέρουν τους λόγους. Ένα στερεοτυπικό πράγμα και του χρόνου οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, μπλα μπλα μπλα. Ένα δεν ξεχνώ, το οποίο έρχεται με μια πολύ μεγάλη δόση λύθης, διότι άμα δεν ξεχνάμε θα πρέπει να δούμε όλη την σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, δηλαδή η γενεαλογία της βίας, που δεν ξεκινάει το 1974, δεν ξεκινάει το 1964.
0: Μια άλλη μια γκάφα των ημερών. Από την κυρία Λετινοπούλου πάλι. Μέσα στις φωτογραφίες της εισβολής του 1974 έβαλε και την εικόνα του θρήνου μιας Τουρκοκύπριας που έχασε τον άντρα της το 1964.
1: Νομίζω ότι είναι μάλλον είναι λάθος να μιλάμε για γκάφες της κυρία Λετινοπούλου, γιατί δεν υπήρχε κάτι σωστό σε αυτήν την ανάρτηση. Ενώ χρησιμοποίησε ένα πείμα που όχι μόνο αναφέρονταν στο πραξικόπημα, αναφέρονταν στην στιγμή δολοφονία τεσσάρων αριστερών από τους χουντικούς και τους Ελληνοκύπριους ακροδεξιούς υποστηριχτές, τους πραξικοπηματίες. Ο νεαρότερος εκ των οποίων ήταν 14 ετών, μέλος της ΕΔΟΝ, του μαθητικού, του ΑΚΕΛ. Η φωτογραφία της Τουρκοκύπριας. Δηλαδή νομίζω ότι όλο αυτό που προσέφερε η κυρία Λατινοπούλου, νομίζω μας προσέφερε μία εικόνα.
0: Ένα πανόραμα της οικοδόμησης εθνικού αφηγήματος από πλαστά υλικά.
1: Ναι, και μάλιστα άθελά της μας παρουσίασε όλη την γκάμα της δράσης της εθνικιστικής δεξιάς Ελλάδα και Κύπρος σε σχέση με το Κυπριακό. Από το 1964 μέχρι το 1974. Γιατί αυτό ήταν στιγμές δολοφονίας αντιπάλων, είτε εντός του εθνικού στρατοπέδου, είτε όσον αφορά τον τουρκοκύπριο γείτονα. Οπότε νομίζω ότι ναι, για να δούμε το... Δηλαδή δεν θεωρώ ότι μπορεί κανένας να διαβάσει το 1974 και κυρίως τη βία του 1974 χωρίς να πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω. Βλέπουμε, δηλαδή αν κάποιος κάτσει και δει τις δολοφονίες είτε διακοινωτικές αλλά και των πολιτικών αντιπάλων εντός της ίδιας της κοινότητας, θα δει συγκεκριμένες περιοχές όπου ταυτίζονται αυτές. Δηλαδή περιοχές όπου έχουμε μαζικές σφαγές π.χ. Τουρκοκυπρίων, είναι και περιοχές όπου έχουμε μαζική βία ενάντια σε Ελληνοκύπριους αριστερούς μερικά χρόνια πριν.
0: Άρα είναι τα προπύρια των νεοκαβιτών, να το πούμε το όνομά του.
1: Ακριβώς.
0: Και η μπάλα έπαιρνε πολλούς.
1: Και το βιβλίο του Βαρνάβα, του Ανδρίκου Βαρνάβα, ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής, Αυστραλός ιστορικός, δηλαδή έχει γεννηθεί και έχει ζει και δουλεύει στην Αυστραλία, που αφορά την δολοφονία ενός δικηγόρου στο Μεσοπόλεμο, του Ιανταφυλλίδη, μιας γνωστής οικογένειας ακόμα και σήμερα, μιας οικογένειας τραπεζιτών, ενός φιλελεύθερου δεξιού, δεκαετία του 30, πάει ακόμα πιο πίσω το νήμα της βίας και επιχειρηματολογεί αρκετά πιστικά ότι η εθνικιστική δεξιά ήδη από το Μεσοπόλεμο στην Κύπρο επέλεξε τη βία ως επίλυση των πολιτικών διαφορών προκειμένου και να επικρατήσει καθολικά. Αυτή η οπτική μας βοηθάει στο να δούμε την Κύπρο με τελείως διαφορετικό μάτι και τις ενδεχομενικότητες και τον πολιτικό διάλογο εντός ή εκτός εισαγωγικών και να καταλάβουμε νομίζω λίγο καλύτερα τη βία η οποία είναι συστατικό στοιχείο όλη η ιστορία του 20ου αιώνα.
0: Μόνο που η αναθεώρηση του κυρίαρχου αφηγήματος από μια αντιεθνικιστική σκοπιά έχει πίσω της μια ιστορία. Μήπως επήγει πια και μια γερή δόση από τα όσα έχουν πετύχει διεθνώς με τα πικιακές σπουδές για να ξαναβάλουμε το κυπριακό και στα πικιακά του συμφραζόμενα και να μην εγκλωβιστούμε μόνο στην σύγκρουση των δύο κοινοτήτων.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι εκεί έγκυται και η δυσκολία. Δηλαδή, να πω το πολύ απλό, ένα ερώτημα. Τον αγώνα της ΕΟΚΑ, πού τον εντάσσουμε στα αντιαπικιακά κινήματα, στα εθνικιστικά κινήματα, όχι ότι δεν υπάρχει εθνική διάσταση στα αντιαπικιακά κινήματα, αλλά ενώ τα κινήματα της εποχής επιζητούσαν την ανεξαρτησία, έχει ένα κίνημα το οποίο επιζητά την ένωση με ένα άλλο έθνος κράτος. Εγώ το βάζω σαν ερώτημα και επιστημονικό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κύπρος, χωρίς να αποτελεί καμία εξαίρεση, και συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να μπει σε ένα διεθνές πλαίσιο, περιέχει και πάρα πολλές αντιφάσεις. Κάποια από αυτά τα πράγματα τα έχει γράψει και ο Τάκης ο Χατζηδημητρίου, παλιός πολιτικός, από τα ιδρυτικά στελέχη της ΕΔΕ και αντιπρόεδρός της, και ο οποίος έχει γράψει και μια τριλογία όπου αφορά το Κυπριακό και θέτει αυτά τα ερωτήματα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την Κύπρο μέσα στο συγκείμενο της Δυτικής Ασίας. Η Κύπρος είναι νομίζω ένα σημείο, είναι Δύση χωρίς Ανατολή. Οι μεν τη θεωρούν κομμάτι της Ευρώπης και δεν υπάρχει τίποτα ανατολικό γύρω, άλλοι τη θεωρούν κομμάτι της Μέσης Ανατολής και δεν υπάρχει Ευρώπη στα αριστερά της. Και όλη αυτή έτσι, η πολυδιάστατη κατάσταση νομίζω ότι θα πρέπει να ερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθούν και άλλα εργαλεία. Ας πούμε ο οριενταλισμός του Σαΐντ εξηγεί πάρα πολλά στη συμπεριφορά τόσο των Κυπρίων, κυρίως της ελίτ, όσο και των γειτνιάζουσων ελίτ Ελλάδας και Τουρκίας, που συμπεριφέρονται σαν μαμάδες προς το ανήλικο παιδί.
0: Για να μην πούμε για τον οριενταλισμό των ελλαδιτών λογίων προσκυνητών στο νησί, φτάνοντας μέχρι το Σεφέρι.
1: Ναι, αυτό είναι μια... Θάνος μέχρι το. Μάλλον μπορεί να βάλουμε το Θεσσαφέρι και ως από τα σημεία εκκίνησης, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα. Δηλαδή όλη αυτή. Αυτό το βλέμμα το δυτικό που παρατηρεί τους ηθαγενείς και υπάρχει και ένας...
0: Και γοητεύεται από το ανώθευτο το πολιτισμό τους.
1: Ναι, είναι η επινόηση της παράδοσης και της αυθεντικότητας που θα την δούμε είτε στο πολιτισμικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι μια τέτοια δόση αυτοοριενταλισμού υπάρχει στους ίδιους τους Κυπρίους. Δηλαδή θα δούμε αντίστοιχες αντιλήψεις οι οποίες βγαίνουν εκ των έσω, δηλαδή δεν έρχονται απ' έξω, αλλά πηγάζουν ήδη από μέσα. Ένα περίεργο κράμα.
0: Προφανώς, όταν η διαφύλαξη και η διδασκαλία της διαλέκτου λόγου χάρη θεωρείται συνωμοσία απέναντι στην ελληνική εθνική φυσιογνωμία των Ελληνοκυπρίων, καταλαβαίνουμε πως κανείς αυτοοριενταλίζεται, όπως είπατε.
1: Το ίδιο πνεύμα υπήρχαν και φοβερές αντιστάσεις από τα πάνω για δεκαετίες το να ιδρυθεί πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Ναι, δηλαδή ότι οι Κύπροι θα έπρεπε να έρθουν σε εθνικό κέντρο ή έστω να πάνε στην Αγγλία ή στην Αμερική. Αλλά θεωρεί το η ίδρυση ενός πανεπιστημίου ότι θα υπονόμευε.
0: Θα ήταν μια αποκοπή από τον εθνικό κορμό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε διανύσει βήματα με φοβερές αντιστάσεις και κυρίως βήματα από τα κάτω.
0: Ναι. Εργοδοτήσατε και αρκετούς πανεπιστημιακούς από τον εθνικό κορμό. Υπήρξε και αυτή η διέξοδος.
1: Νομίζω ναι, ότι έχουμε και μία αντιστροφή. Δηλαδή ότι η Κύπρος από εκεί που ήταν ένα σημείο κίνησης για μετανάστες, μετά έγινε τόπος, έγινε το Ελντοράντο, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Και όχι μόνο στο επίπεδο των πανεπιστημιακών, αλλά και γενικότερα. Νομίζω ότι βέβαια αυτό έφερε και μια μεγαλύτερη όσμωση. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα παρήγαγε ή μπορεί να παράξει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο άγνωστη σε ένα ευρύτερο κομμάτι κόσμου.
0: Καλές οι διαπροσωπικές επαφές και οι επαγγελματικές επαφές. Ας ρίξουμε λοιπόν και λίγο διάβασμα. Ευχαριστώ θερμά τον ιστορικό Χρήστο Μάη, τον εκδόσεων Ψηφίδες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο από την Αθήνα.
1: Επίσης, καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, θα μεταφερθούμε όντως μακρύτερα. Κυβερνά αδιαλείπτως από το 2014 την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Επαιρέτω ότι της χάρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αναβάθμισε τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Ο ίδιος αποτελεί φορέα ενός αρκούντος επιθετικού απέναντι στις μειονότητες Ινδουιστικού εθνικισμού. Αρκετά όμοιο με τόσους άλλους αυταρχικούς λαϊκισμούς που αναδύονται ανά τον πλανήτη. Αλλά τώρα, ίσως για πρώτη φορά, τα βρίσκει πραγματικά δύσκολα. Έχοντας απέναντί του ένα πλήθος από κατσαρίδες. Πρόκειται, βέβαια, για τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Και κόμμα των κατσαρίδων αυτοονομάστηκε αυτό το κίνημα που ξεπήδησε από ένα σκάνδαλο διαρροής θεμάτων στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και κατέληξε σε διαδηλώσεις οι οποίες, τουλάχιστον τη Δευτέρα που μας πέρασε, πήραν αρκετά βίαιη τροπή στο Νέο Δελχή. Και κατέληξαν μάλιστα στην ολιγόρη σύλληψη του Ραχούλ Γκάντι, του ιστορικού ηγέτη του κόμματος του Κογκρέσου. Είναι τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσω με τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό, τον οποίο και καλωσορίζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 984.
1: Καλό σας απόγευμα.
0: Πάμε πάλι. Καλημέρα. Αύριο θα ακουστεί.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή τυχαίνει να είστε ο μόνος από τους δημοσιολογούντες που έχω εντοπίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό, μόνο ότι αφορά, όπως είπα, την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και συνιστά μια πολιτική δοκιμασία από αυτές στις οποίες δεν είχε συνηθίσει ο Ναρέντρα Μόντι. Τι θα είχαμε να πούμε για το κίνημα των κατσαρίδων?
1: Αυτό που εντυπωσίασε στις τελευταίες διαδηλώσεις είναι ότι για πρώτη φορά, σποραδικά βέβαια, όχι σε πλειοψηφική έκταση ακόμα, ακούστηκε το σύνθημα για την παρέτηση του Μόντι. Μέχρι στιγμής τα αιτήματα ήταν η παρέτηση του Υπουργού Παιδείας, αποζημιώσεις στα παιδιά που αυτοκτόνησαν εξαιτίας του σκανδάλου των εξετάσεων που ήταν και ο λόγος που ξέσπασαν, η αφορμή μάλλον, που ξέσπασαν οι κινητοποίησεις.
0: Πάνω από 20 παιδιά σε όλη την Ινδία, γιατί χρειάστηκε οι εξετάσεις αυτές, που είναι και ψυχοφθόρες και δαπανηρές, να επαναληφθούν μετά τη διαρροή των θεμάτων.
1: Ακριβώς. Μία οικογένεια, προκειμένου να μπορέσει το παιδί της να ανταπεξέλθει σε εξετάσεις, πουλάει κτήματα, σπίτια, επενδύει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα και είναι μεγάλο στοίχημα σε μια χώρα που 800 εκατομμύρια, διάβαζα πρόσφατα στο Αλζαζίρα, ζουν από την επισιτιστική βοήθεια του κράτους. Και μάλιστα τη στιγμή που το 1% των πλουσιότερων είναι πλουσιότερο από όσο ποτέ εδώ και 100 χρόνια.
0: Προφανώς είναι πολύ εκρηκτικό το υπέδαφος ώστε ένα τέτοιο φαινομενικός έλασον θέμα να εξελίσσεται σε πολιτική κρίση. Αλλά λέμε συχνά πυκνά τα τελευταία χρόνια ότι η Generation Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα, αποτελούν παγκοσμίως φορέα ενός πνεύματος ριζοσπαστικής αναταραχής. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το Νεπάλ. Τώρα η Ινδία και μόνο λόγω δημογραφίας τυχαίνει να έχει το μεγαλύτερο δείγμα αυτής της επίμαχης δημογραφικής κατηγορίας όλο τον κόσμο. Μια νεολαία που βλέπει τη διαφθορά να κυριαρχεί και τις επαγγελματικές πρόπτικες της δικές της να μην είναι αξιοζήλευτες.
1: Καταρχάς, γιατί είπαμε τη λέξη διαφθορά, το κόμμα που κυβερνάει, το κόμμα του Μόντι, στις εκλογές παίρνει κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο των ψήφων. Τόσο πήρε στις τελευταίες, δηλαδή το 24. Και κυβερνάει εδώ και 12 χρόνια. Ο τρόπος είναι συμμαχίες τοπικές, εξαγορές βουλευτών της αντιπολίτευσης, άλλες συμμαχίες με κάστες και μάλιστα δεν τυχαίο ότι το κίνημα όπου έχει ξεσπάσει, ένα από τα ζητήματα που θέτει είναι να γίνει δύσκολη μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του Λαϊκού Κόμμα των Κατσαρίδων, η οργάνωση που κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στην πρωτοπορία των κινητοποιήσεων.
0: Το ακρονίμιο της παροδεί το ακρονίμιο του κυβερνώντος κόμματος.
1: Ακριβώς, ήθελα να το πω. Και μάλιστα το σήμα τους έχει πολύ ενδιαφέρον που έχει την κατσαρίδα. Λέγεται Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων. Και γιατί αποκαλούν τον εαυτό τους κατσαρίδα? Γιατί έτσι τους απεκάλεσε στις 15 Μάη ο επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου της Ινδίας.
0: Αγορεύοντας για μια άλλη υπόθεση, μίλαγε για αυτούς τους άνεργους και καλομαθημένους που είναι παράσιτα και κατσαρίδες ή κάτι τέτοιο.
1: Που δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, όντας παράσιτα και κατσαρίδες, παρά να κάθονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο και να χτυπάνε την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς θεσμούς.
0: Μα από εκεί το βρήκαν. Γιατί συμβαίνει όλα αυτά να εμπλέκεται ένας νεαρός Ινδός με επαρκή γνώση αυτών των μηχανισμών. Σπούδαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες στρατηγική επικοινωνία και επαναπατρίστηκε όταν ξέσπασε αυτό το κίνημα. Αυτός είχε και την ιδέα του να ονομαστεί το κίνημα Κόμμα των Κατσαρίδων και βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, ο ιστότοπος τους γράφει ως υπότιτλο, ας το πούμε έτσι, «Φωνή των τεμπέληδων και των ανέργων». Και επίσης το ίδιο το κόμμα προσδιορίζεται με 4 χαρακτηριστικά: κοσμικό, σοσιαλιστικό, δημοκρατικό και τεμπέλικο. Καταλαβαίνουμε τον σαρκασμό.
0: Θα χαίρεται στον τάφο του ο Πολ Λαφάγκ, ο γαμπρός του Μάρξ που έγραψε το δικαίωμα στην τεμπέλια. Αλλά εδώ νομίζω πρόκειται
1: από δεν είναι καθόλου τεμπέληδες στην πραγματικότητα. Από όσα διαβάζω και από όσα καταλαβαίνω, στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο, μεγάλο εύρους θέλω να πω, όπου συσπηρώνει τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες που βλέπουν τις πελατείες τους να μικραίνουν και τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται από τους φόρους. Έχει κινητοποιήσει τους άνεργους νέους, ή κυρίως τους νέους οι οποίοι μισοαπασχολούνται τη μια εδώ την άλλη εκεί. Έχει κινητοποιήσει όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που επενδύουν τα πάντα για να καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί αυτό συνεπαγόταν μέχρι τώρα κοινωνική άνοδο, αλλά πλέον συνεπάγεται ανεργία. Δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν το μέλλον για το οποίο έχουν προσπαθήσει τόσο πολύ. Και έτσι σε όλο αυτό το κλίμα δυσαρέσκειας που υπήρχε στην κοινωνία, στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση το οποίο είχε ιδιαίτερα ενδιαφέρον, που κυβερνάει όντας μια μειοψηφία, το 1 τρίτο δεν έχει μαζί της, μάλλον το 1 τρίτο και κάτι, σε όλο αυτό το κενό ξέσπασε όλο αυτό το πράγμα.
0: Την αδυναμία της αντιπολίτευσης είπαμε. Καλή ώρα του Ραχούλ Γκάντι, του ηγέτη του Κογκρέσου, που έσπευσε να συνταχθεί με τους διαδηλωτές και τη Δευτέρα συνελήφθη για λίγες ώρες.
1: Ναι, και τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση να δούμε σε όλες τις διαστάσεις πού οφείλεται η αδυναμία μιας τόσο ζωηρής κοινωνίας, γιατί η Ινδική κοινωνία είναι πολύ ζωηρή, να εκφράσει πολιτικά όλη αυτή τη διαμαρτυρία. Θυμίζω τα κινήματα των αγροτών, με τα οποία είχαμε και τη δυνατότητα κάποτε σαν Έλληνες να τα επισκεφτούμε στην Ινδία, τα οποία είναι εξαιρετικά μαζικά.
0: Παραμένουν ισχυρά, βέβαια, από τις εθνοθρησκευτικές ομάδες τον πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί, δείχνουν να τον έχουν για κάποιους λόγους οι ΣΥΧ. Αλλά σίγουρα από τα πληδιακά κοινωνικά στρώματα οι αγρότες εντυπωσίασαν και ήταν η πρώτη φορά που υποχρέωσαν την κυβέρνηση Μόντι να πάρει πίσω κάποιες πολιτικές της.
1: Έχουν παλιά ιστορία. Να θυμίσω ότι μαζί με το MST της Βραζιλίας, το QRS της Ινδίας και τα BKU ήταν στην πρωτοπορία της Βία Καμπεσίνα και στη πρωτοπορία του κινήματος εναντίον της παγκοσμιοποίησης την εποχή της μέγιστης ακμής τους. Δηλαδή τα ινδικά κινήματα αγροτών είχαν παίξει πριν από 20 χρόνια ένα παγκόσμιο ρόλο, και επειδή είχαμε τη δυνατότητα κάποιους από αυτούς να τους φιλοξενήσουμε και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, να μας φιλοξενήσουν αυτοί στην Ινδία, είναι κάτι το οποίο αποτελείται από ανθρώπους πολύ ανοιχτόμυαλους, με πολύ μεγάλη παιδεία και με μεγάλη εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης.
0: Για να δούμε, θα μπορέσουν να συναντήθουν αυτοί αποτελεσματικά με τις άλλες κατηγορίες πληθυσμού που τώρα βρίσκονται στον δρόμο? Είναι ένα ερώτημα που μπορούμε να αφήσουμε για κάποια επόμενη συνομιλία.
1: Πάντως κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί όσο μπορώ να παρακολουθώ τις ιστοσελίδες τους, οι οποίες έχουν ζωντανή μετάδοση από τις διαδικασίες των φοιτητών και των νεολαίων, σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, για να πω και μια τελευταία εξέλιξη, χτες το βράδυ φαίνεται ότι η ειδική κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις συμβιβασμού. Έστειλε τον Υφυπουργό Ατομικής Ενέργειας να υποσχεθεί τα πιο στοιχειώδη αιτήματα των φοιτητών ότι θα τα ικανοποιήσει, χωρίς να αναφέρεται ακριβώς την παραίτηση του Υπουργού Παιδείας, που είναι το βασικό. Και έκανε επίσης για πρώτη φορά μια ανακοίνωση επιθυνόμενο στην νεολαία ο Μόντι.
0: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον τα λεφτά. Ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα Γιώργο Λιερό. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αθήνα 84.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, γεια.
0: Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου στον ήχο και Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ραντεβού και πάλι το ερχόμενο Σάββατο τη γνωστή ώρα με το Ότι Κόσμος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, ενώ η βελτίωση του καιρού θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι. Στο κόκκινο ωστόσο παραμένουν σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Στάσος, Αμοθράκη και Μαγνησία. Σε εξέλιξη αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μια διασώστρια του ΕΚΑΦ, προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ζήτησε η εισαγγελέας, η οποία δεν έχει προχωρήσει προς το παρόν στην άσκηση ποινικών διώξεων στο ζευγάρι που έχει συλληφθεί. Εκτός ελέγχου προς την πόλη του Μπορντό, κατευθύνεται η πυρκαγιά στη Γαλλία που προκάλεσε εκένωση της Χερσονήσου Καπφερέ. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στα διαμερίσματα Ζιρόν και Λαντ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας, με τις φλόγες να απλύτουν και τις εγκαταστάσεις της NASA κοντά στη Μαδρίτη. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσο πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και ο καιρός συνεφώσει στην Αττική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 ακολουθεί η εκπομπή Αθήνα το Φελέξου, στο μικρόφωνο ο Φίλιππος Παπάς.
2: Αθήνα 984.

Γεια σας, ένα ακόμα Αθήνα το Φέλεξ σου ξεκινάει με το Φίλιππο Παπά στο μικρόφωνο. Και παρότι είναι καλοκαίρι με πολύ καινούργια ύλη και αφιέρωμα στην ενευρία ενιαία ιστορία. Σήμερα στην αρχαία ιστορία, σε εκλαϊκευμένη εκδοχή με τον πολύ σημαντικό καθηγητή χρόνια στην Κρήτη μετά στη Θεσσαλία Δημήτρη Κυρτάτα και με την ιστορία της αντίστασης στη Χούντα αλλά και της καλών τεχνών όλη την παρουσία με τον καθηγητή ακόμη στην Κρήτη, τον Ευγένιο Μαθιόπουλο, οικείος της ακροάτερης και σου ακροατές της εκπομπής και από άλλες συνεντεύξεις. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι τόσο πλούσια η πρόσφατη παραγωγή και όχι μόνο σε προβλέψιμα ή σε λογοτεχνικά έργα, που είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνειδητοποιούμε ότι αυτή η μικρή σειρά, ας πούμε, των διαλόγων με την αρχαιότητα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά, είναι και ευπόλυτη, είναι και πληθωρική, είναι και απόλυτα πρωτότυπη. Ενώ με τον κύριο Μαθιόπουλο θα συζητήσουμε για διαστάσεις της δικτατορίας αλλά και αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας σχολής που τότε γειτόνευε με το Πολυτεχνείο που δεν τις γνωρίζαμε. Πριν περάσουμε στους δύο πολύ ενδιαφέροντες ιστορικούς σημερινούς μας καλεσμένους, ας πάμε και στο πρώτο μας μικρό διάλειμμα και μετά ο Δημήτρης Κυρτάτας θα είναι μαζί μας.

0: Καλημερίζω λοιπόν τον πρώτο μας καλεσμένο. Καιρό θέλαμε να τον έχουμε σε αυτήν την εκπομπή με δύο αφορμές. Ήταν μέλος ΔΕΠ στην θρυλική εποχή στην οποία έχω αναφερθεί πολλές φορές του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκεί κάπου στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στην πρώτη δεκαετία του τρέχοντος. Αλλά πέρα από αυτά μας είχε δώσει πάρα πολλά μικρά πρωτότυπα, μικρά σε όγκο, εννοώ αξιανάγνωστα ακόμα και από τον μη ειδικό, βιβλία με πρωτότυπα θέματα για την όψιμη αρχαιότητα και όχι μόνο, τα οποία απολαμβάναμε τότε ως ερασιτέχνες αναγνώστες. Και τώρα άλλη μια αφορμή για μια σειρά στη ΣΠΕΚ, τρίτη το τελευταίο διάστημα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και αυτή είναι και η παλαιότερη. Υπάρχει μια πολύ ωραία επίσης σχετικά πρόσφατη σειρά που μας έχει δώσει όμως πλέον αρκετούς τόμους, που συνομιλεί κυρίως με την καθημερινή ζωή, τους θεσμούς, τις ιδέες ή με κάποια άγνωστα μικρά και μεγαλύτερα θέματα της αρχαιότητας. Από το Σπόρνες, τους δούλους, τον Άρτο και τα θεάματα, πρόσφατα τα Ελευσίνια Μυστήρια, από εκεί μας ήρθε και η αφορμή να συζητήσουμε με κάποιον από τους συντελεστές και δεν υπήρχε και νομίζω καλύτερη λύση σε πρώτη φάση, γιατί θέλουμε να την ξετυλίξουμε και άλλο αυτή τη σειρά, από τον Δημήτρη Κυρτάτα, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και διευθυντής αυτής της σειράς και επιμελητής και μεταφραστής και συγγραφέας πολλών τόμων. Σας χαιρετώ λοιπόν και χαίρομαι που είστε μαζί μας.
1: Χαίρομαι και εγώ που τα ξαναλέμε.
0: Ναι, από άλλη διαδρομή. Οι πρώτες ερωτήσεις είναι πάντα αρχές, γιατί αυτή η σειρά και γενικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ να το αναδείξουμε, ότι στη ΣΠΕΚ οφείλουμε πάρα πολλά έργα αναφοράς, αλλά οφείλουμε πλέον και πολύ πιο εύληπτα πρωτότυπα και, πώς να το πω, σύγχρονα βιβλία κατά μία έννοια για επιμέρους θέματα. Μπορείτε να μας πείτε την ιστορία της.
1: Την ιστορία της σειράς.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μια πρόταση και ιδέα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης να δούμε την αρχαιότητα από μια διαφορετική, πιο σύγχρονη ματιά και από μια ματιά που θα έχει περισσότερα να πει στο νεότερο αναγνώστη, ιδίως νεότερο σε ηλικία. Και έτσι σκεφτήκαμε παρέα να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα σειρά, η οποία έχει πολλούς σκοπούς, αλλά ίσως μπορώ να ξεχωρίσω δύο. Η μία είναι να γνωρίσουμε την αρχαιότητα μέσα από κείμενα σχετικά άγνωστα, που τη φωτίζουν με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι η σχολική μας παιδεία ή ακόμα και η πανεπιστημιακή παιδεία. Και η δεύτερη πλευρά είναι να κάνουμε διάλογο με την αρχαιότητα σε θέματα της σημερινής επικαιρότητας, όπου νομίζουμε ότι η αρχαιότητα εξακολουθεί να έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Έτσι τη σχεδιάσαμε και έχουμε σήμερα φτάσει στον 13ο τόμο.
0: Ναι, και με ποικίλες, δηλαδή πάμε και σε πιο προχριστιανικούς χρόνους, πάμε και σε μεταγενέστερα και σε ποικίλα θέματα. Αυτό ήρθε και έδεσε με τα δικά σας, νομίζω, ενδιαφέροντα, αλλά θα έλεγα, τολμώντας να κάνω καμιά παρερμηνία, και με τον δικό σας τρόπο που είχατε συλλάβει πάρα πολλές μικρές συνθέσεις, αν θυμάμαι καλά, και σε εκδόσεις άγραστα στις αρχές του αιώνα και πολλά ακόμα τέτοια βιβλία που δεν ήταν τα αναμενόμενα θέματα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά δεν είναι καλά δεχόμενα, ούτε είχαν τον όγκο, ας πούμε, μιας μελέτης που απευθυνόταν στο ειδικό κοινό.
1: Αυτό είναι σωστό. Είχα πάντα ένα ενδιαφέρον για όψεις της αρχαιότητας και μάλιστα όψεις του πρώιμου χριστιανισμού που δεν είναι ευρύτερα γνωστές, αλλά εδώ έχω αυτή τη φορά με τη σειρά διάλογη με την αρχαιότητα μια πρωτοτυπία, διότι πέρα από τις σχετικά σύντομες εισαγωγές που κατατοπίζουν τον αναγνώστη για το θέμα, μιλούν οι ίδιοι αρχαίοι. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με μεταφράσεις αρχαίων κειμένων. Δεν είναι μελέτες γύρω από διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η δουλεία στην αρχαιότητα. Είναι αρχαίες πηγές που μιλούν για το ζήτημα των δούλων, για το ζήτημα της πορνείας, για το ζήτημα της καθημερινής ζωής. Και έτσι αυτή είναι μια πρωτοτυπία την οποία πρέπει να την προσέξουν οι αναγνώστες, ότι κάνουν διάλογο απευθείας με τις αρχαίες πηγές.
0: Και έχετε και ειδικούς μελετητές σε κάθε τέτοιο τόμο, ενώ δεν είναι απλώς κάποιες δευτερογενείς, θα έλεγα, ας πούμε, αναφορές ή κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς με στενές αναφορές στις πηγές, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν μελετήσει διάφορα τέτοια αντικείμενα.
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να πω ότι με εξέπληξε και εμένα. Ξεκίνησα με ανθρώπους που γνώριζα, με συνεργάτες μου, με φίλους μου, Και στην πορεία έβλεπα ότι αυτός ο κύκλος διαρκώς διευρύνεται. Έτσι έχουμε συνεχώς νέους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται σε αυτό το πεδίο και κάνουν διάλογο με αυτόν τον τρόπο που σας επισημαίνω. Νέοι φιλόλογοι, νέοι ιστορικοί, νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με την φιλοσοφία ή την ιστορία της θρησκείας, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί ο αναγνώστης γνωρίζει μέσα από αυτή τη διαδικασία και νεότερους μελετητές. Και ανακαλύπτω κι εγώ νεότερους μελετές οι οποίοι δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από τα θέματα αυτά.
0: Και έχοντας ξεκινήσει, μου το έλεγε ο αείμνηστος δάσκαλος και φίλος σας ο Αλέξης Πολίτης, και θυμάμαι ότι ευνηδιαζόμασταν, γιατί σας θεωρούσαμε την αυθεντία σε αυτές τις εποχές της ιστορίας από σπουδές άλλου τύπου, έτσι. Δεν ξεκινήσατε ως ιστορικός, είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες πορείες ακαδημαϊκού προσωπικού που ξέρω. Θα μπορούσατε κάπως όλο αυτό να το εντάξετε σε όσους και όσους μας ακούνε και ενδεχομένως δεν ξέρουν κάποιους ενδεικτικούς σταθμούς σε μια μικρή αυτοβιογράφηση του ρόλου σας και ως ιστορικού αλλά και ως επιμελητής σειρών και καθηγητή?
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πράγματι εγώ δεν ξεκίνησα όπως θα περίμενε κανένας μέσα από φιλολογικές σπουδές. Αυτό σήμερα το θεωρώ περισσότερο μειονέκτημα. Όταν ξεκίνησα δεν το ήξερα. Ξεκίνησα περισσότερο με ενδιαφέρον γύρω από την οικονομία και την κοινωνία, με σπουδές οικονομικών και κοινωνιολογίας, και στην πορεία οδηγήθηκα προς την ιστορία. Σήμερα το θεωρώ λίγο μειονέκτημα, γιατί θα ήθελα να είχα μια πολύ μεγαλύτερη εξοικείωση με την ίδια την αρχαία γλώσσα, και την ελληνική και την λατινική, και αν ήταν δυνατόν και με άλλες. Ωστόσο, αυτή η διαφορετική πορεία μου με οδήγησε στο να αναζητώ διαφορετικά κείμενα ή να επιτυγχάνω διαφορετικούς τρόπους ανάγνωσης των γνωστών κειμένων. Δηλαδή, ακόμα και μέσα σε ένα φιλοσοφικό κείμενο ή ακόμα και μέσα σε ένα θρησκευτικό κείμενο, εγώ περισσότερο αναζητώ την ίδια την κοινωνία, τους ίδιους τους ανθρώπους ως δρόντα υποκείμενα, την καθημερινή τους ζωή, τις καθημερινές τους σκέψεις. Δεν στέκομαι δηλαδή τις μεγάλες ιδέες, είτε είναι φιλοσοφικές, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι ιστορικές, αλλά στο πώς βιώνονται. Δεν στέκομαι δηλαδή τις μεγάλες ιδέες, είτε είναι φιλοσοφικές, είτε είναι θρησκευτικές, είτε είναι ιστορικές, αλλά στο πώς βιώνονται.

0: σε αυτό που λέτε, σε την τέλεια αρχαιογνωσία ή στην τέλεια προπαίδεια σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη περίοδο?
1: Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Εγώ θεωρούσα ότι αν έχω κάτι καινούριο να φέρω στις σπουδές της αρχαιότητας, ας πούμε όχι καινούριο, κάτι διαφορετικό στις σπουδές της αρχαιότητας, πέρα από όσο έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, ήταν να δείξω ότι η ιστορία των πρώτων ρωμαϊκών αιώνων, των πρώτων μεταχριστιανικών χρόνων, είναι και αυτή περίοδος της ιστορίας και μάλιστα της ελληνικής ιστορίας. Έτσι στράφηκα πάρα πολύ σε ζητήματα του πρώιμου χριστιανισμού ως αντικείμενο ιστορικής μελέτης, πράγμα που ακόμα σήμερα δεν έχει εμπεδωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, να ενσωματώσουμε μια περίοδο, τη λεγόμενη ρωμαϊκή, στην πραγματικότητα την περίοδο, την ελληνική ιστορία των ρωμαϊκών χρόνων στις σπουδές μας, και δεύτερον την πλευρά τη θρησκευτική και μάλιστα τη χριστιανική. Στην πορεία αυτή διασταυρώθηκα με τον φίλο και δάσκαλο Δημήτρη Μαρονίτη, ο οποίος είχε σχεδιάσει μια σειρά για γνωριμία με την αρχαιότητα και μας προσκάλεσε να προσφέρουμε ένα εγχείρημα. Αυτό δεν ήταν στους ορίζοντές μου, δεν ήταν στα σχέδιά μου να γράψω μια γενική εισαγωγή στην ελληνική αρχαιότητα. Πρώτα απ' όλα στο Μαρονίτη δεν έλεγε κανείς πολύ εύκολα όχι. Δεύτερον, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση με το φίλο μου και συνεργάτη Σπύρο Ράγκο. Σχεδιάσαμε ένα βιβλίο το οποίο δεν θα έλεγε τίποτα ιδιαίτερα πρωτότυπο, αλλά θα είχε το εξής χαρακτηριστικό πράγμα που ήταν μέσα στη φιλοσοφία του Μαρονίτη. Να μιλήσει στον απλό άνθρωπο, με απλά λόγια και με καθημερινό τρόπο. Προσπαθήσαμε να γράψουμε κάτι πάρα πολύ φιλικό στον αναγνώστη. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό το πετύχαμε και οι δύο. Αυτή ήταν η ανταπόκριση που είχαμε. Και από την άλλη πλευρά, να ανοίξουμε την ελληνική ιστορία σε όλο το εύρος. Να φτάσουμε μέχρι τη λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα και να μιλήσουμε και για την περίοδο των χριστιανικών χρόνων και για τη χριστιανική ιστορία. Μαζί με φιλοσοφικά και άλλα θέματα. Έτσι βάλαμε μια πολύπλευρη εικόνα μέσα στο βιβλίο, αλλά κυρίως με έμφαση σε μια απλή γλώσσα και ένα απλό αφήγημα. Αυτό το οφείλουμε βασικά στο Μαρονίτη.
0: Και ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με αυτό, έχοντας παρακολουθήσει και ως καθηγητής και ως επιμελητής και συγγραφέας βιβλίων, όλη αυτή την πορεία, η αιμονή στα, με πολύ ενδιαφέροντα καινούργιες μελέτες και προσεγγίσεις, την τελείως κλασική αρχαιότητα, ας πούμε, σε εκείνον τους αιώνες, τους 1-2, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως γύρω από την Αθήνα ή γύρω από πολεμικά γεγονότα, έχετε δει να εξελίσσεται, γιατί ήταν από τα πρώτα σας πονήματα αυτό το πέρασμα σε εποχές. Και δεν λέω ως φιλόλογος, το έχουμε δει μέσω καδαφικών σπουδών, να σπάει λίγο αυτό το άνοιγμα, και μάλιστα με αυτόν τον πληθωρικό, εννοώ σε ποσότητα και εκλακευτικό τρόπο, στους αιώνες των ελληνιστικών, των ρωμαϊκών, των μεταχριστιανικών πρώτων αιώνων και το καθεξής.
1: Αυτός ο προβληματισμός μου άνοιξε μέσα από την προσωπική μου σχολική παιδεία, που νομίζω ότι τη συμμερίζομαι με πάρα πολύ κόσμο και της γενιάς μου, αλλά ίσως και ακόμα μέχρι σήμερα. Διδασκόμαστε πολύ, με μεγάλη έμφαση, διδασκόμασταν τότε, νομίζω τώρα λίγο λιγότερο, την αρχαία ιστορία, αλλά είχαμε την αίσθηση, και την αρχαία και τη βυζαντινή ιστορία, ότι φτάνουμε μέχρι τον Μεγαλέξανδρο και τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά περνάμε στο Μεγάλο Κωνσταντίνο και στη Βυζαντινή Ιστορία. Μεσολαβεί ένα κενό αρκετών αιώνων για το οποίο δεν μαθαίναμε σχεδόν τίποτα. Αυτό το κενό ήταν από τα πρώτα μου ενδιαφέροντα να καλύψω. Θα μπορούσα να έχω στραφεί περισσότερο στη λεγόμενη ελληνιστική εποχή. Εγώ στράφηκα περισσότερο στη λεγόμενη ύστερη αρχαιότητα που ανθούσε τότε η μελέτη της στη Δύση περισσότερο. Και άρχισα να ενδιαφέρομαι για αυτές τις περιόδους που είναι μεν μέρος της αρχαιότητας, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί ούτε ακόμα σήμερα σε επαρκή βαθμό στην σχολική και στην ευρύτερη παιδεία μας. Με εξαίρεση τον τομέα της φιλολογίας και της φιλοσοφίας που έχουν κάνει μεγάλες προόδους, στην ίδια την ιστορία, την αφηγηματική ιστορία που μας μιλάει για πολέμους, για σημαντικές προσωπικότητες, για σημαντικές εξελίξεις, στην ίδια την ιστορία με την αυστηρή έννοια, η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα είναι ακόμα πολύ μικρή για να καλύψουμε αυτούς περίπου τους 6 αιώνες. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει γίνει επαρκής πρόοδος και ο κόσμος που διαβάζει και αυτά τα βιβλία, τα οποία πηγαίνουν πάρα πολύ αργά, εκπλήσεται. Έχουμε, για παράδειγμα, αν έχουμε το χρόνο να σας
0: δώσω ένα βιβλίο. Θέλω να επανέλθω στη σειρά.
1: Κάθε βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό από στη σειρά διάλογοι με την αρχαιότητα. Μιλάω τώρα των πανεπιστημιακών εκπαιδευτών.
0: Που ήταν και αφορμή για την πρόσκληση.
1: Ορισμένα βιβλία έχουν πάει πολύ καλά. Ο κόσμος έχει ευχαριστηθεί.
0: Α, ναι. Υπάρχει δηλαδή.
1: Υπάρχει ανταπόκριση. Τώρα τα Ελευσίνα Μυστήρια, για παράδειγμα, είχαν μια μεγάλη

0: επιτυχία, ο κόσμος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης το πρώτο βιβλίο που είχαμε βγάλει, «Η ζωή μου όλη», που αφηγείται ιστορίες από την καθημερινή ζωή δούλων στην αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε ένα βιβλίο, το προηγούμενο, πριν αποτέλεσε ένα μυστήριο, που το λέμε «Ο παράδεισος και η κόλαση στη γη».
1: Ναι.
0: Εκεί μιλάμε, έχουμε επιλέξει επιστολές μεγάλων μορφών του χριστιανισμού, του 4ου αιώνα, του Βασιλείου Κεσαρίας, του Γρηγορίου Νήσης και του Ιωάννη του Χρυσόστομου, οι οποίοι μιλάνε, γράφοντας σε φίλους τους, για τις προσωπικές τους εμπειρίες. Και έτσι βλέπουμε αυτές τις σημαντικές μορφές που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον χριστιανισμό και μάλιστα τον ελληνικό χριστιανισμό, τον ορθόδοξο χριστιανισμό, να μιλάνε για τις εμπειρίες τους και την καθημερινή τους ζωή. Αυτό θεωρούσαμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά η ιδέα ότι μια σειρά ιστορική ενσωματώνει πατέρες της Εκκλησίας ξαφνιάζει τον κόσμο και δεν βρίσκει εύκολα και άμεση ανταπόκριση. Θα χρειαστεί καιρός μέχρι να θεωρηθεί ότι οι ιδιωτικές επιστολές μορφών του χριστιανισμού 4ου αιώνα αποτελούν σημαντικότατο μέρος της αρχαίας ιστορίας και μας διαφωτίζουν γύρω από την καθημερινότητα και τις εμπειρίες της.
1: Η λογική των πρωτότυπων θεμάτων μαζί με τη μικρή έκταση που έθιξα αλλά και των παιγνεδών τίτλων, έτσι, δηλαδή αυτό που είπατε, το «Η ζωή μου όλη», ότι παραπέμπει στην καθημερινή ζωή των δούλων, ή το «Που χάθηκε ο σοφός» παραπέμπει στον Καβάφη, το πρόσφατο «Σημεία και τέρατα» επίσης, ένα πολύ πρωτότυπο θέμα της δυσιδαιμονίας. Όλα αυτά, όπως λέγατε, ή και τα μισά από αυτά, μπορούν να συνδεθούν πολύ εύκολα και με ζητήματα σημερινά που επανέρχονται ή είναι επίμονα, όπως και το «Μήτε άρεν, μήτε θύλη», οι ευνούχοι, ας πούμε, που τους έχουμε δει σε πολλές αναπαραστάσεις μεταγενέστερων εποχών και δεν τις είχαμε τόσο πολύ, όπως και η πόρνος και η πορνεία, ας πούμε, ή τις έχετε προσεγγίσει και εσείς παλαιότερα, και ο Άρτος και τα θέαματα. Είναι και μια λογική όλο αυτό για το στήσιμο της σειράς, ότι είχατε έτοιμες 15-20 ιδέες και εκτιλήσατε όλο αυτό, ή στην πορεία προκύπτουν κι άλλες? Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο ακόμα επιμέρους θεμάτων τα οποία θα δούμε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια να εκδίδονται?
0: Είναι και τα δύο. Και είχα διαμορφώσει ιδέες διαβάζοντας κείμενα της αρχαιότητας τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά και στην πορεία με τους συνεργάτες μου κάθε φορά προκύπτουν νέα θέματα και νέες ιδέες. Άρα θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν συνεργασίας με διάφορους ανθρώπους, φιλόλογους, ιστορικούς, όπως σας είπα, φιλόσοφους, και των δικών μου των ιδιών, και προκύπτει ένα αποτέλεσμα συνήθως αρκετά πρωτότυπο. Πάρτε για παράδειγμα το θέμα της πορνείας που είπαμε. Η ιδέα να ασχοληθούμε με την πορνεία στην αρχαιότητα φαίνεται σήμερα αρκετά αυτονόητη. Ωστόσο η δική μας η προσέγγιση σε αυτό το βιβλίο είναι πολύ διαφορετική από τις συνηθισμένες, γιατί δεν μιλάμε γενικά, γιατί άλλωστε οι πληροφορίες μας γύρω από την πορνεία στην ελληνική αρχαιότητα είναι πάρα πολύ φτωχές. Ποιος αρχαίος συγγραφέας θα έμπαινε στον κόπο να μας περιγράψει αυτά τα θέματα που τα θεωρούσαν εντελώς ευτελή? Βρήκαμε λοιπόν ότι υπήρχε μια πηγή μοναδική, η οποία δεν έχει αξιοποιηθεί για αυτό το θέμα. Ο υπότιτλος του βιβλίου μας, «Πόρνες και πορνεία», είναι η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ασκητών. Αυτό μοιάζει παράδοξο. Χριστιανοί ασκητές μας μιλάνε για αυτό το φαινόμενο. Αλλά πράγματι, μέσα στην πρόθεσή τους, στη διάθεσή τους να εκχριστιανίσουν τις πόρνες, χριστιανοί ασκητές επισκέφτηκαν πορνεία και περιγράφεται όλη η διαδικασία αυτού του φαινομένου μέσα από τη δική τους ματιά, με λεπτομέρειες που είναι παντελώς άγνωστες από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Έτσι δεν είναι μόνο τα θέματα ενδιαφέροντα, είναι και οι συγγραφείς που μας τα παρουσιάζουν. Δηλαδή να έχουμε χριστιανούς συγγραφείς που να μας μιλούν για τους ευνούχους στην αρχαιότητα, όπως ο Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου, ο Βασίλειος Κεσαρίας, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ενσωματώνουμε χριστιανικές πηγές γύρω από θέματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και με μεγάλο κοινωνικό αντίκρισμα, όπως είναι οι ευνούχοι.
1: Ναι.
0: Ή όπως είναι αντιλήψεις γύρω από τον παράδεισο και την κόλαση. Αυτή η ιδέα να τα φέρουμε όλα μαζί, αν είναι δυνατόν, να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις πηγές για να φωτίσουμε την αρχαιότητα.
1: Και ήθελα να σταθώ λίγο στον παράδοσο και στην κόλαση, γιατί και εκεί έχουμε πηγές που δεν τις περιμένουμε και ένα θέμα που το έχουμε συνηθίσει μόνο σε θεολογικά συμφραζόμενα ή σε πολύ συγκεκριμένα κλισέ. Σκεφτόμουν και ότι δυστυχώς και όλη η αρχαιογνωσία που βγαίνει στον αφρό και σήμερα έχει τα γνωστά μείγματα, λίγο κίτς, λίγο επιφανειακότητα, λίγο να μάθουμε για το αρχαίο κλέος και να λογοδοτούμε σε αυτό τάχα μόνο και το Μεγαλέξανδρο και τους αρχικούς χρόνους, ενώ ότι μπορεί επιφανειακά να φαίνεται, τώρα μην πω από ποιες πηγές, ότι γίνεται και ξαναγίνεται αυτό, αλλά θέλετε να μας μιλήσετε λίγο, ας πούμε, για αυτό το βιβλίο?
0: Ναι, θα ήθελα να πω μια κουβέντα για αυτό το βιβλίο, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές οι μορφές, ο Βασίλειος Κεσαρίας, ο Γρηγόριος Νήσης, ο αδερφός του, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι γενικά γνωστές και οικίες. Όχι σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να πούμε ότι είναι άγνωστα πρόσωπα στην ελληνική παιδεία. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι γνωστός ως υπερασπιστής του μοναχισμού. Έχει γράψει κείμενα υπέρ του μοναχισμού και του ασκητικού βίου εξαιρετικά ισχυρά, που παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία του χριστιανισμού. Κάποια στιγμή, καθώς βρισκόταν εξόριστος, καθερεμένος και εξόριστος, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, φτάνει σε μια περιοχή όπου η τοπική εκκλησία είναι πάρα πολύ εχθρική απέναντί του. Και αντιλαμβάνεται τη νύχτα, που είναι, συνοδεύεται από στρατιώτες οι οποίοι τον οδηγούν στην εξορία, ότι έχουν έρθει οι τοπικοί μοναχοί για να τον λιντσάρουν, και τον σώζει ο στρατός. Γράφει λοιπόν ο ίδιος για αυτή την τρομακτική του εμπειρία σε φίλους του, συναδέρφους του, να τους εξηγήσει πώς έζησε επί γης την κόλαση. Από πού? Από μοναχούς τους οποίους μέχρι τότε εκθίαζε. Και τότε αντιλαμβάνεται έναν τρομερό φανατισμό που μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, ένα κείμενο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο οποίο ο ίδιος περιγράφει πώς κινδύνευσε να λιντσαριστεί και τον σώσανε νύχτα, βγάζοντάς τον κρυφά μέσα στο σκοτάδι οι στρατιώτες που τον συνοδεύανε, είναι μια εξαιρετικά σημαντική πλευρά της ιστορίας αρχαιότητας και του χριστιανισμού, που περνάει παντελώς απαρατηρητή. Ουδής στέκεται σε αυτά τα κείμενα. Το λέω αυτό για να δείξω την πρωτοτυπία της έρευνας.
1: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι μόνο, όπως λέτε, τα θέματα πρωτότυπα, είναι και τα κείμενα, ούτε όπως εσύ υπερέβαλα και τα
0: υπέλη. Πάρα πολύ ζωντανά κείμενα, ναι. Πάρα πολύ ζωντανά και γραφεία κείμενα, γραμμένα από τους ίδιους τους ανθρώπους που ενδιαφερόμαστε να γνωρίσουμε. Η αρχαιότητα, όπως και η σημερινή εποχή, έχει υψηλή φιλοσοφία, υψηλές επιστήμες, υψηλές ιδέες, υψηλές θρησκευτικές αντιλήψεις, αλλά ταυτόχρονα έχει δυσυδαιμονίες, έχει ψευδή λόγο. Στην Αυλή των Θαυμάτων έχουμε περιγραφές από ιστορίες που λένε ένας τον άλλον και που σε μεγάλο βαθμό τα πιστεύουν, όχι μόνο μικρά παιδιά, για φαντάσματα, για νεκραναστάσεις. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αρχαιότητα έχει όλο αυτό το φάσμα των αντιλήψεων πέρα από τις μεγάλες και τις επιφανείς που έχουμε μάθει να θαυμάζουμε.
1: Ναι, και όπως είπατε, νεκραναστάσεις, πολλές φορές τα έχουμε τοποθετήσει αυτά σε ένα απόλυτο όριο, μιλώντας για κείμενα του χριστιανισμού ή μόνο συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα, και μέσα από αυτή τη σειρά εγώ έχω ευνηδιαστεί πολλές φορές και λέω, α, κοίτα, αυτό το έχει γράψει και ο Τάδε, ή έχει πάει πολύ πιο πριν, ή έχει υποθεί κι αλλιώς, ή ήταν ήδη κοινός τόπος κάποτε.
0: Εδώ έχουμε ένα κείμενο, ένας αρχαίος συγγραφέας που λέγεται Φλέγων. Αυτός είναι παντελώς άγνωστος στην ευρύτερη ελληνική παιδεία. Και αυτός μας περιγράφει τέτοια καθημερινά φαινόμενα φαντασμάτων και περίεργων ιστοριών, ναι, τα οποία θα εκπλήξουν τον καθένα όταν τα διαβάσει μέσα στην απλότητά τους, αλλά που θυμίζουν ταυτόχρονα ιστορίες που λέμε σήμερα μεταξύ μας. Ναι. Και στα παιδιά μας και μεταξύ μας.
1: Γυρίζω στα Ελευσίνια Μυστήρια, στον τελευταίο τόμο, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι δυστυχώς απεριόριστος, αλλά αυτό είναι μια καλή αφορμή για να πω το κλισέ που δεν είναι εμπροκειμένο κλισέ, ότι θα χαρώ να τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν και ποικίλες άλλες αφορμές και η ίδια η σειρά θα μας τις δώσει. Τι μας δίνει και ευνηδίασε και τόσο θετικά η εκδοτική του κίνηση?
0: Νομίζω ότι η εκδοτική του επιτυχία βασίζεται περισσότερο στον τίτλο του. Περί των Ελευσινίων Μυστηρίων. Αυτό είναι ένα θέμα συναρπαστικό. Μόνο που το ακούμε ή μόνο που το κουβεντιάζουμε προκαλεί ένα ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση, συγγνώμη που σας κόβω, ότι και όλη η ιστορία με την Ελευσίνα ως πολιτιστική πρωτεύουσα πρόπερση και όλο αυτό, γενικά γύρω-γύρω πράγματα που αιωρούνται και από πηγές έτσι λίγο αναξιόπιστες, ναι, ενισχύει το ενδιαφέρον.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς. Η Ελευσίνα και η ιδέα των Ελευσινίων Μυστηρίων, η μυστικότητα και όλα όσα τις συνοδεύουν έχουν δημιουργήσει, δημιουργούν. Είναι ένα γνωστό θέμα, σαν θέμα, και ο κόσμος είχε την περιέργεια να δει τι θα συναντήσει αυτό το βιβλίο. Όμως αυτό το βιβλίο δεν είναι λιγότερο πρωτότυπο από τα άλλα, γιατί εκτός από την κατατοπιστική εισαγωγή που λέει μερικά γενικά πράγματα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, το ίδιο το βιβλίο έχει πηγές που περιγράφουν όχι τα ίδια τα μυστήρια, τα οποία απαγορευόταν έτσι λιώς να τα περιγράψουν, αλλά τον περίγυρο των μυστήριων. Δηλαδή, όταν ήρθαν οι Πέρσες και κατέκτησαν την Αθήνα, προφανώς ήταν αδύνατον να γίνει πομπή διαξηράς όπως γινόταν πάντα. Όμως οι Αθηναίοι, επειδή ήταν πολύ προσιλωμένοι στις παραδόσεις τους, βρήκαν άλλο τρόπο να πάνε διαθαλάσσεις. Αυτά μας περιγράφει το βιβλίο. Την αξία που είχαν τα ελευσίνια μυστήρια στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Όχι λοιπόν τα ίδια τα μυστήρια, τα οποία δεν έχουμε τίποτα πολύ καινούργιο να πούμε, αλλά την πρόσληψη, σαν να μιλάγαμε εμείς για την περίοδο του εγκλεισμού και να μην μιλάγαμε για τους ιούς ή τα εμβόλια, αλλά για τις επιπτώσεις που έχει ο εγκλεισμός στην καθημερινή μας ζωή. Πώς κάναμε Πάσχα τη χρονιά που δεν λειτουργούσαν οι εκκλησίες και βγήκαμε στα μπαλκόνια με τα κεράκια. Αυτό δεν μας φωτίζει γύρω από τον επιτάφιο, αλλά μας φωτίζει γύρω από τη θρησκευτικότητα των Ελλήνων που θέλησε έστω και από τα μπαλκόνια του να ζήσει αυτή την εμπειρία. Τέτοιες λοιπόν πληροφορίες μας προσφέρει ο τόμος των Ελευσινίων Μυστηρίων.
1: Και ας τον αναζητήσουμε, εγώ θα πω και όπως και άλλους της σειράς και για το καλοκαίρι, το τερπνώνυματο του Ωφελήμου ισχύει για αυτή.
0: Αυτό να μην ξεχάσουμε να το επισημάνουμε. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της σειράς είναι ότι τα βιβλία είναι πάρα πολύ μικρά. Τα βάζουμε στην τσέπη, τα παίρνουμε στο ταξίδι μας και όταν τα τελειώνουμε, τα χαρίζουμε στους φίλους μας.
1: Και αυτό το είπε και στην αρχή, ότι δεν είναι, μη φανταστεί κανείς, παραδοσιακά πανόδετα, τεράστια, πολύτομα εγχειρίδια αρχαιογνωσίας, να ακριβώς επιτελούν και αυτό το ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο γνωστός ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κυρτάτας, ιστορικός της αρχαίας ιστορίας και υπεύθυνος για τους διαλόγους με την αρχαιότητα στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Νομίζω δεν μείναμε παραπονεμένοι από τα παραθυράκια που άνοιξαν και γενικά οι προσεγγίσεις αυτές, ειδικά στην πόλη που ζούμε, μας ενδιαφέρουν όλο και περισσότερο μεγαλώνοντας, γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τα ίδια και τα ίδια, έστω σε καλύτερη εκδοχή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για την αρχαιότητα, την προχριστιανική, αλλά και τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά στον επόμενο καλεσμένο.

0: Μας ενώνει πάλι το Πανεπιστήμιο Κρήτης στους σημερινούς καλεσμένους. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ μετά από αρκετά χρόνια τον πάντα παραγωγικό και ενδιαφέροντα καθηγητή ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον Ευγένιο Μαθιόπουλο. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά για την έννοια της γενιάς. Σήμερα μας πάει στη βιβλιογραφία γύρω από τα χρόνια της δικτατορίας, γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά όχι μόνο, αλλά και στην ίδια τη θητεία του και στο στενό αντικείμενο της μελέτης του, που είναι οι καλές τέχνες και προκειμένου το πολύτιμο αρχείο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι. Εκδόθηκε αρκετά πρόσφατα από τις εκδόσεις Ποταμός, τις οποίες ευχαριστούμε που μας το έστειλαν. Και θα έχουμε τη χαρά, έστω στο στενό ραδιοφωνικό μας χρόνο, να ξετυλίξουμε κάποια στοιχεία από αυτή την πολύ πρωτότυπη μελέτη, η οποία είναι και πολύ ενδιαφέρουσα εκδοτικά, ενώ ότι έχει και ένα περιεχόμενο εικόνων και πλαισίωσης που φωτίζουν πολύ πιο καθαρά ένα θέμα που ούτως ή άλλως εμπλέκει και τα εργαστήρια της καλών τεχνών και τους επικεφαλής τους, αλλά φυσικά και τους φοιτητές εκείνης της περίοδου. Σας καλημερίζω. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε και πάλι για να μιλήσουμε για το πρόσφατο βιβλίο.
0: Επειδή έχει κακοπάθει σε μεγάλο βαθμό και από πρόσφατα πονήματα σε επιφανειακές προσεγγίσεις ή σε σχήματα που βγαίνουν και δεν βγαίνουν, η προσέγγιση της επταετίας, το να μας δίνονται τόσο έντιμες και πλήρες δουλειές, και το λέω και από τη μεριά του αναγνώστη και από την άλλη μου, ας πούμε, ιδιότητα για συγκεκριμένα ζητήματα με πολύ σαφή τεκμηρίωση και πολύ σαφή όρια, είναι πάρα πολύ λυτρωτικό. Οπότε πριν από όλα να πω ένα μπράβο για πολλαστή φορά για τον μόχθο που φανερώνει η τόμη που μας έχετε δώσει από την τέχνη πτεροφύγινο, δεν έχω αρχίσει να τους διαβάζω και μου ανοίγουν με πολύ πιστικό τρόπο παράθυρα για όχι μόνο έννοιες αλλά και για εποχές εν προκειμένου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και που αναφέρεσαι και στο πρώτο βιβλίο μου που επίσης από τις εκδόσεις Ποταμός είχε εκδοθεί.
0: Α, ναι, βέβαια. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Είναι ένας μικρός κύκλος.
1: Είναι μια φιλία και σχέση με την κυρία Λαμπρία και τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.
0: Επίσης με πάρα πολύ ωραία εκδοτική επιμέλεια και πλαισίωση για όλη την τέχνη εκείνης της περίοδου. Φεύγω από τα τέλη του 19ου αιώνα, πηγαίνω στο πρόσφατο
1: πόνιμο. Ναι.
0: Καταρχάς είναι η ρηχή ερώτηση που δεν μπορώ να αποφύγω. Το λέτε και στην εισαγωγή σας. Πώς προσεγγίσατε αυτό το ζήτημα? Έχει και ένα πολύ μικρό αυτοβιογραφικό χαρακτήρα αυτή η αναφορά για την αφετηρία της έρευνας. Και ποιο ήταν το αρχιακό, ας πούμε, περιβάλλον?
1: Το ζήτημα δεν ήταν, γενικά το ξέρετε εσείς γιατί γνωρίζετε τα βιβλία μου και τις έρευνές μου, δεν είναι τόσο η περίοδος αυτή που μελετώ. Ωστόσο, ναι, παρακολουθήσαμε όλοι και εσείς βεβαίως, που είχατε και κάποια συνεισφορά, την υπόθεση αυτή με την επέτειο των 50 χρόνων, όπου γίνανε μια σειρά εκδηλώσεις και μεταξύ αυτών έγινε και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης από τους συνάδελφους του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών. Αποφασίσαν να κάνουν μια ημερίδα και με καλέσαν να μιλήσω. Οπότε εκεί δέχτηκα και βεβαίως σκέφτηκα να μιλήσω για τη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου προσεγγίζοντας το ερώτημα κατάλαβα ότι και εγώ ήξερα, αλλά δεν υπήρχαν και στη βιβλιογραφία παρά ελάχιστες κόρπιες, ασυνάρτητες, ας το πω έτσι, πληροφορίες. Και ως εκ τούτου αποφάσισα, αφού κατάφερα να κάνω μια ομιλία τότε στην ημερίδα το 23, να μην αφήσω τα ερωτήματα που μου είχαν δημιουργηθεί και το λίγο υλικό που τότε είχα καταφέρει να εντοπίσω ανεκμετάλλευτα, να το πω έτσι, και ότι εκεί υπήρχε κάποια, και με διέφερε προσωπικά γιατί πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν στην κατάληψη στη Σχολή Καλών Τεχνών τα χρόνια της επταετίας ήταν οι γνωστοί συνάδελφοι, οι καλλιτέχνες, οι φίλοι. Θέλω να πω ότι υπήρχε ένα περιβάλλον, και εκεί είναι ίσως το κομμάτι που λέτε εσείς αυτοβιογραφικό. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που ήταν μέρος των συνεργασιών μου, της δουλειάς μου, και έτσι αποφάσισα να δω τι γίνεται, γιατί σκέφτηκα ότι κανείς άλλος δεν θα το κάνει παρά μονάχα ίσως κάποιος αργότερα νέος συνάδελφος, δηλαδή από τους μελετητές της ιστορίας της περίοδου κανείς δεν θα εντόπιζε και δεν θα ενδιαφερόταν για να κάνει μια ειδική συστηματική μελέτη. Αυτή ήταν η αφορμή και νομίζω ότι κατάφερα κάπως να βρω πράγματα που και εμένα με εξέπληξαν για πρόσωπα που είχαν σημαντική δράση και που ήδη ποτέ δεν μίλησαν γι' αυτό. Υπήρχε αυτή η σιωπή από μέρους των δρόντων, μία, ας το πούμε, δεν είχαν προβληθεί ήδη, δεν αυτοπροβάλλαν ποτέ τον εαυτό τους, ήταν μια σεμνότητα που εκ των υστέρων την εκτιμώ πολύ περισσότερο.
0: Το λέτε και πολύ ωραία αυτή που προμετωπίδα μας.
1: Οι άνθρωποι που είχαν βασανιστεί και που τους γνωρίζω χρόνια δεν μου μίλησαν ποτέ, ούτε θυμάμαι σε κύκλους ποτέ να λένε κάτι για... Είχε μείνει για αυτούς ένα κομμάτι του παρελθόντος τους που το κάνα ποτέ παράσημο προς επίδειξη.
0: Και αυτό που λέτε είναι πολύ χαρακτηριστικό με τα λόγια του Χάιντεκερ στην αρχή, ότι μόνο επειδή είναι ιστορική εντός αγωγικών μια περίοδος μπορεί να μείνει ανιστόρητη. Εδώ έχετε χρησιμοποιήσει, όπως είπατε και συνεντεύξεις, και το πολύτιμο τύπο της εποχής μεταξύ άλλων. Θέλω να κινηθώ λίγο εισαγωγικά στο να φανταστούμε κάτι που δεν το είχα σκεφτεί καν, όντας έξω τελείως από αυτό, ότι η καλών τεχνών και γεωγραφικά είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο εκείνη την περίοδο. Μην τη φαντάζεται κανείς στο Μοσχάτο, έτσι είναι.
1: Ναι, τώρα είναι κάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί εμείς που το είχαμε ζήσει, μας φαίνεται και αυτονόητο, αλλά δεν είναι. Οι νεότεροι εσείς, ας πούμε, δεν ζήσατε τη Σχολή Καλών Τεχνών στην Πατησίων.
0: Το ρώτησα σε στενό συγγενικό μου πρόσωπο, λέω, και πώς συνδέεται αυτό με το Πολυτεχνείο, και μετά έκανα το...
1: Ναι, ήταν για...
0: Κατάλαβα ότι πάτησα τον Πανανόφλου εδώ
1: του
0: χρόνου.
1: Πολυτεχνείο ήταν εκεί. Ενώ τώρα μιλάμε για μια άλλη Σχολή Καλών Τεχνών, βέβαια μισό αιώνα και μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά τότε ήταν... Και εγώ όταν πήγαινα στη Σχολή Καλών Τεχνών, εκεί ήταν τα εργαστήρια, εκεί δίναμε εξετάσεις. Εκεί ήταν η ζωή της σχολής.
0: Οπότε οι ζυμώσεις και μέσα στα εργαστήρια και σε ποικίλες εκδοχές αντίστασης και στις μέρες της εξέγερσης ήταν πάρα πολύ κοντινές, όχι μόνο ιδεολογικά και πρακτικά, αλλά και γεωγραφικά, έτσι.
1: Δηλαδή όταν έμπαινε η αστυνομία στο Πολυτεχνείο τον Φλεβάρι του 1973, ξυλοκοπήσαν άγρια, δεν ρωτάγανε τους φοιτητές που βαράγανε σε ποια σχολή είσαι. Σου αρέσανε όλους, να πω. Έφαγαν ένα χέρι ξύλο πάρα πολλοί φοιτητές που ακόμα και αν δεν είχαν πάρει είδηση τότε ότι, ας το πούμε λέμε τώρα θεωρητικά, ότι υπάρχει χούντα και καταστολή και αγριότητα, μπήκαν σε εργαστήρια. Όποιος ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο λίγο πολύ έφαγε ξύλο. Ακόμα και συγκριτικοί τότε του Πολυτεχνείου είχαν γνωρίσει την καταστολή από πρώτο χέρι. Θέλω να πω ότι ήταν μέσα στο φοιτητικό κύμα, πέραν του γεγονότος ότι πολλοί από αυτούς είχαν ήδη φιλικούς δεσμούς με οργανωμένους φοιτητές του στις αντιδικτατορικές οργανώσεις, ότι είχαν αδελφούς, συντροφικές παρέες. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί ένας φοιτητικός χώρος οριζόντια, πέρα από τους διαχωρισμούς της κατηγοριοποίησης σε ποια σχολή είναι ο καθένας. Οπότε λίγο πολύ μπήκαν και αυτοί στο χώρο, όπως ξεκίνησε όλο το φοιτητικό κίνημα. Το 1972-1973 ήταν συντονισμένοι, να το πω, πνευματικά, ηθικά, ψυχολογικά, με το τι γινόταν στη νομική, τι γινόταν στη. Πολιτικούς μηχανικούς, στους αρχιτέκτονες που ήταν δίπλα ακριβώς.
0: Και αυτός ο ευνηδιασμός κατά μία είναι περιγράφεται από ανθρώπους που το είχαν ζήσει όλα αυτά από κοντά και είτε από λόγω τραύματος λόγω της αμνότητάς του, τώρα μην κάνω ψυχογραφήματα, δεν είχαν μιλήσει. Πώς ήταν από ερευνητική σκοπιά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον στην εισαγωγή ότι κάνετε και μια επισκόπηση βιβλιογραφίες και μαρτυριών τελευταίων χρόνων με πολύ πικρές αλλά δυστυχώς απολύτως αληθινές επισημάνεις, όπως από το ποδόσφαιρο Χαβαλές και από μερικές χιλιάδες νέοι σε μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων ενεργοποιήθηκαν, που λέει και κάποιος, ναι, που τα είσαι από κοντά.
1: Εάν καταλαβαίνει, η ερώτηση είναι πώς πλησίασα τους.
0: Ναι, πώς τους πλησιάσατε και πώς δεν είχαν μιλήσει. Επειδή είναι πολλές, εννοώ ότι είναι δεκάδες στο βιβλίο.
1: Ναι, αλλά αυτές τις κατά κάποιο τρόπο τις εκμέψα εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, όταν άρχισα να ψάχνω, πολύ δύσκολα βρήκα σκόρπιες 7-8, τις αναφέρω, που ήταν ήδη δημοσιευμένες.
0: Ναι.
1: Και αυτές μου δώσαν και το πρώτο περίγραμμα, γιατί ξέρεις, πρέπει να πλησιάζεις ανθρώπους και να ξέρεις τι να ρωτήσεις, αν δεν έχεις ιδέα του τι είχε συμβεί. Αυτές που υπήρξαν σκόρπιες όμως, μεταξύ τους δεν είχαν και αλληλοαναφορές, θέλω να πω, σε ανύποπτο χρόνο είχαν δοθεί κάποια κείμενα, κάποιες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά και με προσωπικές γνωριμίες, και ο ένας μου έδινε το τηλέφωνο ενός άλλου και μου έλεγε να μιλήσεις με αυτό. Καταλαβαίνετε, η έρευνα ξετυλίγεται λίγο σαν ένα κουβάρι από ένα σοδί. Κάποιοι αρνήθηκαν να μιλήσουν, θέλανε να παραμείνουν. Το λέω, το γράφω και αυτό, αλλά το λέω τώρα, ότι με όλους όσους επικοινώνησα ήταν πάντοτε, ας το πω έτσι, πρόθυμοι να ξαναγυρίσουν αυτή την εποχή. Ωστόσο, μαζεύτηκε ένα υλικό μου από αρκετούς, δηλαδή διασταυρώθηκαν στοιχεία. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι που δεν τους πλησίασα και που θα είχαν αυτοί να πούνε πράγματα. Ίσως σε μια, ας το πούμε, περισσότερο μεταγενέστερη έρευνα, ή και οι ίδιοι αν επιθυμήσουν να γράψουν ή να μιλήσουν, καλό θα είναι αυτό το υλικό να φανερωθεί, να ανασυρθεί από τη μνήμη τους. Δηλαδή.
0: Ναι, πραγματικά, γιατί ξεκινούν προσπάθειες. Τώρα θα ακουστεί μακάβριο αυτό, γιατί εντάξει, εδώ μιλάμε για γενιές φοιτητών. Εμένα στα δικά μου χωράφια, όταν συνειδητοποίησα ότι μέσα στα 2-3 τελευταία χρόνια, μεγαλύτεροι άνθρωποι τώρα, μην παρεξηγούμε, εκείνη την περίοδο εμβληματικοί εκδότες και με δύσκολη ζωή, ο ένας πίσω από τον άλλον, 5 διαφορετικοί φύγαν από τη ζωή την τελευταία διετία, καταλαβαίνω ότι αυτό που βλέπαμε ως κοντινό ιστορικό γεγονός ή ως κάτι που δεν χρειάζεται άλλες μαρτυρίες εκτός από την αποσιώπηση ή τη μυθοποίησή του, εν πάση περιπτώσει, σε πολύ συγκεκριμένες πτυχές. Τελικά χρειάζεται δουλειά ακόμα για να ξαναφτιαχτεί μια εικόνα.
1: Ναι. Εντάξει, το είπατε μακάβριο, δε είναι τα όρια της ηλικίας πια που στενεύουν, ακόμα και για αυτή τη γενιά. Καλό είναι να μιλήσουν και να υποθούν πράγματα που έχουν να υποθούν. Ένας από τους μάρτυρες που μου έδωσε μια μαρτύρια, πέθανε πριν δύο μήνες, θέλω να πω. Δεν πρόλαβε καν να δει το βιβλίο. Υπάρχει ένα ζήτημα στην έρευνα, την πρωτογενή, αυτό που θα λέγαμε πηγές, κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον αυτοί που ήταν μάρτυρες των πραγμάτων και των γεγονότων.
0: Οπότε, πριν πάω στα γεγονότα και στις αφηγήσεις, θα ήθελα μια ερώτηση. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η περίπτωση του Νικολάου. Μιλάμε και για μια εποχή που καλών τεχνών έχει πολύ λιγότερα εργαστήρια, αλλά φορά αρκετά λιγότερους φοιτητές, πολύ πιο περιορισμένο, θα σου πω, εύρος. Και όλα σας έχω την αίσθηση στα αντικείμενα και όλη αυτή την ιστορία του τι κάνουν οι ίδιοι καθηγητές και τα εργαστήρια μέσα στην Χούντα και επίσης όλο αυτό που το περιγράφετε πολύ σημαντικά και ποια είναι η αναπαράσταση ενός καθηγητή, ενός δασκάλου στην καλών τεχνών ή επίσης και ποια είναι η στάση που είναι πολύ κοινή σε πάρα πολλούς, διακριτική σιωπή με κάποιες, πώς να το πω, με σπόντες ή με μη σε κάποιες παραδόσεις, όλος αυτός ο ιδιόμορφος τρόπος που λειτουργήσε το Πανεπιστήμιο επί δικτατορίας με εξαίρεση του ανθρώπου που διώχτηκαν.
1: Με τον Νικολάου είχα ασχοληθεί παλιότερα σε μια συνεργασία μου με το Μουσείο Μπενάκη. Προετοιμάζαμε τότε μια έκδοση, η οποία δυστυχώς στα χρόνια της κρίσης δεν μπόρεσε που επήλθανε μετά να πραγματοποιηθεί και είχα λιγάκι ασχοληθεί μαζί του και με το αρχείο του το προσωπικό και με το αρχείο της σχολής τότε ως διευθυντής και είχα λιγάκι κατά κάποιο τρόπο μαζέψει αυτό το υλικό που αφορούσε τη δική του δράση. Νικολάου, όπως και άλλοι πολλοί, και αυτός ευνηδιάστηκε από την κατάσταση, την κήρυξη της δικτατορίας και αυτό που προσπαθήσαν οι καθηγητές τότε, λέω όλοι γιατί δεν θα εξαιρέσω κάποιον, με τον ένα τον άλλο τρόπο και ο Νικολάου περισσότερο γιατί έγινε διευθυντής πολύ γρήγορα και ήταν 4 χρόνια διευθυντής σχολής του 79 και μετά. Προσπαθούσαν να προστατεύσουν τη σχολή από όλο αυτό που γινόταν. Ούτως ή άλλως η σχολή δεν είχε ποτέ το πνεύμα μιας παρεμβατικής προς τα έξω, δεν ήταν νομική, ας το πούμε. Ήταν μια σχολή ιδιόμορφη και προσπαθούσαν να κρατήσουν κατά κάποιο τρόπο τη σχολή αλόβητη από το περιβάλλον της δικτατορίας. Τολμήσαν και το κάνανε και δείχνει και ένα χιούμορ κατά κάποιο τρόπο. Όταν τους ζητήθηκε να συμμετέχουν στα 150 χρόνια της Επανάστασης 1821 και τυπώσανε σε μια πολύ πολυτελέστατη έκδοση τον ύμνο της ελευθερίας του Σολομού και μάλιστα τη στείλανε και στον Παπαδόπουλο και στον Μακαρέζο και σε όλους και στον Πατακό. Καταλαβαίνετε ότι ήταν και μια πράξη λίγο προκλητική και απ' την άλλη απόλυτα κατοχυρωμένη. Τι άλλο γιατί να μην μπορέσει να βγάλει μια εξαιρετική τυπογραφικά έκδοση του ύμνου της ελευθερίας η Σχολή Καλών Τεχνών προς τιμή του 1821. Με κάποιο τρόπο προσπαθούσαν όσο μπορούσαν να κρατήσουν τη σχολή και κυρίως τους φοιτητές τους σε ένα χώρο ουδέτερο. Κάτι βεβαίως που δεν μπορέσαν να κάνουν από το 1973 και μετά, όταν πια οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, στις οποίες συμμετείχαν οι φοιτητές της σχολής, ή τουλάχιστον η πλειονότητά τους, πήραν ένα δημόσιο χαρακτήρα, εμφανίστηκαν φοιτητικά αιτήματα, αργότερα πολιτικοποιημένα. Και εκεί μπορώ να πω, το έχω γράψει, ότι η στάση τους, τουλάχιστον στην εποχή, την περίοδο του χειμώνα του 1973, με τις καταλήψεις της νομικής, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις περίοδου, ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική προς τους φοιτητές τους. Και νομίζω, το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, αλλά δεν έχω διαβάσει πουθενά κάτι άλλο, οι αποφάσεις που πήραν τότε στη σύγκλιτο της σχολής, στη συνέλευση των καθηγητών, ήταν πραγματικά πολύ θαραλέες. Ναι. Ήταν ένα κήρυγμα φιλελευθερισμού και ελευθερίας.
0: Και καθόλου αυτονόητες, αν κρίνουμε δηλαδή, τι γινόταν άλλο. Ναι.
1: Πραγματικά και είναι κείμενα που θα έπρεπε και η σχολή να αναδείξει, διότι τιμούν και τους καθηγητές και την ιστορία της. Βεβαίως αργότερα τα πράγματα λίγο αλλάξαν και από αυτούς. Καταλάβω, οι πιέσεις ήταν μάλλον και ενδεχομένως οι πιέσεις που δεν τις ξέρουμε ή δεν φαίνονται και δεν τεκμηριώνονται, διότι και αυτοί ζούσαν μέσα σε κύκλους όπου το καθεστώς έφτανε εύκολα να τους μπορούσαν να τους προσεγγίσει. Θέλω να πω, τηλεφωνήματα, παρενέσεις, δεν γνωρίζουν και αυτοί προσωπικά πως ο καθένας από αυτούς βίωσε δικτατορία. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνουμε, και μείνανε σε μια στάση, ας το πούμε, ουδετερότητας δημόσιας και κλείνοντας το μάτι στους φοιτητές, είπε κάποιοι από αυτούς σίγουρα στο να σκεφτούν λίγο περισσότερο.
0: Πηγαίνοντας στο άλλο σκέλος, γιατί πάντα ο περιορισμός του μέσου και του χρόνου, να καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ συγκεκριμένος.
1: Ναι,
0: στα γεγονότα των φοιτητικών κινητοποιήσεων, φτάνετε και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και περιγράφετε αυτό το κλίμα της υπερπολιτικοποίησης και Εν πάση περιπτώσει, σε εξέλιξη των πρώτων χρόνων, να πω δηλαδή ότι δεν είναι ένα βιβλίο για τις μέρες του Νοεμβρίου μόνο. Πάει και από το 72, πάει από το 67 μέχρι το 75. Ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε κάποια ενδεικτικά ορόσημα για να μην αδικήσω ή κάποια πράγματα που βγήκαν στον αφρό και δεν τα γνωρίζαμε και είναι κάπως πιο κεντρικά, για να μην αδικήσω εγώ με τη δική μου ανάγνωση τη δική σας εστίαση.
1: Αν μιλάμε τώρα για τα ίδια την κατάληψη του Πολυτεχνείου, που είναι, ας το πούμε, το μείζον γεγονός στο οποίο συμμετέχουν οι φοιτητές στην πλειονότητά τους, σε βαθμό που μπορείς να υπολογίσω, είναι η πιο μαζική συμμετοχή από όλες τις σχολές. Βέβαια, μια μικρή σχολή.
0: Αυτό πήγα να πω, ότι είναι μικρός ο παρανομαστής, αλλά και πάλι.
1: Όταν στους 200 φοιτητές συμμετέχουν οι 70 ή 80 ενδεχομένως και κάποιοι περισσότεροι, πλησιάζουμε το 40 με το 50%. Δεν ήταν το 50% της νομικής, ούτε το 40% της ιατρικής, ούτε του Πολυτεχνείου. Θέλω να πω, αναλογικά δείχνει η σχολή μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στις μικρές δυνάμεις που διέθεται αριθμητικά. Αυτό που είναι σημαντικό και που βγαίνει από τις μαρτυρίες και που ενδεχομένως πρέπει να διασταυρωθεί από άλλες πηγές που αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, δεν υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες, είναι ότι το σύνθημα της κατάληψης βγαίνει από μια ομάδα των φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, ή τουλάχιστον βγαίνει και από αυτούς. Κλείνω προς τη δεύτερη εκδοχή, γιατί είναι δύσκολο να βρει κανείς ποιος είπε πρώτος τι. Έτσι, είναι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, συσπηρωμένοι γύρω από την τότε παράνομη αντιδεκτορική οργάνωση της ΟΜΛΕ, οι οποίοι προτείνουν αυτό το εκτός διαδικασιών, στους διαδρόμους μεταξύ τους, και το προτείνουν στους αρχιτέκτονες. Και με όλο τον κόσμο που μαζεύεται τότε αυθόρμητα την Τετάρτη, το απόγευμα, και φαίνεται ότι είναι από τουλάχιστον τους προτεργάτες, για να μην πω την εισηγητές, της απόφασης για την κατάληψη, η οποία, όπως ξέρουμε, πάρθηκε διαβοής έξω από κάθε διαδικασία φοιτητικής συνέλευσης ή οποιασδήποτε άλλης προγραμματισμένης διαδικασίας. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι γνωστό και που το εντοπίζω μέσα από τις μαρτυρίες και, ξαναλέω, περιμένω να, κατά κάποιο τρόπο, να διασταυρωθεί και από μάρτυρες εκτός από τη Σχολή Καλών Τεχνών, γιατί αυτά τα λένε όλα φοιτητές της σχολής. Το δεύτερο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι ένας φοιτητής της Σχολής Καλών Τεχνών πρωτοφτιάχνει το ραδιοφωνικό σταθμό μαζί με κάποιον από τους ηλεκτροφοιτητές, από τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους. Και είναι σημαντικό, διότι και αυτός δεν μίλησε ποτέ. Ο Ανδρέας Τσεκούρας είναι μουσικός γνωστός σήμερα, λόγω του ότι ήταν και ραδιοερασιτέχνης, είχε αυτή την εμπειρία ως μαθητής του γυμνασίου και την ιδέα και να πρωτοφτιάξει αυτό το μικρό σταθμό που λειτουργήσε την Τετάρτη βράδυ μέχρι τα χαράματα το πρωί της Πέμπτης, με πολύ μικρή εμβέλεια, αλλά που ωστόσο έδωσε ένα όπλο και έδειξε έναν δρόμο στην κατάληψη και στην συντονιστική επιτροπή που εντωμεταξύ οργανώθηκε και που την Πέμπτη το πρωί κατασκεύασε αυτό το ισχυρό σταθμό που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε και έχουμε ακούσει από ηχογραφήσεις που υπάρχουν. Ο ίδιος ο Τσεκούρας είναι ένας άνθρωπος που είχε πάρει ιδιαίτερες πρωτοβουλίες, μόνος πήγε στο Γενικό Κρατικό την Παρασκευή το βράδυ και έφερε και έπεισε εκεί πέρα τη χουντική διοίκηση, τον μπουκλάκο του συνταγματάρχη, το οποίο τον ανέφερε και στο απολογούμενο στη δίκη του Πολυτεχνείου που μπουκλακοφέρε και στο Τσεκούρα. Και αυτό είναι κάτι που, παρότι υπάρχει, γιατί οι δίκες του Πολυτεχνείου και τα πρακτικά τους είναι πηγή για την ιστορία, για όλους τους ιστορικούς, μου κάνει εντύπωση ότι όλοι παραβλέψανε αυτή την πληροφορία. Θα μου πεις που να αναζητούσανε ποιον Τσεκούρα που αναφέρει ο Μπουκλάκος, διότι δεν λέει κάτι περισσότερο, αλλά ωστόσο υπήρχε μια πληροφορία ότι ένας Τσεκούρας έρχεται και τους ζητάει να κατεβούν.
0: Ναι, και τόσα χρόνια έμεινα στην αφάνεια.
1: Θέλω να πω ότι και αυτό δείχνει ότι και η ανάγνωση της βιβλιογραφίας των πηγών θέλει έναν επανέλεγχο, γιατί πράγματα που ενδεχομένως τώρα μπορούμε να διαβάσουμε δεν έχουν εντοπιστεί και από τους μελετητές.
0: Ή και ανακυκλώνονται κάποια άλλα, ας πούμε, απλώς. Ναι.
1: Από αυτήν την άποψη τονίζω ότι οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών είχαν ένα πραγματικό ρόλο ενεργό μέσα στην κατάληψη και όλο αυτό το φορτίο τώρα της κινητοποίησης, του συνδικαλισμού, της ενότητας, καταλαβαίνετε πως συσφερώνεται έτσι ένας μικρός πληθυσμός γύρω από μια και από κάποιες ηγετικές προσωπικότητες μέσα στη σχολή, βρέθηκε όπως όλο το φοιτητικό κίνημα και όλες οι αντιδικτατορικές οργανώσεις σε ένα πολιτικό κενό με την μεταπολίτευση. Έτσι, αν δείτε όλες τις μαρτυρίες που έχουμε, αυτοί που τότε δώσαν τον αγώνα μέσα στην Ελλάδα δεν περιμέναν αυτή τη λύση.
0: Ναι.
1: Προφές άκουγα το Δαφέρμο σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, που βγήκε πολύ πρόσφατα.
1: Και λέει ότι. Και το έχουν πει κι άλλοι, το έχουν γράψει. Ότι γι' αυτό πήγαμε να σκοτωθούμε. Δηλαδή για να έρθει ο Καραμαλής πίσω και να διεκδικήσει και να κυριαρχήσει. οι πολιτικές λύσεις είναι πολύ διαφορετικές στον τρόπο που τότε μπορούσαν να τις κατανοήσουν. Θέλω να πω αυτοί που είχαν δώσει τον αγώνα μέσα από τις τάξεις των φοιτητών. Η μεταπολίτευση τους άφησε μέσα σε ένα πολιτικό κενό. Και ταυτόχρονα οι ίδιοι είχαν συσπηρωθεί και καταλάβει ότι δεν είναι τα προβλήματα μόνο της Χούντας, της Δημοκρατίας, αλλά και τα προβλήματα της σχολής. Οπότε τον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης κινηθήκανε συσπηρωμένοι και αγωνιστικά πλέον έμπειροι και αποφασισμένοι. Με μέτωπο, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο γιατί οι καθηγητές δεν έδειξαν την ωριμότητα που ας πούμε όφυλαν να έχουν, να συνεννοηθούν, να κατανοήσουν τα προβλήματα των φοιτητών και τους αντιμετώπισαν με αυταρχισμό και ήρθε μια σύγκρουση το Ιούνιο του 1975 που βεβαίως έληξε με μια κατακράτος ήττα των καθηγητών που παρενέβη το Υπουργείο Παιδείας τότε υπέρ των φοιτητών και επέβαλε τις αλλαγές που θέλαν οι φοιτητές στο πρόγραμμα της σχολής, στον τρόπο εισαγωγής, στην ίδρυση νέων εργαστηρίων. Λίγο πολύ ήταν μία, ας το πούμε, από τις πρώτες φοιτητικές διεκδικήσεις που κατέληξαν επιτυχώς στην αποδοχή και επίλυση των αιτημάτων τους. Και γι' αυτό έβαλα και αυτό το χρόνο, γιατί όλοι αυτοί που βρέθηκαν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου ήταν αυτοί που κάνουν αποχή από τις εξετάσεις το Μάιο-Ιούνιο του 1975, διεκδικώντας τα καινούργια εργαστήρια, την αλλαγή του τρόπου των εισαγωγικών της σχολής, την αλλαγή του προγράμματος σπουδών. Θέλω να πω, ήταν μια απόρρια κατά κάποιο τρόπο της ορίμασης που οι ίδιοι είχαν στα χρόνια της δικτατορίας.
0: Γενικά αυτό το γύρισμα το 1974-1975 είναι κάτι που ακόμα χρειάζεται πολύ ψάξιμο και σε πολλούς τομείς. Κοιτάω το ρολόι απέναντι, θέλω να σας κάνω άλλες τρεις ερωτήσεις, αλλά εντός του ραδιοφωνικού χρόνου ελπίζω να τα καταφέρω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και πάλι συγχαρητήρια για το πόνι μας. Το αναζητήσουν όχι μόνο οι άνθρωποι της περίοδου εκείνη, αλλά και οι σημερινοί φοιτητές που έχουν και μια σχέση με την καλλιτεχνική ακόμα περισσότερο.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για την φιλοξενία και για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαθιόπουλο. Θα χαρούμε να τα ξαναπούμε.
1: Επίσης. Γεια σας.

Ήταν ένα ακόμα θερινό Αθήνα το Φελέκησο. Τώρα που λέω θερινό, να πω ότι τα αφιερώματα και οι ρετροσπεκτίβες στα θερινά σινέμα της Αθήνας ταυτόχρονα με τη σαρωτική Οδύσσια του Νόλαν συνεχίζονται και είναι όλο και πιο γεμάτα, και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, όπως λέω κάθε φορά. Είναι σαν ομαδικά ψυχοθεραπευτήρια στο δύσκολο ζεστό καλοκαίρι, ειδικά τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου και μέχρι τα τέλη του μήνα που σταματάνε τα υπόλοιπα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πρόσφατη εκδοθήσα ύλη. Να είστε καλά, να διαβάζετε πολύ και να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου ως τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Δεύτερο βίντεο στο TikTok της σειράς Pasok On Air δημοσιοποίησε το Pasok Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, ωστόσο σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνος και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μια διασώστρια του ΕΚΑΒ. Πρώτη στη διαδικασία η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη και στη συνέχεια ακολούθησε η δική του αναπαράσταση. Οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Πριν προλάβουν να παραλάβουν λίρες και κοσμήματα από έναν ευτυχώς υποψιασμένο πολίτη, οι αστυνομικοί στο Κιλκίς πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους δύο δράστες της επιχειρούμενης απάτης με πρόσχημα οφειλής στην ΑΔΕ. Ακολούθησε καταδίωξη για τη σύλληψη του συνεργού του, ο οποίος διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας ελαφρά δύο αστυνομικούς, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει και το περιπολικό. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής αυτοδιοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι εκενώνουν τα προάστια Λεαϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να ελεγχθούν τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αντική με πιθανότητα βροχής και βελτίωση από το μεσημέρι, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

mixtures, bridge, propellers,

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαντική έκταση στην περιοχή Γιαννάδε, στην Κέρκυρα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος ρήψη νερού κάνουν 2 ελικόπτερα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκαταστάσει δηληστηριών στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στην Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν Σποράδες, Εύβοια, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη και Μαγνησία. Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρχεσε περίπου 30 λεπτά και έπληξε μεταξύ άλλων τους οικισμούς Κεφαλόβρισο, Παλαιόκαστρο, Ευαγγελισμός, Μαγούλα, Αμούρη και Δομένικο. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτελήχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο, με θύμα μια 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Πρώτη στη διαδικασία η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη και στη συνέχεια ακολούθησε η δική του αναπαράσταση. Οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη διεύθυνση αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι κενώνουν τα προάστια Λε Αγιάν, Αιζίν και Μερινιάκ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσο πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Και ο καιρός. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής, βελτίωση από το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, ακολουθεί η εκπομπή το τετράδιο.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος. My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
7: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
6: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: 1984.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Είμαστε μαθητές τρίτης λυκείου και ερχόμαστε πρώτο γενικό Λύκειο Πετσόνας. Πριν ξεκινήσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84 που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να είμαστε εδώ σήμερα και να μιλήσουμε για τις απόψεις μας.
10: Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα να μιλήσουμε γενικότερα για τις αναμνήσεις μας από το παρελθόν σχετικά με το σχολείο, με τις παρέες που είχαμε κτλ. Και θα μας δοθεί και η ευκαιρία να πούμε και τις απόψεις μας σχετικά με τις ανησυχίες για το μέλλον. Επειδή είμαστε και τρίτη λυκείου, σιγά σιγά τελειώνουμε, δίνουμε τις πανελλαδικές. Οπότε μετά ο καθένας θα χαράξει το δικό του δρόμο και έτσι θα μιλήσει ο καθένας για το τι πιστεύει για το μέλλον που θα έχει.
9: Επειδή οι Πανελλήνιες γενικά είναι μια πάρα πολύ αγχωτική περίοδος για όλα τα παιδιά της ηλικίας μας, λόγω αλλαγών στο σώμα μας, ορμονών, άγχους, αχρίαστο άγχους τα οποία μας απασχολούν τον πολυάσχολο ή δεινού μας, καταστρέφουμε λίγο την ψυχολογία μας, κάτι το οποίο καθιστά την διαδικασία των Πανελλήνων ακόμα πιο δύσκολη. Γι' αυτό και είναι σημαντικό για όλα τα παιδιά να έχουμε ένα τρόπο κάπως να ξεφεύγουμε. Αυτό το safe space, έχουμε ένα άθλημα, μια σχολεία, ένα χόμπι, στο οποίο να μπορούμε να αφήσουμε λίγο το μυαλό μας να πάρει αέρα, λίγο να ξεχαστούμε. Για μένα, όπως και για πολλά παιδιά που παρευρίσκονται δίπλα μου αυτή τη στιγμή, ήταν ο αθλητισμός αυτός ο τρόπος. Για μένα προσωπικά ήταν το taekwondo. Ήταν ένας τρόπος που μπορώ να πω ότι η ψυχολογία μου ανέβαινε, γιατί την περίοδο των Πανελληνίων που βρίσκομαι τώρα, η ψυχολογία μου έχει πέσει στα βάθη, όπως μπορώ να πω ότι πολλοί συμμαθητές μου. Και ναι, πιστεύω ότι καλό είναι ένα παιδί στην ηλικία μας να έχει αυτό το θα πάω εκεί και θα νιώσω άνετα. Δεν ξέρω, Όλγα, είχες εσύ ένα τέτοιο μέρος?
11: Να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι προφανώς η μετάβαση από την εφηβεία στην όρημη ηλικία είναι μια μεγάλη μετάβαση και δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα πάτοντας ένα κουμπί. Είναι μια διαδικασία γεμάτη ερωτήματα, αμφιβολίες, όνειρα και φυσικά ευθύνες. Στην εφηβεία αναζητούμε την ταυτότητά μας, προσπαθούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα ποιος είμαι. Καθώς όμως προχωράμε προς την οριμότητα, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η ελευθερία συνδέεται με την ευθύνη. Οι αποφάσεις μας έχουν συνέπειες, επιλέγουμε σπουδές, επαγγέλματα, ανθρώπους που θα κρατήσουμε στη ζωή μας. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος, τις απογοητεύσεις αλλά και τις επιτυχίες μας. Αυτή είναι η άποψή μου πάνω στο θέμα. Όσον αφορά τα αθλήματα, κι εγώ έκανα πρωταθλητισμό στην ενόργανη, όμως λόγω του άγχους και λόγω της καθημερινότητας τέλος πάντων που απαιτείται για τις Πανελλήνιες, έπαψα να ασχολούμαι με αυτό, κάτι το οποίο φυσικά με έχει επηρεάσει αρνητικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα το συνεχίσω.
9: Ήθελα να βασιστώ σε αυτό που είπε η συμμαθήτριά μου η Όλγα από εδώ, ότι είναι δύσκολο να βρούμε έναν τρόπο να διαχειριστούμε το άγχος μας, αλλά αυτό που βοηθάει εμένα προσωπικά και πιστεύω ότι αρκετοί άνθρωποι το έχουν αυτό στο μυαλό τους, είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μέλλον μας, αλλά να αποφασίσουμε σωστά, να κάνουμε σωστές αποφάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Το μέλλον μας επηρεάζεται από αυτό που κάνουμε τώρα, γι' αυτό είναι σημαντικό να ζήσουμε το τώρα, να το ευχαριστηθούμε, να είμαστε σωστοί, να είμαστε αληθινοί. Μόνο μία φορά γινόμαστε 18, μόνο μία φορά θα είμαστε σταθρανοί από πίσω, μόνο μία φορά θα πάμε στο σχολείο και θα πούμε «Α, έκανα βλακίες με τους μαθητές μου, α, έκανα αυτό». Οπότε, γιατί να μην το ζήσουμε? Όσο δύσκολο και να είναι να ζήσουμε κάτι χωρίς άγχος, λόγω της δεδομένου κατάστασης που βρισκόμαστε, γιατί να μην ζήσουμε, να κάνουμε αναμνήσεις με τους δίπλα μας? Αυτό θα είναι ένας καλός τρόπος να ξεχαστούμε, να πούμε «Δεν με νοιάζει τίποτα, θα κάτσω να περάσω καλά με τον συμμαθητή μου, το Σέντζε, με την Εμμανουέλα. Να περάσω λίγο καλά, να ξεχαστώ, να φύγω από τη ρουτίνα των Πανελληνίων που βρισκόμαστε όλοι σήμερα».
10: Πάνω σε αυτό που είπε η Βασιλική, θα συμφωνήσω κι εγώ πάρα πολύ. Καθώς παρόλο που γενικότερα είμαστε στην διαδικασία της προετοιμασίας για τις πανελλαδικές, στην καθημερινότητά μας έχουμε συνήθως τα φροντιστήρια, την προετοιμασία για διαγωνίσματα, το σχολείο, διάφορα πράγματα που μας πιέζουν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο τέλος της ημέρας, αυτό που κατά βάση θυμόμαστε, είναι συνήθως οι πλάκες που κάναμε όλοι μαζί μέσα στη τάξη, ενδεχομένως οι εκδρομές που έχουμε πάει, και θέλω να σταθώ μετά σε αυτό, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της τρίτης λυκείου. Αλλά γενικά οι όμορφες στιγμές που περνάμε όλοι μαζί και οι αναμνήσεις αυτές νομίζω είναι αυτά που θα θυμόμαστε και στο μέλλον. Γιατί παρόλο που η καθημερινότητά μας βασίζεται στο άγχος, αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν θα τα θυμόμαστε στο μέλλον. Θα είναι οι κακές αναμνήσεις. Ενώ αυτά που μένουν πραγματικά χαραγμένα μέσα μας είναι οι όμορφες στιγμές όλοι μαζί. Αυτό το πράγμα που κάνουμε και τώρα θα είναι επίσης μια όμορφη ανάμνηση.
12: Σέρτζιο, μιας που ανέφερες τις ωραίες στιγμές που περνάμε, έχεις κανένα παράδειγμα να μας δώσεις?
10: Λοιπόν, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς με αυτό που θα πω. Γενικότερα, νομίζω οι πολυήμερες εκδρομές είναι αυτά για τα οποία όλοι, ας πούμε, ανυπομονούμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε η πενταήμερη θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία ανάμνηση. Περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες στιγμές όλοι μαζί. Θεωρώ για τους περισσότερους ήταν ωραία στιγμή πάντως, γιατί ξεχαστήκαμε από την πραγματικότητα. Περάσαμε όλοι όμορφες στιγμές, μπορέσαμε να βγούμε, ας πούμε, να διασκεδάσουμε, μπορέσαμε να κάτσουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα, να γελάμε για άσκοπα πράγματα, τα οποία όμως εκείνη τη στιγμή μοιάζουν να είναι πάρα πολύ σημαντικά. Οπότε θεωρώ ότι όλοι θα θυμόμαστε στο μέλλον και την πενταήμερη τη φετινή και τις προηγούμενες πολυήμερες εκδρομές. Η καθιερωμένη εκδρομή έγινε στην Κρήτη, γιατί πού άλλο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Κρήτη μόνο. Πήγαμε, περάσαμε πολύ ωραία. Πιστεύω θα το θυμόμαστε όλοι με ένα πολύ ωραίο τρόπο, ας πούμε, στο μέλλον.
9: Χάρη στις κυρίες Γιαμπάνη που ήρθαμε και εδώ, μάλιστα. Τα Χριστούγεννα μας είχε διοργανώσει να φτιάξουμε ζεστή σοκολάτα. Κάτι το οποίο εμένα μου έχει μείνει ήδη ανάμνηση. Χόρευα εδώ με τη συμμαθήτριά μου την Όλγα στο Jazz Dance και κάναμε καραόκε. Ναι, ναι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχαμε λιώσει όλοι στο γέλιο. Ήταν μια ανάμνηση που πιστεύω θα μου μείνει, γιατί δεν το έχω ξανακάνει ποτέ αυτό. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και ήταν μια πολύ ωραία κίνηση που μου έχει ήδη χαραχτεί στο μυαλό.
11: Κατά τη διάρκεια των εκδρομών, όλοι νιώθουμε κιόλας πιο ανεξάρτητοι, ίσως πιο δεμένοι με τους φίλους μας. Είναι μια μικρογραφία της πραγματικότητας που θα ισχύει στο μέλλον για μας, θεωρώ εγώ, γιατί νιώθουμε πιο ανεξάρτητοι, πιο δεμένοι. Παίρνουμε πρωτοβουλίες, βέβαια πάντα υπό την επίβλεψη των καθηγητών στο σχολείο, αλλά είναι κιόλας μια αφορμή να σκεφτούμε και το πώς θα είναι η ζωή μας στο μέλλον, έστω και αυτές τις λίγες μέρες. Τις 5.
13: Άλλη μια ανάμνηση πιστεύω που θα συμφωνήσετε περισσότερο από εδώ πέρα, επειδή είμαστε από την ίδια τάξη προφανώς, ήταν όταν είμαστε στην τάξη και ξαφνικά θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια και είδαμε παιδικές σειρές.
9: Μπάρμπι δεν είχαμε δει και...
13: Μπάρμπι, Μπομπ, Σουγαράκι, Ράμπιτς, τα πάντα.
10: Είδαμε και Mr. Bean και τα πάντα, ήταν πολύ αστείο, ας πούμε.
9: Και Mickey Mouse τα χριστουγεννιάτικα που ήταν από τι ωραίες αναμνήσεις.
10: Ναι, νομίζω είχε πάρα πολύ πλάκα αυτό, γιατί είμαστε 17 χρονών, ας πούμε, δεν βλέπουμε παιδικά και θυμηθήκαμε απλά επειδή είχαμε κενό εκείνη την ώρα να βάλουμε να δούμε παιδικά και θυμάμαι εμένα να κάθομαι προσιλωμένος και να βλέπω λες και είναι, ξέρω εγώ, κανένα ντοκιμαντέρ. Και έβλεπα, ας πούμε, το Mr. Bean και καθόμουν και το έβλεπα, ας πούμε.
9: Πω, αυτό στο δημοτικό το θυμάμαι και εγώ κάθε πρωί, 7 ή 8 το πρωί, να σηκωθούμε να δούμε Μπομπ Σουγκαράκι. Εγώ ήθελα να πω τώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε για το δημοτικό, πώς θυμάμαι τα όνειρά μου, πώς ήταν εκεί. Το άγχος μου ήταν να κάτσω να γυρίσω σπίτι, να προλάβω να δω σειρές, το ένα τ' άλλο. Και βλέπω ότι πόση μεγάλη διαφορά υπάρχει το τώρα, τώρα που είμαι 17 στα 18 και πώς ήμουν 7 χρονών που έλεγα πω θέλω να γίνω πριγκίψα, πω θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο, κάτι το οποίο δυστυχώς είναι μη ρεαλιστικό. Ναι, τώρα έχω γίνει 17, έχω οριμάσει, έχω κάνει πραγματικά όνειρα να γίνω εσωτερικός αρχιτέκτονας, να γίνω αρχιτέκτονας, αλλά ποτέ δεν έπαψα να έχω αυτή την σπίθα που λέω «Αχ, μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να κάνω αυτό». Αυτό μου έχει λείψει από το δημοτικό και αυτό πιστεύω μας λείπει όλους, αυτή την ελπίδα να έχουμε κάτι, έναν λόγο να χαμογελάμε, να είμαστε πάντα χαρούμενοι, να δημιουργούμε αναμνήσεις. Και στο κάτω-κάτω από το δημοτικό και από τα παλαιότερα χρόνια ξεκίνησαν αυτό που θέλετε τώρα. Τις παρέες μου. Γνώρισα εκεί έναν πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, ήταν άρρωστος τέλος πάντων. Τον Γιώργο, που το γνώρισα μέσω το δημοτικό και από το άθλημα που κάναμε. Και αλήθεια, δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο ωραία ήταν, το πόσο ωραίες στιγμές είχαμε. Ήταν απλά απίστευτα, πολύ ξέχνιαστα. Μου λείπει αυτό το πράγμα στο Λύκειο, αλλά έχω ζήσει πολύ καλύτερα πράγματα και στο Λύκειο.
12: Τώρα που ανέφερες λίγο τη διαφορά της ηλικίας, έχω να πω πως ό,τι ηλικία και να είναι ένας άνθρωπος, πάντα θα έχει αυτό το μικρό παιδί μέσα του, το οποίο το έχει χαρίσει τόσες εμπειρίες για την ενήλικη του ζωή και θα το συντροφεύουν για πάντα πραγματικά.
9: Στην τάξη, το παράδειγμα που έδωσε η Μανουέλα, όντως ένιωθα σαν μικρό παιδί που καθόταν να δει τα παιδικά αυτά. Ήμασταν όλοι αυτά τα μικρά παιδιά που μας λείπουν όλοι. Η μικρή Μανουέλα, ο μικρός Έτζη, η μικρή Όλγα. Και όντως ήταν κάτι το οποίο με έκανε να βγάλω το παιδί από μέσα μου. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση. Και έχει δίκιο η Μανουέλα που την ανέφερε στην αγαπημένη τη.
11: Παιδιά, εγώ ακόμα θέλω να παίξω κρυφτό με τους φίλους μου. Παρόλο που οι άλλοι δεν θέλουν, θεωρώ ότι ανεξαρτήτως ηλικίας κάποια πράγματα χρειάζεται να τα ξαναζούμε. Γενικότερα, ας μην είναι το κρυφτό, ας είναι κάτι άλλο, ας είναι κάτι το οποίο μας κάνει όλους χαρούμενους και μας κάνει να νιώθουμε δεμένους.
13: Πιστεύω ότι το δημοτικό μας έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα πέρα από τους φίλους που κάποιοι εξακολουθούμε να είμαστε μαζί τους και έχουμε 10 χρόνια ή 11 ή και παραπάνω. Που αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο να είσαι με έναν άνθρωπο από την αρχή μέχρι το σήμερα.
10: Εγώ προσωπικά δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο, γιατί πήγαινα δημοτικό στη Χαλκιδική. Οπότε ήρθα στην Αθήνα όταν ήμουνα στο γυμνάσιο. Οπότε έπρεπε να γνωρίσω φίλους από την αρχή. Πάντως έχω να πω ότι θεωρώ ότι ο χρόνος από τη μία μπορεί να σου δίνει, ας πούμε, τη δυνατότητα να χτίσεις πολύ σημαντικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Αλλά από την άλλη, και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχεις τη τύχη να γνωρίσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο θα ταιριάξεις πάρα πολύ και να νιώθεις ότι γνωρίζεστε χρόνια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι ο καθένας μας στο μέλλον θα πρέπει να έχει ως κύριο στόχο, πέραν το ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένος, και πρέπει, γιατί ο καθένας μπορεί να προκαθορίσει την ευτυχία του κατά κάποιο τρόπο. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό πέραν αυτού είναι να συναναστρέφεται με ανθρώπους που θα του κάνουν καλό και που θα χτίζουν πολύ όμορφες στιγμές μαζί.
11: Κάθε άτομο το οποίο γνωρίζουμε μας αφήνει και το δικό του στίγμα.
12: Εσύ όλο έχεις.
10: Που θα του κάνουν καλό και που θα χτίζουν πολύ όμορφες στιγμές μαζί.
11: Κάθε άτομο το οποίο γνωρίζουμε μας αφήνει και το δικό του στίγμα.
12: Εσύ...

0: Γνωρίζουμε ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα των ανθρώπων με τους οποίους κάνουμε παρέα, αλλά η ποιότητα της σχέσης. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι το να έχεις μεγάλες παρέες με πολλά άτομα είναι το cool, ας πούμε, και το ωραίο. Αλλά νομίζω σημασία στο κάτω-κάτω έχει να κάνεις παρέα με ανθρώπους, με λίγους και καλούς. Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους θα μπορείς να συζητήσεις δύο πράγματα παραπάνω, θα μπορείς να ταιριάξεις παραπάνω, να ανοιχτείς περισσότερο. Οπότε είναι πιο σημαντικό να γνωρίσεις λίγους και καλούς παρά πολλούς και αδιάφορους.
1: Παιδιά, κάτι τώρα που θυμήθηκα. Νομίζω ότι δεν συστηθήκαμε στην αρχή. Πολλά ονόματα λέμε, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιοι είμαστε.
2: Εγώ είμαι ο Πέτρος.
3: Εγώ είμαι η Βασιλική.
4: Εγώ είμαι η Μονοέλα.
0: Εγώ είμαι ο Σέρτζιο.
5: Και εγώ η Όλγα.
1: Επειδή εδώ είμαστε μαζί με τους μαθητές μας από τις τάξεις μας και προφανώς θέλουν να μας πούν και τη γνώμη τους ή να πούν και κάτι που θέλουν οι ίδιοι και να δώσουν ένα ωραίο μήνυμα, εδώ έχουμε μια συμμαθήτριά μας που είναι η Βάσο, που θέλει να μας πει κάτι.
6: Το πιο σημαντικό μέσα από τη φετινή χρονιά είναι να μην αφήσουμε το άγχος και τίποτα να μας καταβάλει και να ζήσουμε μια όμορφη χρονιά γεμάτη αναμνήσεις και όχι με κακές αναμνήσεις λόγω άγχους, το οποίο δεν θα μας βοηθήσει πουθενά να κάνουμε ό,τι μας κάνει χαρούμενους. Και τέλος, πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή

0: πριν από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Βάσο ανέφερε πως υπάρχει άγχος. Θέλω να θέσω την ερώτηση, είναι δικό μας το άγχος ή μας το προκαλούν άλλοι?
1: Εγώ πιστεύω ότι το άγχος μας το δημιουργούν άλλοι, αλλά και ο ίδιος μας εαυτός παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Γιατί ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά αυτά που θα του πούνε, αυτή την πίεση. Προσωπικά, εγώ είμαι πάρα πολύ αγχώδης άνθρωπος. Δυστυχώς, για μένα το άγχος είναι ο χειρότερος παράγοντας στο να μην μπορώ να αποδώσω καλά. Αλλά μπορώ να πω ότι πέρα από την πίεση που μου ασκούν στο φροντιστήρια, στα σχολεία, όχι τώρα στο σχολείο βέβαια, και από τους γονείς, νιώθω μια τόσο μεγάλη πίεση που με σταματάει από το να κάνω αυτό που θέλω. Να γράψω καλά στις Πανελλήνιες, το να κάνω το άθλημα που αγαπώ. Και αυτό δεν το έχω συναντήσει μόνο τώρα που είναι στις Πανελλήνιες, προφανώς. Πιστεύω ότι όλοι μας έχουν συναντήσει αυτό το άγχος, το ανεξήγητο άγχος, σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Απλά εγώ αυτό που σκέφτομαι καμιά φορά, την ψυχολογία δεν μπορώ να την ελέγξω. Η ψυχολογία είναι π.χ. όπως τη θάλασσα. Που η θάλασσα κάποιες μέρες είναι ήρεμη, κάποιες μέρες μπορεί να μας πνίξει τόσο πολύ, μπορεί να μας σκοτώσει. Αυτό σκέφτομαι, ότι το άγχος μπορεί κάποια φορά, αν είναι τόσο μεγάλο, μπορεί να μας σκοτώσει, μπορεί να μας καταστρέψει. Γι' αυτό και προτείνω σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, τα 17χρονα, 18χρονα, ακόμα και μικρότερα, που έχουν αυτό το άγχος, να το μειώσουν όσο μπορούν να το μειώσουν, να μιλήσουν σε κάποιον, όσο γίνεται λίγο να αφαιθούν. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Δηλαδή, οι Πανελλήνιες πιστεύω ότι για όλους μας δεν είναι το τέλος της ζωής μας.
2: Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται κάπου στη μέση, γιατί επηρεαζόμαστε από τους ανθρώπους που έχουμε τριγύρω μας. Ακούμε πολλές γνώμες, πολλές απόψεις που ίσως μας επηρεάζουν πολύ πιο εύκολα. Και βάζουμε την άποψή μας πολύ τρίτη, που είναι πολύ λάθος. Γιατί με αυτό περιμπλέκουμε το μυαλό μας με τις σκέψεις, α, μήπως να κάνω αυτό, α, μήπως να κάνω εκείνο. Ενώ είναι πολύ λάθος.

0: γιατί έτσι αφήνουμε το άγχος να κερδίσει, ενώ δεν πρέπει να κερδίσει το άγχος. Είναι πολύ εύκολο να το λέμε, αλλά πολύ δύσκολο. Αλλά σε αυτό πιστεύω ότι όλοι οι συνομιλικοί μας, ακόμα ή και πιο μικρότεροι που μπορούν να έχουν άγχος, πρέπει εισαγωγικά να το πολεμήσουν, να μην αφήσουν να κερδίσει. Γιατί ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος αν θα το αφήσει ή αν όχι. Και δεν πρέπει. Πιστεύω ότι μια ψυχολογική στήριξη είναι η οικογένειά μας, που είναι πολύ πολύτιμη για όλους μας, γιατί είναι κολόνα μας. Εκεί στηριζόμαστε όλοι. Εσάς σας αγχώνει η προσδοκία των γονιών σας ή των καθηγητών σας?
1: Εγώ έχω να πω ότι, επειδή και εγώ δυστυχώς είμαι ένας πολύ αγχώδης άνθρωπος, βέβαια τώρα τελευταία προσπαθώ να το καταπολεμήσω καλύτερα από άλλες χρονιές, αλλά πολλές φορές με πιάνει και είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό. Θεωρώ και πάνω σε αυτό που λέμε τόση ώρα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι το άγχος γεννιέται όταν υπάρχει αβεβαιότητα. Και φέτος υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Γιατί δεν μπορείς να προκαθορίσεις κάποια πράγματα. Σαφώς το καλό διάβασμα, η καλή προετοιμασία θα σου οδηγήσουν ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο καθένας. Αλλά πάντα υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, ο παράγοντας άγχος, αυτό που συζητάμε τόση ώρα, που μπορεί να τα καταστρέψει όλα. Και θεωρώ ότι είναι στο χέρι του καθενός μας, με βάση και αυτό που είπε η Μανουέλα, με την ψυχολογική υποστήριξη από ανθρώπους γύρω μας, να καταφέρουμε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το άγχος εκείνη την ημέρα, τις ημέρες που θα δίνουμε, για να μην πάει στράφη όλη αυτή η προετοιμασία. Πάντως σημαντικό είναι να ακουστεί ότι και κάτι να μην πάει καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω, το οποίο το σκέφτομαι εδώ και πολύ καιρό και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ειδικά στην κατεύθυνσή μας, έχουμε δύο μαθήματα, τη φυσική και τη χημεία, τα οποία μαθήματα είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Είναι κατά βάση πειραματικά και εργαστηριακά μαθήματα και δεν έχουμε διδαχτεί ποτέ κάτι πειραματικό ή εργαστηριακό. Πραγματευόμαστε θέματα που είναι αρκετά, ας πούμε, απαιτητικά και σε αυτά θα εξεταστούμε κιόλας και δεν το έχουμε δει ποτέ στην πράξη. Πολλές φορές εμένα αυτό μου γεννάει πάρα πολύ άγχος. Και είναι κάτι για το οποίο δεν φταίω εγώ προφανώς. Δηλαδή, όταν ασχολιόμαστε στη φυσική με θέματα τα οποία είναι αρκετά απαιτητικά, αλλά ποτέ δεν τα έχουμε δει στην πράξη, είναι προφανές ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Και ειδικά όταν αυτό το πράγμα πρέπει να το αποτυπώσει στο χαρτί την ημέρα των Πανελληνίων, θα αγχωθείς άμα δεν το έχεις καταλάβει καλά. Αλλά εκεί πέρα δεν ευθύνεσαι εσύ. Αυτό που προτείνω είναι να αλλάξει πραγματικά ολιστικά ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε αυτά τα μαθήματα. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται χρήματα τα οποία δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα όλο αυτό.
0: Σε αυτό που λέει ο συμμαθητής μου, Σέρτζιο, πάντως εγώ συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εμένα η φυσική και η χημεία, βασικά περισσότερο η φυσική, είναι το πιο δύσκολο για μένα. Που όντως αυτό με δυσκολεύει. Φοβάμαι να αποδώσω αυτό που ξέρω πάνω στο χαρτί, γιατί δεν ξέρω να σκέφτομαι πειραματικά. Γιατί δεν έχω διδαχτεί να σκέφτομαι πειραματικά. Αυτό που ήθελα να πω όμως, να απαντήσω στην ερώτηση της Μανουέλας, ότι ευτυχώς οι γονείς μου είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Είναι εκεί όταν τους χρειάζομαι, όταν κλαίω χωρίς λόγο. Απλά ήθελα να πω ένα ευχαριστώ, γιατί όντως πιστεύω ότι όλοι έχουμε αυτά τα άτομα που μας καθοδηγούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά και επίσης που μας στηρίζουν με τον τρόπο τους ο καθένας, για να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο. Γιατί προφανώς, εντάξει, είμαστε μόνοι μας μένει, γιατί μόνοι μας διαβάζουμε, μόνοι μας τα κάνουμε όλα, αλλά ψυχολογικά και ίσως και σωματικά δεν είμαστε μόνοι μας τόσο. Ακούω πολλές φορές και από τους γονείς μου και από φίλους συγγενείς τη φράση «Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, όλα καλά θα πάνε». Προσωπικά για μένα, αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος μου το λέει, γελάω. Αλήθεια, γελάω. Γιατί λέω «Ευχαριστώ πολύ, δεν το ήξερα». Αυτή η συμβουλή μου μπαίνει και από το δεξί και μου βγαίνει από το αριστερό αυτή. Αλήθεια, για μένα είναι το πιο αχρίαστο, δεν μου κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα με αγχώνει περισσότερο, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω το άγχος και αγχώνομαι επειδή αγχώνομαι. Οπότε πάει μια αλυσίδα. Αγχώνεται με το παραμικρό. Μπορεί να μην κάθεται η μπούκλα και να αγχώνομαι γι' αυτό. Έχω σταματήσει να περνάω καλά, γιατί λέω «Α, δεν διαβάζω, α, δεν κάνω το ένα». Και αλήθεια πιστεύω ότι είμαστε 5 άτομα μέσα στο δωμάτιο. Όλοι το ίδιο πράγμα θα σκέφτονται. Αγχώνομαι γιατί δεν διαβάζω, αλλά θέλω να βγω γιατί θέλω να περάσω λίγο καλά. Δεν ξέρω να το περνάτε κι εσείς.
2: Οι απαιτήσεις καθημερινότητας είναι τεράστιες και εννοείται πως οι προσδοκίες των γονιών μας και των καθηγητών όλων είναι μεγάλες. Αλλά εμείς οι ίδιοι πρέπει να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και τα εμπόδια που εμφανίζονται στην καθημερινότητα και να μάθουμε να τα προσπερνάμε. Γενικότερα να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε σε κάθε τι που μας δίνεται, χωρίς να χρησιμοποιούμε δικαιολογίες και οτιδήποτε άλλο. Φυσικά το υλικοτεχνικό κομμάτι που είναι και πρόβλημα στα σχολεία υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται να αφήσουμε αυτό να μας εμποδίσει για το οτιδήποτε. Να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να κυριαρχήσει το άγχος. Πρέπει να περνάμε την κάθε στιγμή στη ζωή μας όσο πιο καλύτερα γίνεται. Δεν λέω να μην διαβάζουμε προφανώς, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και γιατί έχουμε όλοι ένα στόχο να περάσουμε κάπου. Αλλά και αν δεν περάσουμε, δεν χάλασε ο κόσμος. υπάρχουν σχολές που μας δίνουν αυτή την ευκαιρία να σπουδάσουμε ακόμα και να πάρουμε εξίσου ένα πτυχίο και να ασχοληθούμε με αυτό. Ή και αν όχι, πιστεύω ότι η ζωή για όλους μας έχει επιφυλάσει ευκαιρίες που απλά πρέπει να περιμένουμε και να μην βιαζόμαστε στις αποφάσεις που θα πάρουμε.
1: Και επίσης θέλω να πω ότι επειδή δεν θα είναι η μοναδική φάση της ζωής μας στην οποία θα περνάμε κάτι αρκετά σημαντικό, ας πούμε, και ψυχοφθόρο, θεωρώ ότι δεν πρέπει να παγώνει η καθημερινότητά μας. Ας πούμε, επειδή δίνουμε πανελλαδικές και η προετοιμασία είναι επί πολλούς μήνες, δεν θεωρώ ότι πρέπει να παγώσει, ας πούμε, η καθημερινότητά μας, η καλοπέραση και όλα αυτά. Σαφώς πρέπει να υπάρχουν οι προτεραιότητες και για όλους μας πιστεύω η προτεραιότητα είναι το διάβασμα και η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο καθένας. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι προφανώς και θα βγούμε και θα περάσουμε όμορφα και θα χαλαρώσουμε. Θέλω να πω πάνω σε αυτό που είπε και η Βασιλική, ότι νιώθει τύψεις για το παραμικρό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά και στο μέλλον θα έχετε τις περιόδους αρκετά μεγάλες όπου θα προετοιμάζεσαι για κάτι συγκεκριμένο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου και τα θέλω σου για αυτό το στόχο. Γιατί στο κάτω-κάτω, αν δεν έχεις μια ισορροπία μέσα σου σε όλους τους τομείς της ζωής σου, σίγουρα δεν θα είναι και το αποτέλεσμα επιθυμητό. Οπότε, αν εσύ αφιερώνεις χρόνο και για τον εαυτό σου και για τα θέλω σου, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του στόχου για τον οποίο προετοιμάζεσαι θα είναι πολύ, πολύ καλύτερο.
0: Σας έχουμε κουράσει εδώ και 20 λεπτά που μιλάμε μόνο για το άγχος. Απλά ήθελα να μας ακούσετε να μιλάμε κι εμείς για την καθημερινότητά μας, γιατί πιστεύω ότι και η δικιά σας καθημερινότητα, παιδιά στην ηλικία μας, αποτελείται μόνο από διάβασμα, επίγηση, σχολείο. Ήθελα να ακούσετε μια τη δικιά μας καθημερινότητα, το πώς είναι ο μπουζουλάς μας κάθε μέρα. Τι περνάμε.
3: Καταρχάς, να στηθούμε κι εμείς. Είμαστε συμμαθητές των παιδιών. Εγώ ονομάζομαι Νικηφόρος.
4: Εγώ Κλεάνθης.
3: Και έχουμε να προσθέσουμε λίγο κάτι σε αυτό το θέμα, επειδή φάνηκε λίγο ενδιαφέρον και ζηλέψαμε λίγο κι εμείς, ναι. Κατά τη δική μου άποψη, δεν είμαι στον ίδιο δρόμο με τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο άγχος. Μπράβο μου, ουσιαστικά. Έχω μάθει, ας πούμε, να το καταπολεμάω κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν φταίει ότι έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν. Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, η κοπέλα μου. Βέβαια, όμως και μόνος μου, ας πούμε, πιστεύω ότι με το άγχος σε πάει λίγο πίσω με όλη τη διαδικασία. Γιατί άμα το σκέφτεσαι συνέχεια, άμα θες να βγεις και σκέφτεσαι, α, δεν έχω διαβάσει και θα αποτύχω και όλα αυτά, δεν νομίζω να μπορείς να πιστέψεις τον εαυτό σου το ίδιο σε σχέση με το αν δεν έχεις άγχος. Οπότε, ναι, Κλέα, αν θες να προσθέσεις κάτι αυτό.
4: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που έχεις πει και εγώ προσπαθώ να μην αγχώνομαι και γενικά το έχω πάρει πιο ψύχρεμα από την οικογένειά μου, μπορώ να πω. Θα πω τη δική μου εμπειρία. Σίγουρα είναι πολύ αγχωτικό ότι δίνεις πανελλήνιες και περιμένεις να μπεις σε μια σχολή και όλοι πιστεύουν ότι θα καθορίσει όλη τους τη ζωή, πράγμα που εγώ διαφωνώ καθέτος. Έχω βάλει έναν υψηλό στόχο και γι' αυτό δουλεύω ανάλογα. Πιστεύω ότι κάνω αρκετή δουλειά. Η μητέρα μου διαφωνεί, προσπαθεί να με αγχώσει, άθελά της βέβαια. Ωστόσο, έχω μάθει να το αντιμετωπίζω. Έχω καταλάβει βασικά ότι το να αποδεχτείς ότι και η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι θα σου επιτρέψει να είσαι πιο ελεύθερος, πιο άνετος και πιθανότατα να αποδώσεις καλύτερα.
0: Μπράβο στα παιδιά πάντως που το έχουν καταφέρει. Είναι θέμα χαρακτήρα, πιστεύω. Καθαρά θέμα χαρακτήρα. Είναι το πόσο καλός είσαι στο να διαχειρίζεται σκέψεις, πράγματα που τον βασανίζουν καθημερινά,

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Σας καλωσορίζουμε και πάλι στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή Τετράδιο. Είμαστε μαθητές του πρώτου Γέλλη Τραπετσόνας και συγκεκριμένα είμαι ο Πέτρος,
2: η Βασιλική, η Εμμανουέλα,
3: ο Σέρτζιο
4: και η Όλγα.
5: Για όσους χάσανε το πρώτο μέρος, αναφερθήκαμε στις παιδικές μας αναμνήσεις, εμπειρίες με τους συμμαθητές μας και στιγμές που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό μας. Στη συνέχεια μιλήσαμε για το άγχος το οποίο μας κυριεύει στην καθημερινότητα ως μαθητές γάμα λυκείου και εν όψη των Πανελληνίων, το οποίο είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε τώρα.
3: Και όπως είπε και η Όλγα, επειδή στο πρώτο μέρος μιλήσαμε κατά βάση για τις παιδικές αναμνήσεις κτλ., νομίζω ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για το μέλλον μας, με το τι θέλει να ασχοληθεί ο καθένας πάνω κάτω. Σκέφτομαι να ασχοληθώ με κάτι που έχει να κάνει είτε με μηχανική, είτε με μαθηματικά, με κάτι τέτοιο, γιατί είναι ένα μάθημα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι καλός σε αυτό. Τώρα, να πω δύο λόγια ως προς τις πανελλαδικές και το πώς το βιώνω εγώ όλο αυτό. Σε γενικές γραμμές, είναι μια αγχωτική διαδικασία όπως έχουμε πει ήδη. Πάντως, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας εμείς προετοιμαζόμαστε και το πώς διδασκόμαστε τα μαθήματα. Είναι αυτό που είχα πει και πριν για τη φυσική και για τη χημεία. Διδασκόμαστε σε ένα πιο θεωρητικό και πιο, ας πούμε, με ένα μαθηματικό μοντέλο όλα τα πράγματα και δεν δίνουμε έμφαση στην ουσία του πράγματος, που είναι το πού αντικρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Και μιλάω κατά βάση για αυτά τα μαθήματα επειδή είμαστε όλοι στην ίδια κατεύθυνση και θα εξεταστούμε στα ίδια μαθήματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξάψουμε λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να κατακτήσουμε τη γνώση, πρέπει πρώτα να έχουμε έξαψη της περιέργειας. Και η περιέργεια, νομίζω, είναι σκοτωμένη στον τρόπο με τον οποίο εμείς διδασκόμαστε αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή, η φυσική, που είναι ένα αντικειμενικά πολύ ενδιαφέρον μάθημα, όταν δεν δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν περιέργεια, να ρωτήσουν πράγματα για το περίγυρό τους κτλ., για τη φύση γενικότερα, έχει χαθεί όλη η μαγεία της μάθησης. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο ανούσιο. Δηλαδή, εξεταζόμαστε σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια με τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται, εννοώ.
2: Ισχύει αυτό που λες, αλήθεια. Δηλαδή, χρειαζόμαστε όντως αυτή την πειραματική σκέψη, αυτή την περιέργεια. Απλά, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, η περιέργεια πρέπει να μας δημιουργηθεί. Το περιβάλλον του σχολείου να μας δημιουργήσει αυτήν. Εγώ εκεί που ήθελα να απαντήσω περισσότερο είναι, εγώ προσωπικά διαφωνώ με τη διαδικασία των Πανελληνίων. Είναι ένας πάρα πολύ άδικος τρόπος. Ναι, μεν καθορίζεται από την προετοιμασία του άλλου, αλλά βασιζόμενοι στο άγχος, εκείνη την ημέρα μπορούμε να ξυπνήσουμε γεμάτοι άγχος και να μην μπορούμε να αποδώσουμε. Ενώ όντως πραγματικά να έχουμε στρωθεί να διαβάζουμε και να μην μπορούμε να αποδώσουμε λόγω του άγχους, λόγω χιλιαδιών πραγμάτων που να μας απασχολούν εκείνη την ημέρα. Οπότε δεν μπορώ να πω πως είναι σωστό να καθοριστεί όλη η προσπάθειά μας 12 χρόνια που είμαστε στο σχολείο από 3 ώρες για το κάθε μάθημα. Δηλαδή, είναι άδικο. Εγώ, π.χ., πιστεύω ότι η Όλγα, ο Σέτζιο, η Εμμανουέλα έχουμε ρίξει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, π.χ., στην φυσική, και να μην μπορούμε να αποδώσουμε εκείνη τη στιγμή λόγω του άγχους.
1: Έχω κάνει κι εγώ μια προσπάθεια, η οποία πιστεύω θα με δικαιώσει, γιατί κι εγώ, σαν μαθητής στην κατεύθυνση της υγείας, περνάω δύσκολα, καθώς είναι ένας τομέας ο οποίος εξετάζει πολύ δύσκολα μαθήματα και η ύλη είναι πολύ μεγάλη για 3 ώρες που θα πάμε να γράψουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τη συμμαθήτριά μου, η οποία είναι αντίθετη στον τρόπο που εξεταζόμαστε, γιατί οι Πανελλήνιες, ναι μεν δεν καθορίζουν το μέλλον μας, αλλά είναι μια δίωδος και ένας παράγοντας ο οποίος θα κατευθύνει την επόμενη μας μέρα.
5: Κακά τα ψέματα, αλλά το διάστημα αυτών των 10 ημερών είναι που θα κρίνει όχι μόνο την προσπάθεια των προηγούμενων χρόνων, αλλά και το αν θα ανταμυφθούν οι κόποι μας στο σύντομο μέλλον. Δεν είναι και λίγο άδικο όλη αυτή η προσπάθεια να κρίνεται μέσα σε τόσες λίγες μέρες?
3: Πάνω σε αυτό που είπε και η Όλγα τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, να πω τη γνώμη μου και να ρωτήσω, επειδή γίνονται νέες συζητήσεις για ένα νέο τρόπο εξέτασης για τις πανελλαδικές, με το εθνικό απολυτήριο κτλ., όπου θα συμψηφίζονται και οι τρεις τάξεις του λυκείου για την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Εγώ αρχικά θέλω να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι καλύτερο ή όχι σε σχέση με το παρόν σύστημα, γιατί αφενός συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι οι λίγες ώρες του κάθε μαθήματος δεν μπορούν να δείξουν το τι προετοιμασία έχεις κάνει σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι μια διαδικασία που αφορά κάποιους μήνες, είναι ολόκληρη βάση που έχει τεθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω λοιπόν αν όλο αυτό το σύστημα είναι δίκαιο, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο θα είναι και αποτελεσματικό αυτό που πάει να γίνει. Γιατί νομίζω, γυρνάμε πάλι στο προηγούμενο θέμα, ότι θα έχουμε πιο πολύ άγχος με αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και τα δύο ένα δίκοπο μαχαίρι. πρέπει λίγο να κάνουμε μια γενική αναθεώρηση του τρόπου εξέτασης και εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.
2: Εγώ πιστεύω για το εθνικό απολυτήριο βασικά είναι εντεμή απόψεις. Από τη μία είναι πολύ μικρή ηλικία το να μπούμε στη φάση των πανελληνίων και σε όλη αυτή τη διαδικασία, άγχους, στρες, τα πάντα, αν θα γράψω καλά, δεν θα γράψω. Αλλά από την άλλη μας δίνει και μια επιλογή ότι μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πώς είναι, γιατί ουσιαστικά και εμείς από τη στιγμή που θα δώσουμε πανελληνίες δεν ξέρουμε πώς είναι. Μπορεί να είναι ότι απλά είναι λες και πας και γράφεις διαγώνισμα, αλλά μπορεί και να μην είναι. Αφού ο Σέρζιο μας είπε ποια κατεύθυνση είναι και τι θέλει να ακολουθήσει, εσείς τι θα θέλατε, ποια είναι τα όνειρά σας πιο βασικά?
5: Εμένα η κατεύθυνσή μου είναι της υγείας και θα ήθελα να ακολουθήσω την ιατρική σαν σπουδές και ως επάγγελμα.
1: Εγώ είμαι στην κατεύθυνση της υγείας και θέλω να ακολουθήσω τη φυσικοθεραπεία, καθώς είναι ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα κατά τη γνώμη μου.
2: Εγώ είμαι στη θετική κατεύθυνση. Προσωπικά θέλω να ασχοληθώ με την εσωτερική αρχιτεκτονική αρχιτεκτονική, αλλά και ως δεύτερη επιλογή τα βρεφονιπιακών. Ήταν ένας στόχος από μικρή ηλικία, μπορώ να πω, γενικά ό,τι αφορά το σχέδιο και τα μικρά παιδιά, και με ακολουθεί από τότε. Και εγώ είμαι θετική κατεύθυνση. Βασικά δεν έχω κατασταλάξει ακόμα που θέλω, γιατί είμαι ανάμεσα στο μηχανολόγος μηχανικός ή στα παιδαγωγικά, όπως είπε και η Βασιλική, βρεφονιπιακός ή ακόμα νηπιαγωγός. Εγώ επιλέγω το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής, γιατί κάθε φορά που μπαίνω σε ένα νέο χώρο σκέφτομαι τρόπους που μπορώ να το κάνω καλύτερο. Σκέφτομαι π.χ. αν είμαστε σε αυτό το χώρο θα του πήγαινε ένα μαύρο τραπεζομάντιλο π.χ. Γενικά ονειρευόμουν να κάνω το μέρος που βρίσκομαι ένα καλύτερο, έναν χώρο που μπορώ να ηρεμήσω, να συγκεντρωθώ. Πιστεύω ότι το να ζούμε σε ένα όμορφο σπίτι γεμάτο χρώματα και τέτοια θα είναι ένα πολύ καλό περιβάλλον για να μεγαλώσουμε και εμείς, τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές. Τι πιο ωραίο να κάνεις αυτό που σου αρέσει σαν επάγγελμα, κάτι που θα σε ακολουθήσει για το υπόλοιπο της ζωής σου?
5: Να πω κι εγώ που θέλω να ακολουθήσω την ιατρική. Ήταν όνειρο το οποίο είχα από μικρή. Θεωρώ την ιατρική λειτουργήμα και αυτό είναι που με εγωιτεύει με εκείνη. Ο λόγος λοιπόν που θέλω να την ακολουθήσω είναι αυτός. Παρά τα πολλά μόρια που χρειάζεται για να μπει κάποιος σε αυτή τη σχολή, θεωρώ ότι μέσω της προσπάθειας κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αληθινό. Και αν τα καταφέρω, θα έρθω του χρόνου ως φοιτήτρια ιατρικής να κάνω εκπομπή.
3: Εγώ θέλω να ασχοληθώ γενικότερα με. Βασικά δεν θα μιλήσω για επάγγελμα, νομίζω δεν με αφορά αυτή τη στιγμή αυτό. Με αφορά σίγουρα ο τομέας με τον οποίο θέλω να ασχοληθώ. Θέλω να ασχοληθώ σίγουρα με κάτι που έχει να κάνει με τα μαθηματικά. Είτε αυτό είναι κάποια μηχανική σχολή, δηλαδή πολυτεχνείο, είτε είναι το μαθηματικό, είτε είναι η στατιστική. Θεωρώ ότι παρά τη δυσκολία αυτών των σχολών, είναι πάρα πολύ μαγικός ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνεις να σκέφτεσαι. Μαθαίνεις να εξηγείς τα πράγματα με έναν αρμονικό και λογικό τρόπο και μαθαίνεις να αποδεικνύεις πράγματα παρά, ας πούμε, τις ενστάσεις που μπορούν να έχουν άλλοι άνθρωποι. Θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι, όταν ακούνε μαθηματικά και γενικότερα αυτές τις επιστήμες, αποθαρρύνονται και απογοητεύονται από αυτές τις επιστήμες, γιατί είναι κοινώς αποδεκτό ότι είναι απαιτητικά τα θέματα με τα οποία ασχολούνται αυτές οι επιστήμες. Αλλά αν κάποιος δεν έχει κενά, διαβάζει και του αρέσουν αυτά τα μαθήματα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτεί τις σπουδές πάνω σε αυτούς τους τομείς, γιατί τα επαγγέλματα που μπορεί να ακολουθήσει σχετίζονται με τη τεχνολογία, που είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη τομής στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Και πέραν αυτού, είναι αυτό που είπα, ότι μαθαίνεις να σκέφτεσαι λογικά και να αποδεικνύεις πράγματα με όμορφο τρόπο και χωρίς να επηρεάζεσαι εύκολα. Και αποκτάς και άποψη.
2: Εγώ που διάλεξα, ας πούμε, μηχανολόγος, μηχανικός, είναι επειδή μου αρέσει, όσοι δεν ξέρουν, έχουν κάνει με σχέδια που πρέπει να βγάλεις κλπ. Που είναι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά απ' την άλλη, έχω και τα παιδαγωγικά που μου αρέσουν πάρα πολύ να ασχολούμαι με τα παιδάκια, τα μικρά, που είναι έτσι γλυκούλικα. Οπότε ελπίζω κι εγώ να καταφέρει ένα από τα δύο τουλάχιστον. Ελπίζω στο τέλος τελικά να τα καταφέρουμε όλοι.
3: Κι εγώ αυτό ελπίζω.
1: Μακάρι.

0: Όσον αφορά την τελευταία νέα της εκπομπής, αποφασίσαμε να συζητήσουμε για την μετάβαση από την εφηβική ζωή στην ενήλικη.
1: Πιστεύω ότι αυτή η μετάβαση θα είναι γεμάτη άγχος. Μαθαίνουμε νέα πράγματα, να ζούμε μόνοι μας, να ζούμε λίγο πιο ανεξάρτητοι. Αν και το 18 πλέον από το 17 είναι ένας χρόνος διαφορά από όσο να οριμάσει ένας άνθρωπος. Οι περισσότεροι είμαστε χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Θα μας ανοίξει πόρτες. Θα έχουμε καταλάβει λίγο πιο πολύ το νόημα της ζωής. Το ότι η ζωή δεν είναι μόνο να είμαστε αγχωμένοι, στεναχωρημένοι, αλλά και να το ζήσουμε κιόλας. Γιατί μόνο μία ζωή έχουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μόνο που μπορώ να πω ότι από αυτή τη μετάβαση θα μου φανεί περίεργο το να μην χρειαστεί να ξυπνώ κάθε Σεπτέμβρη, 11-14 Σεπτέμβρη, να ξυπνώ 7 η ώρα το πρωί μόνο και μόνο για να πάω σχολείο.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή ανέφερες πως αυτή η αλλαγή θα έχει μεγάλο άγχος, θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή η ζωή μας είναι γεμάτη άγχος?
1: Ουσιαστικά μπορώ να πω πως ναι, το άγχος όντως υπάρχει στη ζωή μας καθημερινά, καθώς ο άνθρωπος με αυτό λειτουργεί. Έχει το άγχος ως ένα τρόπο συνείδησης, ένα τρόπο σκέψης. Οι αποφάσεις μας θα βασιστούν πάνω στο άγχος μας. Εκείνη τη στιγμή πώς μας ήρθε, π.χ. αποφάσισα να έρθω π.χ. στο ραδιοφωνικό σταθμό γιατί αγχωνόμουν πως δεν θα έχω ξανά αυτή την ευκαιρία. Για παράδειγμα, π.χ. με αγχώνει να μην γράψω καλά, οπότε είναι απαραίτητο να κάτσω να διαβάσω ώστε να γράψω καλά. Και πιστεύω ότι αρκετοί το βιώνουν αυτό, ότι θα κάνω αυτό επειδή αγχώνομαι να γίνει το αντίθετο.
3: Εγώ θεωρώ πάνω σε αυτό που είπες ότι είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα είδη του άγχους, γιατί δεν είναι ένα πράγμα και το αυτό. Θεωρώ ότι αυτό για το οποίο περιγράφεις το σύνορα είναι αυτό που λέμε δημιουργικό άγχος. Αυτό το οποίο σε κινητοποιεί και σε κάνει να προσπαθείς για κάτι λίγο παραπάνω. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από το άλλο άγχος, που τίνει να γίνει μια ψυχική ασθένεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να βρει τη δύναμη να το αποβάλει. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάντως για το πώς θεωρούμε ότι θα είναι η μετάβαση από την εφηβική στην ενήλικη ζωή, εγώ παρόλο που είμαι ένας αγχώδης άνθρωπος, θέλω να το πάρω αλλιώς. Και θέλω να αποβάλω αυτό το άγχος που έχω πάνω μου, που δόξα τω Θεώ σιγά σιγά αρχίζω και το αλλάζω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να ηρεμήσουμε και να αντλήσουμε αυτή την παιδική ενέργεια που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής και να έχουμε το δημιουργικό άγχος που θα μας κάνει να προσπαθήσουμε παραπάνω και την παιδική ενέργεια που θα μας κάνει να κινητοποιηθούμε. Και αυτό νομίζω θα είναι, ας πούμε, το μυστικό της συνταγής για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία μας.
4: Τις προάλλες διάβασα μία έρευνα που είχε κάνει ο ψυχολόγος Έρικ Έριξον σχετικά με την μετάβαση από την εφηβεία στην όριμη ηλικία. Φυσικά, οριμότητα δεν σημαίνει ότι χάνουμε τον αυθορμητισμό ή τα όνειρά μας. Δεν σημαίνει ότι σταματάμε να γελάμε, να ελπίζουμε, να πιστεύουμε ή να δοκιμάζουμε πράγματα. Σημαίνει ότι μαθαίνουμε να ισορροπούμε, να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των επιλογών μας.
3: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας μας να έχει την οριμότητα να αντιμετωπίζει με σθένος τη ζωή του, αλλά πάντα αυτή η παιδική ενέργεια, αυτή η χαρά, νομίζω είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να διασφαλίσουμε για το μέλλον μας. Δηλαδή, ως προς το επαγγελματικό κομμάτι που συζητήσαμε, ένα πτυχίο δεν θα σου καθορίσει άμεσα την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ρευστά, είναι παροδικά. Αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ, νομίζω, σημασία είναι ο καθένας μας να βρει αυτά τα πράγματα που θα τον κάνουν να είναι ευτυχισμένος, να έχει χαρά, ενέργεια και πολύ δύναμη για τη ζωή. Γιατί νομίζω αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης.
1: Σημαντικό είναι να έχεις και άτομα δίπλα σου, και καθώς και η οικογένεια, τα άτομα, οι σχέσεις μας, οι φιλικές, ό,τι είναι, είναι σημαντικό να υπάρχουν. Αν έχουμε καλές σχέσεις με αυτά τα άτομα, έχουμε ανθρώπους που μας στηρίζουν, κάνουμε αυτό που μας αρέσει, προφανώς και η ζωή μας, η ενήλικη, θα είναι ακόμα καλύτερη από αυτή που ονειρευόμαστε. Π.χ. εγώ ονειρεύομαι να ταξιδέψω όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα. Μακάρι να δω και τα 7 θαύματα του κόσμου. Πιστεύω ότι ναι, μπορεί να είναι μη ρεαλιστικό, αλλά έχω ακόμα αυτή την ελπίδα ότι να, ίσως μπορεί να πάω με τη φίλη μου να δούμε τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Δεν ξέρω.
3: Άμα βρεις και τους κατάλληλους ανθρώπους, νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη εμπειρία αυτή.
1: Ισχύει, έχεις δίκιο. Βλέπω επίσης ότι από την ηλικία του δημοτικού αρχωνόμαστε να μεγαλώσουμε, βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε. Και πιστεύω ότι κάποιες φορές δεν ζήσαμε το παρόν, την ηλικία, τα 12, τα 11. Λέγαμε άντε να πάμε 18. Τελικά αυτό είναι καλό κατά τη γνώμη σας.
0: Πιστεύω ότι πολλά παιδιά της ηλικίας μου λέμε άντε να πάω 18, 18, 18 και όταν πάμε λέμε τίποτα δεν ήταν, απλά ένας αριθμός αλλάζει. Πιστεύω ότι μετά τα 20 αλλάζει ο χαρακτήρας, αλλάζει η προσωπικότητα, αλλάζουν πολλά πράγματα, η ζωή σου. Γιατί εντάξει, μέχρι τα 19 θα καταλάβεις ακόμα ότι πας πανεπιστήμιο ή και σε πιο μικρή ηλικία πας σχολείο κλπ. Αλλά δεν είναι τίποτα, είναι απλά ένας αριθμός. Και πιστεύω ότι απλά τρέχουμε πάρα πολύ, ενώ μπορούμε να ζήσουμε τα παιδικά μας χρόνια ακόμα καλύτερα.
1: Ίσως αν γίνουμε 18 έρχονται και άλλες ευθύνες, π.χ. το να ψηφίζω είναι μια ευθύνη.
0: Σίγουρα.
1: Έρχονται κι άλλα με τη σειρά τους. Π.χ. εγώ το πρώτο πράγμα που ανυπομονώ να κάνω όταν κλείσω τα 18 να πάρω δίπλωμα αμαξιού. Θα έχω αυτή την ευθύνη, το να έχω αμάξι, το να έχω δίπλωμα, αλλά είναι κάτι που αλήθεια ανυπομονώ να έρθει η στιγμή αυτή.
4: Ίσως τελικά η πραγματική ενηλικίωση δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με τη στάση ζωής.
2: Εγώ θέλω να προσθέσω πως η μετάβαση αυτή ουσιαστικά μετατρέπει τις υποχρεώσεις σε ευθύνες.
3: Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω το πιο σημαντικό. Νομίζω επαναλαμβάνουμε κάποιες φορές, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι η ισορροπία και το μέτρο. Δηλαδή, ενηλικιωνόμαστε σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με οριμότητα τις ευθύνες που η κοινωνία, που η οικογένεια, που ο καθένας θέτει τον εαυτό του. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε τον εαυτό μας να αλλοιωθεί. Πρέπει να θέτουμε σε προτεραιότητα τα θέλω μας και να αγωνιζόμαστε για αυτά.
5: Σχετικά με το τελευταίο ερώτημα, που αφορά τη μετάβαση από την εφηβική στην ενήλικη ζωή, εγώ έχω να πω ότι δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν και πολλά πράγματα σε αυτόν τον ένα χρόνο. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι κάποιες ευθύνες θα γίνουν υποχρεώσεις, όπως είπε ο Πέτρος, και ότι στο νόμο θα θεωρούμαστε 18.
6: Όταν γίνει αυτή η μετάβαση, φυσικά στα χαρτιά θα είσαι 18. Έτσι περιμένουν πολλοί άνθρωποι και το κράτος περισσότερα πράγματα από σένα. Περιμένουν να βρεις μια σταθερή δουλειά, σταθερό εισόδημα, πιθανόν ένα σπίτι και σε λίγα χρόνια ακόμα και μια οικογένεια, έτσι όπως είναι η δεμένη κοινωνία. Άρα αυτό είναι φυσικό να προκαλεί άγχος. Και έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι όντως μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να είναι ένας χρόνος, άρα σε αυτόν τον ένα χρόνο περνάει, μπορεί να είναι απλά ένας χρόνος, αλλά αυξάνονται οι απαιτήσεις που έχεις και εσύ από τον εαυτό σου, αλλά η οικογένειά σου και γύρω σου από σένα.
7: Πιστεύω ότι το άγχος δημιουργείται πιο πολύ από τη βιασύνη που θέλουν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ενώ αν το πάρεις, ας πούμε, πιο με το χρόνο του, πιστεύω ότι θα γίνει πιο μεθοδικά και πιο αναλυτικά και δεν θα υπάρχει τόσο βιασύνη, τόσο άγχος πότε θα κάνω το ένα και αν θα προλάβω.
8: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όσο αφορά τη μετάβαση από την εφηβική ηλικία στην ενήλικη ζωή, περιμένουν γύρω σου μια άλλη οριμότητα. Και εμένα προσωπικά με αγχώνει αυτό το γεγονός ότι θα χρειαστεί για να πάω να σπουδάσω, ας πούμε, να μετακομίσω σε μια άλλη πόλη, να πάω να μείνω μόνη μου. Και πιστεύω ότι πολλοί έφηβοι δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό.
9: Είμαι ένα άτομο που έχει κλείσει τα 18 και θέλω να πω ότι ήμουνα επίσης ένα άτομο που έλεγε όταν γίνει 18, όταν γίνει 18 θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Μαντέψτε τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Τίποτα από αυτά που έχω πει. Δεν έχει σημασία ότι έχει κλείσει τα 18. Ναι, μεν έχει περισσότερες ευθύνες, αλλά κάποια πράγματα θα γίνουν στην ώρα τους. Όχι όταν τα πιέσεις εσύ ή αναλόγως στην ηλικία σου. Ναι, μεν κάποια πράγματα δεν γίνονται όταν είσαι 13 ή 14, αλλά όταν κλείνεις τα 18. Επίσης, ένα 16χρονο παιδί δεν μπορεί να βάλει ταμπέλες σε πράγματα ότι θα τα κάνει ή δεν θα τα κάνει. Οπότε αυτό το καθορίζει στο μέλλον, αναλόγως στη ζωή του και τον τρόπο τον οποίο ζει.
6: Εγώ πιστεύω ότι από μικρή ηλικία πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα συνεχίσει κάποιος τη ζωή του και τι θα κάνει όταν γίνει ενήλικας πια.
9: Δεν είπα ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα, αλλά να μην λειτουργούμε ρομποτικά. Γιατί το να έχουμε ένα πρόγραμμα και να λέμε ότι αυτό πρέπει να κάνω, γιατί αυτό έχω φτιάξει στο πρόγραμμά μου, είναι ρομποτικό και δεν λειτουργεί. Ο άνθρωπος αλλάζει τις απόψεις του ανά την ηλικία του.
5: Μέσα από τις εμπειρίες που βιώνει ο άνθρωπος, αλλάζουν τα θέλω και οι απόψεις του. Έτσι, είναι φυσικό να αλλάξει και το πρόγραμμα που είχε σχεδιάσει σε μικρότερη ηλικία, καθώς η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να το κανονίσεις από την αρχή. Υπάρχουν πολλές αναπάντεχες αλλαγές. Π.χ. εγώ ήδη από μικρή ηλικία ήξερα ότι θέλω να γίνω γιατρός, επειδή μου αρέσει η ιδέα του να βοηθάω τον κόσμο, να σώζω ζωές.
7: Από μικρός μου άρεσε η κατεύθυνση υγείας και γι' αυτό την ακολούθησα κι εγώ. Όπως είπε ο Πέτρος πριν, κι εγώ θέλω να συνεχίσω με τη φυσικοθεραπεία. Τον τελευταίο καιρό την έχω ψάξει, έχω ερευνήσει λίγο, είναι πολύ ενδιαφέρον και μακάρι να τα καταφέρω, ναι.
8: Εγώ από πάρα πολύ μικρή μου αρέσει να ασχολούμαι με τα ζώα, να τα φροντίζω και να τα γιατρεύω και όλα αυτά. Και γι' αυτό αποφάσισα από την κατεύθυνση της υγείας να περάσω κτηνιατρική.
6: Εγώ σκέφτομαι να ακολουθήσω είτε όπως ο Πέτρος και ο Νικηφόρος τον πρόσημο της φυσικοθεραπείας, είτε της βιοιατρικής. Το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Και προσωπικά πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι το επάγγελμα να σου προσφέρει ευτυχία και χαρά παρά χρήματα.
9: Εγώ απ' την άλλη είμαι θετική. Σκέφτομαι πολιτικών μηχανικών, αλλά δεν είναι σίγουρο. Γιατί δεν ξέρω αν θα περάσω. Θα πάω, θα γράψω και θα γράψω όσο έχω διαβάσει και όσο ξέρω τα θέματα. Και από εκεί και πέρα δεν πειράζει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Και επειδή κάποιος ακούσετε για πρώτη φορά, ας ξαναπούμε τα ονόματά μας. Εγώ είμαι Βάσο.
5: Εγώ είμαι ο Κλεάνθης.
7: Εγώ είμαι ο Νικηφόρος.
8: Εγώ είμαι η Χρυσάνθη.
6: Και εγώ ο Νίκος.
8: Και για επίλογο θα ακούσετε κάποιες συμβουλές από τους μαθητές μας.
1: Μία δικιά μου συμβουλή είναι το ζήσε την κάθε ημέρα σαν είναι τελευταία. Δώσε τον αγώνα σου και στο τέλος δεν ξέρεις τι θα γίνει. Μπορεί να πετύχεις, μπορεί να αποτύχεις. Το σημαντικό είναι να λες το τέλος της ημέρας προσπάθησα.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι ήρεμος, να αποδεχτεί ότι δεν λύνονται όλα με το πανικό και με το άγχος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ψυχραιμία και από εκεί και πέρα να αφήνει το χρόνο να καθορίσει κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε καινούριο και να μην είμαστε κλεισμένοι σε ένα καβούκι το οποίο μας επιβάλλει εκάστοτε κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάντα να κρατήσουμε τον αυθορμητισμό που έχουμε τώρα ως νέοι.
7: Όπως έχει πει ένας φιλόσοφος της εποχής μας, πρέπει να πάρεις το ρίσκο για τον πίσκο. Οπότε, όλοι οι ακροατές, ακούστε αυτό και αναλάβετε τις ευθύνες, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Η ζωή δεν είναι ίδια για όλους, όλοι μπορούμε όμως να τη φτιάξουμε. Στόχος δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και η ευτυχία, η αγάπη, η χαρά. Οπότε όλοι πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας, ό,τι και να γίνει.
4: Ένας επιτυχημένος άνθρωπος φυσικά δεν έχει βιώσει μόνο νίκες, αλλά και ήττες. Σημαντικό λοιπόν για όλους μας είναι να μαθαίνουμε να ζούμε μέσα από τις δυσκολίες που μας δίνει η καθημερινότητα και να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε στην κάθε τροχοπέδη που μέλει να έρθει.
2: Καλό θα ήταν σε αυτή τη δύσκολη εποχή να έχουμε ανθρώπους κοντά μας οι οποίοι θα μας υποστηρίξουν σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι που ανοίγεται μπροστά μας μετά τα 18.
0: Και για τέλος θέλω να πω σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ή συνομιλικούς μας ότι ζήστε τη ζωή σας με χαρά, όχι με στεναχώρια, γιατί το να στεναχωριόμαστε δεν κερδίζουμε απολύτως τίποτα. Χαμογελάστε, περάστε καλά και μην κοιτάτε ποτέ πίσω. Ό,τι έχει γίνει έγινε. Πάμε μπροστά για ό,τι καλύτερο. Και πριν κλείσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανδρομάχη και την κυρία Μαρουλιά που μας φέραν σήμερα εδώ και τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84. Και εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε μαθητές, όπως είπαμε προηγουμένως, τρίτης λυκείου από το πρώτο γενικό λύκειο Τραπετσόνας. Σας ευχόμαστε. Καλό μεσημέρι.
10: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Να ξεκινήσουμε με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία που μένονται ανεξέλεγκτες, έχοντας αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στη Γαλλία δραματική είναι η κατάσταση στην περιοχή του Μπορντό, ενώ στην Ισπανία οι φλόγες δοκιμάζουν τα περίχωρα της Μαδρίτης. Ο Βαγγέλης Σαρακινός στην τηλεφωνική μας γραμμή έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Ελένη. Δραματική είναι η κατάσταση στην Γαλλία και την Ισπανία, όπου από τις φωτιές είναι εκτός, ουσιαστικά εκτός ελέγχου. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στην περιοχή από την Τετάρτη κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή αυτής της πόλης του 1 εκατομμυρίου κατοίκων. Σύμφωνα με το τοπικές αρχές, μεταξύ των περιοχών που εκενώθηκαν είναι και το Μερινιάκ, μια πόλη με 78.000 κατοίκους. Το εκθεσιακό πάρκο του Μπορντό έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής των εκτοπισμένων λόγω της πυρκαγιάς. Ήδη από χθες είχαν εκενωθεί 7 δήμοι στο νομό Ζιρόντ. Συνολικά στην περιοχή της Νέας Ακουιτανίας, στην νοτιοδυτική Γαλλία, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 140.000 άνθρωποι. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός Λε Κορνή, ο οποίος συγκάλεσε αργά χθες το βράδυ το Διευθυντικό Όργανο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να ενεργοποιήσουν άμεσα ήδη από σήμερα το μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα για τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υγρού, ουσιαστικά το διπλάσιο από 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Από την Τετάρτη η συγκεκριμένη φωτιά έχει κάψει συνολικά 190.000 στρέμματα, περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφή. Μιλάμε πάντα για την περιοχή Ζιρόντ που φημίζεται για τους αμπελώνες της, αλλά και για περιοχή Κόμβο προς τις παραλίες στον Ατλαντικό. Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση ο πρόεδρος Μακρόν, έκανε λόγο για πρωτοφανείς διαστάσεις σε αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα στην Ισπανία η περιφέρεια της Μαδρίτης βρίσκεται επίσης σε πύρινο κλειό. Έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους περίπου 63.000 άνθρωποι. Αργά χθες το βράδυ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι διέταξε και την εκένωση ενός κάμπινγκ με 5.000 παραθεριστές. Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Σάντσετ επισκέφθηκε ένα από τα κέντρα υποδοχής στην περιοχή της Μαδρίτης. Δήλωσε ότι η προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Χαρακτήρισε περίπλοκη την κατάσταση, αναφέροντας ότι οι θερμοκρασίες έπεσαν μεν, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν οι άνεμοι στην περιοχή. Η φωτιά, Ελένη, έπληξε και εγκαταστάσεις της ΝΑΣΑ, οι οποίες είχαν κοινωθεί εγκαίρως. Πρόκειται για ένα από τα 3 κέντρα της ΝΑΣΑ, μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία με διαστημικά σκάφη. Είναι αδύνατον να σβηστεί η φωτιά αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης έκτακτων κρίσεων. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες θετικές εξελίξεις, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν αργά χθες το βράδυ στην Ισπανία. Η άλλη φωτιά στην επαρχία Άβυλα κινείται πλέον βορειότερα από εκεί που την περίμεναν. Αυτό ελαχιστοποιεί κατά κάποιον τρόπο το ενδεχόμενο να σχηματίσει μέτωπο με την μεγάλη πυρκαγιά που είναι κοντά στην Μαδρίτη. Θετική εξέλιξη υπάρχει και στην κατάσταση στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, όπου δεν έσβησε βέβαια η μεγάλη πυρκαγιά που καίει εδώ και αρκετές ημέρες. Ωστόσο, έχει σταθεροποιηθεί εκεί η κατάσταση. Τώρα, κλείνοντας, Ελένη, να αναφέρω ότι φωτιές έχουμε και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές καίνε στον Καναδά, στο Οντάριο, όπου την περασμένη εβδομάδα έπεσαν 34.000 κεραυνοί. 900 εστίες φωτιάς είχαμε και στην Τινησία μέσα σε ένα μόλις τριήμερο. Ελένη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη Σαρακινέ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα. Για την κατάσβαση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος ρήψη νερού κάνουν δύο ελικόπτερα. Η Κέρκυρα, όπως και η Κρήτη και νησιά των Κυκλάδων, είναι στις περιοχές όπου υπάρχει σήμερα υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4, είναι ο κίνδυνος για τη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στην Αττική καθώς και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές βροχές, θελώδεις ανέμους και γαλαζοπτώσεις. Ο Μιχάλης Λεγάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Πάνω από 58.000 κεραυνούς, σχεδόν 1.000 κλίστες στην πυροσβεστική, πτώση δέντρων, πλημμυρισμένοι δρόμοι, αλλά και πυρκαγιές που συνδέονται με κεραυνούς, άφησε πίσω της χθες η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας. Τέντρων καιρικά φαινόμενα, Ελένη, εκδηλώθηκαν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, με ισχυρές καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις, δυνατούς ανέμους και ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΗ, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η πυροσβεστική δέχτηκε συνολικά 940 κλίσεις για κοπές πεσμένων δέντρων, απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Ιδιαίτερα ζητά ήταν τα προβλήματα όμως και στην Αθήνα, Ελένη, όπου η διαταραχή επηρέασε τις απογευματινές ώρες στην πόλη μας, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Μέσα μόλις σε 30 λεπτά καταγράφηκαν ποσότητες βροχής από 20 έως 30 χιλιοστά, ενώ οι καταιγίδες πολλές φορές ήταν μαζί με χαλάζι. Οι άνεμοι προκλήθηκαν, η κακοκαιρία αυτή προκλήθηκε λόγω του αέρα που υπήρχε στην περιοχή, γι' αυτό και ήταν και ισχυρά τα φαινόμενα. Το μεγαλύτερο μέρος τώρα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής, Ελένη, ήταν στην Αττική και στην Αθήνα, όπου δέχτηκε 850 κλίσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις επικίνδυνων αντικειμένων και 54 για αντλήσεις υδάτων. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η συνεργία του Δήμου Αθηναίων και τη Διεύθυνση Καθαριότητας της Ανακύκλωσης έχουν κινητοποιηθεί από τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση των φαινομένων, απομακρύνοντας πεσμένα δέντρα και κλαδιά, φερτά υλικά και αντιμετωπίζοντας προβλήματα σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. Να πούμε εδώ, Ελένη, ότι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που υπήρχε χτες προκάλεσε και πυρκαγιές. Η μία ήταν στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν από κεραυνό που υπήρχε στην περιοχή, αλλά γρήγορα τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Ενώ παράλληλα, η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου, στην περιοχή της Πάνιθας, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι και από εκεί ήταν λόγω κεραυνού, είναι υπό έλεγχο από την πρώτη στιγμή. Να πούμε εδώ, Ελένη, κλείνοντας, ότι ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσαν εικόνες από την κορυφή του Ολύμπου, όπου μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού σημειώθηκε χιονοχάλαζο στα πολύ μεγάλα υψόμετρα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Μιχάλη Λεγάκη. Ένα μη επανδρομένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Χριστό.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Σήμερα η μέρα εξελίχθηκε σε έντονη επικοινωνιακή δράση για την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριο της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 7 και 4 το πρωί, ώρα Ελλάδας, η ελληνική πυροβολαρχία αντιμετώπισε με απόλυτη επιτυχία βαλιστική επίθεση που εκδηλώθηκε από την περιοχή της Ιεμένης, επιτυγχάνοντας ποσοστό αναχέτησης 100%. Λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10, ώρα Ελλάδας πάντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, η ίδια μονάδα προχώρησε στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος ΒΑΝ στην περιοχή Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. Το μη επανδρομένο αερόχημα είχε εκτοξευτεί και αυτό από την Ιεμένη, επιβεβαιώνοντας ότι οι απειλές κατά του σαουδοαραβικού εναέριου χώρου παραμένουν συνεχείς και πολυδιάστατες. Οι δύο επιτυχημένες αναχαιτήσεις μας σε λίγες ώρες αναδεικνύουν ότι Η ελληνική πυροβολαρχία επιχειρεί πλέον σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες, αποτελώντας τμήμα της διεθνούς πρωτοβουλίας, η οποία έχει αναλάβει την προστασία της αεράμινας του βασιλείου των Σαούδ, της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Μέσης Ανατολής και της Αραβικής Χερσονήσου, όπου οι επιθέσεις από την Ιεμένη καταστροφητικών εγκαταστάσεων ενεργειακών υποδομών και κρίσιμων στόχων αποτελούν μέρος της διαρκούς περιφερειακής σύγκρουσης. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο ασφαλές περιβάλλον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην αρχιτεκτονική συλλογική αεράμινα των συμμάχων της, ενώ η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ελληνικών πληρωμάτων Patriot επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και ετοιμότητας και αξιοπιστίας των ελληνικών όπλων δυνάμεων. Τέλος, να πούμε, Ελένη, ότι η ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην αναχέτηση πυράβλων και μη επανδρομένων αεροχημάτων των Χούθη, που υποστηρίζονται στρατιωτικά από το Ιράν, αποκτά πλέον βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν κλιμακώνονται και η Τεχεράνη απαντά μέσω του δικτύου των περιφερειακών συμμάχων της, όπως είναι η Εμένη. Η Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε ενιαίο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται καθημερινά και οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, τα ελληνικά πληρώματα των Patriot δεν βρίσκονται σε αποστολή εκπαίδευσης ή επίδειξης ισχύως, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπυραυλικής άμυνας, εμπλεκόμενα σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις, υπερασπιζόμενα κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές απέναντι σε απειλές που συνδέονται άμεσα με τη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτό, αν θέλεις, αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική επιχειρησιακή εμπλοκή των ελληνικών όπλων δυνάμεων εκτός συνόρων των τελευταίων δεκαετιών, Ελένη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Καπούτσι, για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος αναδιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες, για τους νησιωτικούς προορισμούς, αναχώρησαν 50.917 άτομα. Δύο 24 ώρα πριν από την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό, υπογράμμισε και ο κ. Χριστοδουλίδης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, βλέπουμε αυτή τη διεθνή κινητικότητα. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον, τόνισε. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα εξαντλεί τους ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος του σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Το ζευγάρι έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Το πρωί ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος μετά την εντολή της εισαγγελέως. Πρώτη στο σημείο της δολοφονίας έφτασε η σύζυγος του 41χρονου και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταέβηκε ο φερόμενος στους δράστης. Κατά πληροφορίες, το ζευγάρι δεν έπεσε καμία αντίφαση και όσα περιέγραψαν αποτυπώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό. Οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η κλιμάκωση σε εμπόλεμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να έχει ήδη εκτοξευθεί. Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων, με τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να έχει ήδη εκτοξευθεί. Όπως εκτίμησε ο πρόεδρος,

0: έτσι απλά να πω ότι στο πετρέλαιο κίνησης μέσα σε ένα μήνα έχουμε 50 λεπτά μισό ευρώ αύξηση. Τον τελευταίο μήνα από 24 Ιουνίου με 25 Ιουλίου έχουμε 50 λεπτά αύξηση. Και φυσικά έχει και η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια. Αν δεν είχαμε και αυτή την έκπτωση θα είχαμε 2-10 μέσα στη Ελλάδος.
1: Επιδότηση δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Επιδότηση από τη στιγμή που αναλαμβάνουν αυτό το κόστος. Επιδότηση θεωρώ είναι όταν είναι κρατική. Το κόστος αυτό το αναλαμβάνουν οι δύο όμιλοι, τα ελληνικά δηληστήρια, οι δύο όμιλοι, οπότε είναι έκπτωση.
2: Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα η διευρυμένη πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικροφυλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ανοίγει, όπως ανέφερες και εσύ, από μας αύριο η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και αυτό προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με έλλειξη πρόσβασμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, δηλαδή τους γνωστούς σερβίσες, με έλλειξη πρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ, που έως σήμερα παραμένουν αποκλεισμένοι από τον μηχανισμό, καθώς αυτός εφαρμόζεται μόνο για οφειλέτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Η μόνη ρύθμιση στην οποία μπορούν σήμερα να υπαχθούν για την αποπληρωμή του χρέους τους είναι η πάγια ρύθμιση οφειλών από 12 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με αλμυρό όμως επιτόκιο για κάθε δόση. Αποτέλεσμα, χιλιάδες οφειλέτες να αποφεύγουν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση και να βρίσκονται εκτεθειμένοι καθημερινά στον κίνδυνο ξαφνικών κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ή αναγκαστικών μέτρων εισπράξης και πληστηριασμών. Πρακτικά, η μείωση του ορίου από 5.000 ευρώ και άνω για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό απεγκλωβίζει περίπου 300.000 μικροφυλέτες, έτσι ώστε, εάν παραδείγματος χάρη έχουν ένα πρόθεσμο χρέος ύψους 8.000 ευρώ στο ΚΙΑΟ, δηλαδή στο Κέντρο Εισπράξης Ασφαλιστικών Οφειλών, λόγω απλήρωτων ασφαλιστικών χρεών, να μπορούν να το εξοφλήσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως έως 240 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 20 χρόνια, ή αν έχουν ληξει πρόθεσμο χρέος σε τράπεζα, παραδείγματος χάρη 7.000 ευρώ, από ένα καταναλωτικό δάνειο, να το εξοφλήσουν σε έως 420 μηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια. Ο αριθμός των δόσεων που θα κληθούν να πληρώσουν εξάγεται με βάση τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού και αυτό συναρτάται με τα εισοδηματικά και υπηρεσιακά του στοιχεία. Όπως επίσης και πιθανό κούρεμα που μπορεί να υπάρξει μέρος του κεφαλαίου ή των προσακτήσεων της οφειλής. Ως ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίζονται τα 50 ευρώ ανά μήνα. Τώρα, τα πλεονεκτήματα της υπαγωγής ενός οφειλέτη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, είναι ανάλογα με αυτά που ισχύουν για τους μεγαλύτερους οφειλέτες, όπως παραδείγματος χάρη αναστολή κατασχέσεων, με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα και πάγωμα αναγκαστικής ίσπραξης ή δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών τους από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ή τους ιδιώτες πιστωτές.
2: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο Πασχάλη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν τις δεσμευτικές προτάσεις τους οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειώσεις από 5 έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα γνωστοποιηθούν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει ως στις 31 Δεκεμβρίου. Επιφυλακτική ως προς την απόδοση του μέτρου εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία μιλώντας στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι αυτό θα εφαρμοστεί στις ήδη πολύ αυξημένες τιμές.
4: Είχαμε συνάντηση με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που είναι υποσυγκρότηση και για το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων για την προστασία των καταναλωτών. Εκφράσαμε και εκεί τις απόψεις μας ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για όλες αυτές τις συμφωνίες, κυρίων εθελοντικές συμφωνίες, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει και μακάρι βέβαια να

0: αποδώσει αυτή η συμφωνία που γίνεται, όμως υπάρχουν διάφορα θέματα που θέσαμε στο τραπέζι. Θα συμφωνήσουν κάποιες 10 μεγάλες αλυσίδες, παράδειγμα, αυτή είναι η πραγματικότητα, για μείωση, και μιλάει κανείς από ποια βάση μείωση αυτή, από τις υφιστάμενες θα μου πείτε, όπου ήδη έχουν συζητήσει για συγκράτηση τιμών το δίμηνο αυτό του Ιουλίου και του Αυγούστου, διότι η μείωση των τιμών, όπως είπατε, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου.
1: Από 31 Αυγούστου και μετά, ναι. Ναι.
2: Στην επερχόμενη ρύθμιση με την οποία καταργούνται οι περικοπές σύνταξης χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, αναφέρθηκε ο εργατολόγος Δημήτρης Περπατάρης, μιλώντας στον Αθήνα 94, σημείωσε ότι δεν προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών από τις ήδη κομμένες συντάξεις, αλλά δεν θα αναζητηθούν και αναδρομικά από όσους δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή.
3: Η ρύθμιση η οποία θα είναι εφεξής λέει ότι σε όσους δεν τους έχει γίνει περικοπή δεν θα τους γίνει περικοπή και σε όσους δεν έχουν αναζητηθεί τα αναδρομικά της περικοπής δεν θα τους γίνει η αναδρομική περικοπή που θα έπρεπε να τους έχει γίνει, με την έννοια ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Προσοχή, αρχίζω και μπαίνω στα μείον, δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή ποσών τα οποία έχουν ήδη περικοπή, δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος στο χέρι συνταξιούχος αναδρομικά, η ρύθμιση θα είναι για από εδώ και πέρα. Το δεύτερο θα είναι, θα έχουμε σίγουρα, γιατί αυτή φορολογείται ως εισόδημα όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, θα έχουμε κάποια θέματα στη φορολογική κλίμακα για κάποιους που ήδη είχαν τη μείωση και είχαν αλλάξει ίσως κάποιο φορολογικό συντελεστή. Το θετικό είναι ότι αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός με πρόβλημα, γύρω στους 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπαγόταν στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, και ένας αριθμός πάνω από 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα υπαγόταν προοδευτικά σε αυτό το θέμα.
2: Η καρδιά του Beach Volley χτυπάει και σήμερα στην πλατεία Συντάγματος, όπου συνεχίζεται το Athens Finals. Η πλατεία Συντάγματος έχει μεταμορφωθεί σε ένα ανοιχτό αθλητικό χώρο υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας στο κοινό ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα. Το αγωνιστικό πρόγραμμα που διακόπη χθες λόγω της καταιγίδας συνεχίζεται σήμερα κανονικά με τους ημιτελικούς. Αύριο οι δράσεις ξεκινούν από το πρωί, ενώ οι αγώνες κορυφώνονται το βράδυ με τους τελικούς ανδρών και γυναικών και τις τελετές απονομής. Ο κ. Μανώλης Ρουμελιώτης, μάνατζερ εθνικών ομάδων του Beach Volley, μίλησε στον Αθήνα 94 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
4: Κανονικά 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε τους μεγάλους τελικούς. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη με τους προκριματικούς αγώνες στα κορίτσια και στα αγόρια. Εκεί οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στο κύριο σταμπλό. Έχουν ξεκινήσει τα μάτς του κύριο σταμπλό. Μέχρι στιγμής τα φαβορί θα έλεγα ότι έχουν επικρατήσει. Το απόγευμα θα γίνουν προημιτελικά και ημιτελικά, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Μένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα μονομαχήσουν για το στέμα του πρωταθλητή Ελλάδος του 2026. Αύριο στις 9 ξεκινάμε με τον τελικό των γυναικών και αμέσως μετά ακολουθεί ο τελικός των ανδρών. Είναι το τέταρτο τουρνουά της σειράς, τα τέσσερα μεγάλα μάστερς, είναι ο τελικός και στα τέσσερα υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡ. Και ευελπιστούμε και αύριο να έχουμε πολύ μεγάλη τηλεθέαση όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Και ο καιρός, έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Δελής.

Χαίρετε, χαίρετε. 36 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς την κίνηση της Σαββατιάρικης Προσίτη. Φτάσαμε 25 Ιουλίου. Και αν είσαι από εκείνους που φεύγουν Αύγουστο, είναι θέλω να τα ακούω. Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη έξοδο. Αυτό το καιρό να μας έχει κάνει ένα μικρό χατήρι. Ήταν λιγάκι ανησυχητικό εκείνο το 40 λεπτό χθες. Σε γενικές γραμμές όμως όλα καλά και κυρίως με μια αισθητή έτσι, πτώση της θερμοκρασίας. Με τους δρόμους να έχουν αρχίσει να έχουν αυτή την άνεση που φωνάζουν ότι να έρχεται ο Αύγουστος. Και πώς να το πούμε ρε παιδί μου, με το καλοκαίρι σιγά σιγά να φωνάζει πως έρχεται η σειρά του για τα καλύτερα του. Και μέσα σε όλα αυτά φουλ δράση. Σημαντικότερο αυτό που συμβαίνει τώρα στο Σιδνί. Ο ημιτελικός για το Super Final του World Cup στην υδατοσφαίριση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι 9-7 μπροστά η εθνική μας. Που επιμένει να θυμίζει ότι, πώς να το πω, είναι συνεπέστατη στα μεγάλα ραντεβού. Φυσικά η εβδομάδα έχει κυρίως ποδόσφαιρο. Με τα πρώτα σημάδια να είναι ενθαρρυντικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε μια απίθανη ανατροπή στην Πολωνία κόντρα στην Δύναμο Κιέβου και έκανε έτσι το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη προκριματική φάση του Europa League. Το αυτό και με τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία έχασε ένα τσουβάλι γκολ με την Πάξη. Την έκανε τη δουλειά όμως, νίκησε και εκείνος και θεωρητικά μπαίνουμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στα επόμενα, στους τρίτους προκριματικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Εκεί από όπου θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός. Φυσικά και ρεβάνς και για τους πράσινους και για τους ασπρόμαυρους. Φυσικά το καλοκαίρι δεν είναι να λες πολλά λόγια στο ποδόσφαιρο. Οι μεταπτώσεις αγωνιστικά είναι τεράστιες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αλλά σου δίνει την εντύπωση ότι αυτά τα δύο πρώτα διπλά βάζουν την κατάσταση στην σωστή σειρά. Έχει και μεταγραφές. Έχει και μια ιστορία μέσα στην εβδομάδα που θύμισε κόντρες από τα παλιά. Ο τρόπος που ο Παναθηναϊκός ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την μεσαία του γραμμή. Με τον Kings Kangwa, ο οποίος μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ήταν συμφωνημένος από την ΑΕΚ. Τρίτη πρωί χάλασε το deal με την Χάποελ Μπερσεβά, από χθες είναι και επίσημα πράσινος. Στη ρύθμιση του ήχου η μία και μοναδική Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου Μαρία. Στην αξιταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς. Και για το μικρόφωνο του Αθήνα 984 θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City. Είμαι ο Διονύσης Θελής.

δραματικός ο επίλογος στον ημιτελικό του Σίδνεϊ. Έχει μειώσει η Ιταλία 9-8 στα 54 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι και τώρα ο Αργυρόπουλος της δίνει ασφάλεια 2 γκολ. 18 Ελλάδα-Ιταλία.

Super Final του World Cup αφορά στις 8 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Ξεκίνησε θεαματικά η Ελλάδα προχθές, επικρατώντας με 14-13 του Μαυροβουνίου. Οι Ιταλοί νίκησαν στον δικό τους προημιτελικό 18-12 τη Γεωργία. Και το τετ-α-τετ αυτό το σημερινό δίνει μια θέση στον τελικό. Τέλεια που δεν το βάζει κάτω, μειώνει ξανά, είναι στα 40 δευτερόλεπτα πλέον και το σκορ είναι 19 υπέρ της Ελλάδας.

Εντάξει, ο καθένας καταλαβαίνει τώρα ότι είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό. Καρνεζέκι είναι ο σκορέρ για τους Ιταλούς. Τα 41 δευτερόλεπτα, όχι στα 40, 9-10 Ιταλία-Ελλάδα. Μην δείξω ότι η Μαρία Δασκαλάκη δεν μπορεί χωρίς ποδόσφαιρο και αφού συζητάμε για Ιταλία, αντί να σου πω ότι νέος προπονητής ομοσπονδιακός είναι ο Αντρέα Πίρλο. Ιταλία που αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Η ποδοσφαιρική. Εκεί απολύτως δικαιολογημένα, γιατί είναι πλέον πάρα πολλά τα χρόνια που δεν θυμίζει σε τίποτα την περίφημη Ατζούρα. Μόλις πέρασε ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελλο που η Ιταλία δεν ήταν εκεί. Όχι, δεν πήγε καλά, δεν ήταν εκεί. Και έτσι για να το λες, Μαρία Σπαρέα σου, αν σε ρωτήσουν πότε ήταν το τελευταίο ποδοσφαιρικό νοκάουτ που νίκησαν οι Ιταλοί σε παγκόσμιο κύπελλο, θα λες ότι είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου στο σωτήριο έτος 2006. Ήμασταν πολύ μικροί.

Πήρε ένα time out ο Θοδωρής Βλάχος. Έδειξε έναν τρόπο για να κρατήσει η Εθνική την μπάλα, αλλά δεν φαίνεται να το έκανε σωστά. Με το που γύρισαν από το time out οι Έλληνες, έκλεψαν οι Ιταλοί και πλέον υπάρχουν 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι και time out για τους Ιταλούς για να οργανώσουν την τελευταία τους επίθεση και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Τώρα πηδάμε από το ένα στο άλλο, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο για τους προπονητές μετά από time out να βλέπουν ότι η ομάδα τους γυρίζει στο γήπεδο και κάνει οτιδήποτε άλλο από αυτό που τους έχουν πει. Εντάξει, πολλό δε μάλλον όταν μένουν 15 δεύτερα και όταν κρίνεται η παρουσία, η συμμετοχή, η πρόκληση σε έναν τελικό Super Cup του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τελείωσε, έκαναν την επίθεσή τους οι Ιταλοί. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί. Ο κορυφαίος πορτιέρο της εθνικής μας ομάδας, καλύτερος Έλληνας αυτής της εποχής, ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Αν καταλαβαίνω καλά από όσα διαβάζω, ήταν μακράν ο καλύτερος της αναμέτρησης. Και είχε και την τελευταία λέξη. Αυτή της πρόκρισης στον τελικό. '19 λοιπόν Ελλάδα-Ιταλία. Οι Ιταλοί σχεδίασαν μια επίθεση χωρίς τερματοφύλακα στην αυτά τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Κέρδισαν και μια αποβολή, ουσιαστικά δηλαδή επιτέθηκαν με δύο παίκτες παραπάνω. Ο Τζορτζάτος όμως ήταν ξανά εκεί, η επέμβασή του έστειλε την Ελλάδα στον τελικό.

0: Λοιπόν, πέσαμε στην περίπτωση η χαρά των ζωντανών. Είπαμε, η εθνική μας επικράτησε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Cup, του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό απέναντι στην Ουγγαρία. Αύριο το πρωί στις 11 είναι η αναμέτρηση αυτή. Το δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, η R2 Sport είναι που έχει τα δικαιώματα. Αυτή είναι, λέει, η πέμπτη φορά που η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί όμως στο συγκλονιστικό αριθμό 18 σε ημιτελικούς. Και μιας και εγώ δεν μπορεί παρακολουθώ πόλο, πάω σε καθηλήν αρμόδιο. Για την μπασκετικός μέχρι το κόκαλο ο Γιάννης Λαμπύρης, αλλά έχεις και εσύ και ο Βασίλης Κουντής, έχετε μια αδυναμία, είσαστε κάποιοι που έχετε την τρέλα σας με το πόλο. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Διονύση μου, καλησπέρα και στους ακροατές του 94.
0: Πώς το εξηγείς αυτό που είσαστε όλοι οι μπασκετικοί, έχετε αυτή τη μανία με το πόλο?
1: Είναι, δεν ξέρω, δεν είναι παρεμφερή αθλήματα. Πάντως ο Χάρης ο Παυλίδης έλεγε, ο κορυφαίος κατ' εμέ προπονητής γυναικών όλων των εποχών και όχι μόνο εκ των κορυφαίων και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι τον έχουν εμπιστευτεί από την Εθνική Κίνας μέχρι την Εθνική Καναδά και έχει κάνει και τις μεγάλες πορείες με τον Ολυμπιακό και τα Ευρωπαϊκά. Λέει ότι από τον μπάσκετ έχω πάρει τα καλύτερα συστήματα. Φανατικός φίλος του Άρη, θυμίζω, γιατί μεγάλωσε στο Αλεξάνδριο ως πιτσιρικάς, έβλεπε τον Γκάλι και τον Γιαννάκη, οπότε λέει από τον πόλο μπορεί να πάρει από τον μπάσκετ πολλά πράγματα στο σύστημα.
0: Εγώ είχα άλλη εξήγηση στο μυαλό μου, βεβαίως εσύ το θέτεις πολύ πιο αθλητικά. Εγώ είχα στο μυαλό μου το εξής, ότι δουλεύοντας σε πολιτικές εφημερίδες ή και αθλητικές τα καλοκαίρια που δεν είχε μπάσκετ,
1: ναι,
0: αλλά είχε πόλο, μπορεί οι μπασκετικοί να την πατούσαν και να γράφανε το πόλο.
1: Ναι,
0: δηλαδή να το παίρνανε παραμάζωμα. Τώρα εσύ στα νέα πόσα χρόνια είσαι?
1: Είμαι από το 87-88.
0: Άρα από αυτούς τους 18 ημιτελικούς που διάβασα πριν από λίγο εδώ, προφανώς
1: τους περισσότερους, ναι,
0: τους έχω... έχεις γράψει κιόλους.
1: Το πρώτο μεγάλο εγωτάζ που είχε βάλει ο Αίμνης ο Γιάννης ο Διακογιάννης και μάλιστα μου είχε δώσει μια σελίδα που ήταν πρωτοφανές για την εποχή, ήταν ένας τελικός χείος Γλυφάδα στο Ζάπιο, όπου είχε γίνει και έκπληξη μάλιστα. Είχε πάρει χείο στο κύπελο από την πρωταθλήτρια τότε Γλυφάδα του Κυριάκου Γιαννόπουλου με Μίλε Νάκητς προπονητή. Και ο Διακογιάννης το είχε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το πόλο και λόγω της εθνικής ομάδας, αλλά το έλεγε, ας πούμε, το αδικημένο άθλημα, ότι δεν μπορεί να, επειδή είναι κάτω από το νερό, εμείς δεν βλέπουμε, λέει, αυτά που γίνονται πραγματικά και αξίζει, αυτοί οι άνθρωποι, λέει, πρέπει να τους προβάλλουμε. Και έδινε χώρο όπως σε όλα τα αθλήματα, δεν ήταν ποδοσφαιρικός ή στιβικός, γιατί πολλοί δεν ξέρουν τι μεγάλη του αγάπη ήταν ο Στίβος και το γαλλικό τραγούδι, αλλά το πόλο το είχε σε πολύ μεγάλη δυναμία και πραγματικά είναι ένα άθλημα έτσι που είναι ξεχωριστό και η εθνική ομάδα νομίζω είναι από τις πιο πετυχημένες όλων των εποχών.
0: Αλλά ξέρεις, κυνηγάει, το αποδέχεσαι.
1: Ένα χρυσό μετάλλιο κυνηγάει αυτό. Αυτό που είπες, ένα χρυσό, να φύγει αυτή η κατάρα των χαμένων τελικών, παιδί μου, που οι γυναίκες το έχουν κάνει ψωμοτήρι.
0: Το αποδέχεσαι αυτό, η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα όλων των εποχών για το Στίβο, για το πόλο? Γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς επίσης είμαστε αγαπημένοι, είχαμε στο μυαλό μας τον μπάσκετ.
1: Θα σου πω κάτι. Κάποτε το λέγαμε και λέγανε τα υπόλοιπα αθλήματα ότι είναι άδικο, διότι έλα ρε παιδιά, τι κάνουν. Πάνε απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έρχονται 8η, έρχονται 9η, έρχονται 13η. Πλέον δεν πάνε όμως απλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα παγκόσμια κοινότητα. Παίζουν τελικούς ή μη τελικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σταθερά δηλαδή και επί Θοδωρή Βλάχου ιδιαίτερα. Ξαναλέω, γιατί θέλω να αποδίδω το Κέσσαρι στον Κέσσαρι, μια πρωτοφανής και δύσκολη απόφαση τότε του Δημήτρη Διαθεσόπουλου, πρόεδρου της ΚΟΕ, να βάλει τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς η βάση τότε της Εθνικής ήταν η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που ήταν και πρωταθλήτρια Ευρώπης, θυμίζω από τότε με την Προρέκο, και είπε, παιδιά, αφού είναι ο καλύτερος προπονητής και οι καλύτεροι παίκτες, θα είναι μαζί και στην Εθνική. Ήταν δύσκολο τότε με το γενικό, παρότι.
0: Εμείς τσακωνόμαστε για άλλα κι άλλα. Σιγά-σιγά δεν τσακωνόμαστε για τον πόλο, ότι είναι προπονητής του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού.
1: Εκεί άλλαξαν τα δεδομένα και μάλιστα μετά ήρθε και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος που έβαλε, ας πούμε, ότι θέλω να είσαι μόνος στην Εθνική, το δέχτηκε ο Θοδωρής ο Βλάχος και συνέχισε αυτό το έργο που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια με μια χρυσή φουρνιά, η οποία είναι μια φουρνιά που είχε αφήσει πίσω, αν αναλογιστούμε ποιοι παίκτες δεν μπαίναν μετάλλιο, δηλαδή μιλάμε Μαυρωτάς, Γιαννόπουλος, ο Γιαννουρίς, ο Γιάννης ο Γιαννουρίς, ο Αρώνης, ο Αντώνης ο Αρώνης, ο Σταθάκης, μιλάμε για φουρνιές που πηγαίναν στους Ολυμπιακούς, εντάξει, ήταν και άλλα χρόνια. Μπαίναν στην οκτάδα, είχαν πάει μέχρι έκτη θέση, παίξανε παγκόσμιο στην Αθήνα το 97, φιναλίστ. Φτάσαμε στους παραλίγο να μπούμε στους 4, στους Ολυμπιακούς του 4, αλλά δεν έκανε ποτέ το βήμα το παραπάνω. Αυτή η γενιά εδώ το έχει τερματίσει. Δηλαδή είναι, χάνουν τελικούς και φεύγουν απογοητευμένοι και έχουν παίξει τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, τελικούς Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ευρωπαϊκού. Απλά πάντα κάτι γίνεται. Ο τρόπος είναι που μας πληγώνει περισσότερα τα τελευταία χρόνια. Ένα λάθος στο τέλος, ένα δοκάρι, μια κλεμμένη επίθεση, ένα time out που δεν έπρεπε να πάρουμε.
0: Γιάννη, έχει μεγάλη σημασία να είσαι εκεί, έτσι. Δηλαδή, η καταξίωση έρχεται με το να είσαι εκεί.
1: Εννοείται.
0: Αυτό έχει το μεγάλη σημασία. Και η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια μας τους θυμόμαστε και τους κουβεντιάζουμε. Το πόλο είναι μια κατάσταση. Βεβαίως τώρα αρχίζουν και αναπτύσσονται και οι υπόλοιποι. Που εκεί στην άνοιξη συζητάμε τον Ολυμπιακό, αγόρια κορίτσια, γιατί έχουμε μάθει σε πολλές επιτυχίες των Ερυθρόλευκων. Ναι. Και τα καλοκαίρια συζητάμε την εθνική ομάδα. Ναι. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βάζει αρκετά χρήματα πλέον στην ομάδα του, σε ό,τι αφορά στους άντρες και τις γυναίκες.
1: Από πέρυσι, αλλά φέτος κάνει υπέρβαση ακριβώς και επιστρέφει ουσιαστικά σε εποχές άλλες. Κάποτε θυμίζω είχε διαλύσει εισαγωγικά το τμήμα Πόλο με την παραχώρηση του μεγάλου Δημήτρη Σαλατόπουλου, του Μπέμπι, για τον πιτσιρικά τότε Φραγκίσκο Αλβέρτη. Παρεμπιπτόντως παίζει ένας παίκτης πιτσιρικά στο Πόλο του Παναθηναϊκού νεαρός, ο οποίος λέγεται Αλβέρτης έτσι πλέον από πέρσι. Έτσι σαν σημεία
0: των είναι ο γιος του Φραγκίσκου, όχι φαντάζομαι.
1: Όχι, καμία σχέση, καμία ούτε συγγένεια ούτε τίποτα. Αλλά είναι φοβερό ότι το λέγανε του Δημήτρη Σαλατόπουλου και το σχολιάζαμε ότι κάποτε λέω για έναν Αλβέρτη εσύ έκανες. Αλλά γι' αυτό τότε πήγε στην Γλυφάδα και πήρε πρωτάθλημα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη δύναμη, αλλά ήταν στην τετράδα. Δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Ενώ με το Σαλατόπουλο με την Γλυφάδα είχε πάρει. Το θέμα είναι ότι πλέον τους Έλληνες παίκτες Διονύση τους ζητάνε στο εξωτερικό. Ο Κάκαρης ξαναφεύγει από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω για να πάει στη Μεγάλη Φέρα της Βάρος. Τον είχε πάρει Προρέκο που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Πόλο. Δεν είναι τυχαίοι Έλληνες παίκτες. Δηλαδή τους ζητάνε οι κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.
0: Και στα κορίτσια. Η πλευρή του έπαιξε τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος. Ιδιαίτερα. Απέναντι στην αδερφή της.
1: Είναι νομίζω ένα άθλημα που μας ταιριάζει. Το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Λέμε ότι είμαστε ναυτικός λαός παρότι δυστυχώς έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμενο με τόσους πνιγμούς. Που δεν θα ήταν, δεν είναι καλό, αλλά είναι ένα άθλημα που πραγματικά μας ταιριάζει και το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι μια φουρνιά πραγματικά χρυσή. Τώρα θα παίξουμε άλλο ένα τελικό, βέβαια πάλι με την Ουγγαρία που είναι ένας από τους κακούς μας δαίμονες. Πάντα ξέρεις όταν τους πετυχαίνουμε σε ημιτελικό ή τους Σέρβους ή τους Ούγγρους, πολλές φορές θα καταφέρουμε. Στο τελικό κάτι γίνεται και χάνουμε στο λεπτομέρειο.
0: Εντάξει, για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Για να
1: αυτό, μακάρι.
0: Ελλάδα-Ουγγαρία, λοιπόν. Είσαι περίβολη, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για τις γνώσεις στο αντικείμενο. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά είμαστε παρά ένα. Από το δελτίο ειδήσεων έχει κάτι σοβαρό εκτός από το Λεμπρόν, ο οποίος αποφάσισε να γίνει ο πρώτος, λέει, που θα πάρει δαχτυλίδι με 4 διαφορετικές ομάδες. Είδες πριν στις Sixers χθες.
1: Και είδες που είπε αμέσως ότι να τονίσω ότι δεν το κάνω για τα χρήματα. Είναι σημαντικό ότι να το πει αμέσως ότι. Και πράγματι δεν έχει νόημα.
0: Τα καθαρά του είναι λιγότερα από του Βεζένκοφ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, άμα το ξέρανε εδώ οι δικοί μας Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην του κάνανε καμιά πρόταση. Μήπως θες να έρθει να πάρει και την Ευρωλίγκα.
1: Δεν δίνω δαχτυλίδι εδώ. Είδες ακόμα και το Μοντιάλ αρχίσαν να δίνει δαχτυλίδι. Αυτό θέλει το δαχτυλίδι.
0: Θα του φτιάχνα και ένα δαχτυλίδι.
1: Αν και λέγαμε ότι το ωραίο θα ήταν να πάει στο Μαϊάμι έτσι για να τον βλέπαμε με τον Γιάννη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει αυτό. Όλοι περίμεναν ότι θα γυρίσει στο Cleveland να κλείσει την καριέρα του στη γενέτειρά του.
1: Ναι.
0: Εκεί η δεύτερη προοπτική ήταν το Μαϊάμι, όπως το λες, που ούτως ή άλλως με τον Λεμπρόν αυτομάτως αναβάθμιζε τις ελπίδες του για πολλά και εκεί είχε μεγάλη επιτυχία. Αλλά το ότι έφυγε και πήγε στην πόλη της αγάπης, στη Φιλαδέλφια, για να γίνει ο πρώτος στην ιστορία που θα το έχει κατακτήσει με 4 διαφορετικές ομάδες. Εντάξει. 42 είναι. Προφανώς κάπου πρέπει να βρει τα κίνητρά του για να συνεχίσει. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Βλέπω Ελένη Ζαμαρία με σκουφάκι πόλο. Κανονικά έτοιμη, όχι. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια από τώρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδη, στην Κέρκυρα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Κινέτα μετά την εκδήλωση καπνού σε δασική περιοχή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μία 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι εκενώνουν τα προάστια Λεαϊγιάν, Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική η κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος δήλωσε ότι είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι στοιχείες των Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκαταστάσεις δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κατηγόρησε την κυβέρνηση στο Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν οι ελληνικοί πάτριοι από τη Σαουδική Αραβία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 2-24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Άρα On Air δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, αέθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στον Διονύση Δελή.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Δεύτερη αγωνιστική περίοδος. Απέφυγαν από δεύτερο ημίχρονο. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός του δεύτερου ημιχρόνου στο λιμάνι της Αντβέρπε, εκεί δίπλα απέναντι στην Ρουαγιάλ, λες πως ακριβώς δεν το κατάφερε. Ένα φιλικό τεστ 0-0 έως το 68 που κατέληξε 0-3. Και το πιάνω από Ολυμπιακό γιατί φεύγουμε και πάμε Ολλανδία. Νίκο Κότση, το Αλκμαρ είναι πόλη, ε?
1: Ναι, ναι, πολύ. Πολύ ωραία πόλη.
0: Και από ό,τι διάβαζα έχουν και μια γιορτή από το πρωί, από τις 11, για να υποδεχτούν αυτό το φιλικό πριν τον Ολυμπιακό κλπ. Είναι αυτές οι ωραίες καταστάσεις που γύρω από το ποδόσφαιρο κινείται μια ολόκληρη περιοχή. Με οικογένειες, με αυτά, όλα τα ωραία, ε.
1: Ακριβώς. Έχει fan day σήμερα εδώ στο AFA Stadium. Το οποίο έχουμε έρθει τρεις φορές. Δεν κόλλησε να έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός στο Διονύσιο, να σου πω.
0: Ναι, μην το άστο.
1: Είναι επίσημο, είτε σε φιλικό παιχνίδι. Ναι, το αναφέρω σε ένα ιστορικό γεγονός.
0: Είναι με Βασίλη το Ρωσίδη Αλκμαρ η χρονιά που ο Ολυμπιακός έχει περάσει στους 16 του Champions League.
1: Ναι, ναι, το 9-10.
0: Ναι, ναι. Με Μπορντό μετά.
1: Ναι, και έρχεται εδώ με τον Ζήκο προπονητή ο Ολυμπιακός. 0-0 είναι το παιχνίδι.
0: Σωστό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγες ότι μετά ήταν ο Μπάντοβιτς, γιατί εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός κάθε τρεις και λίγο είχε έναν άλλο προπονητή.
1: Είχε κερδίσει την.
0: Στην πρεμιέρα την Αλκμαρ, 2-1.
1: Ακριβώς. Μετά ήταν εδώ, σε αυτό το παιχνίδι εδώ, ήταν ο Ζήκο, μετά ανέλαβε ο Μπάντοβιτς.
0: Και σπάγια προκριματικά. Μπάντοβιτς πρεμιέρα με τον Ζήκο στη Σουήτα. Ζήκο στη φάση των ομίλων και Μπάντοβιτς ξανά μετά στα μάτς με την Μπορντό. Και ο Ολυμπιακός πέμπτος τελικά στο πρωτάθλημα σε διαδικασία πλέον.
1: Μετά αλλαγή διοκτησιακού καθεστώτος, γιατί έφυγε ο κύριος Προγαλισσίδης, ο κύριος Μαϊνάκης. Είναι το τέλος της χρονιάς που έγινε κοσμογονία στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έλα, μαρτυράμε τα χρόνια μας. Είναι πολλά πίσω. Είναι 16 πίσω.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Τα έχουν πει.
0: Το βλέπω. Λοιπόν, τελευταία μέρα στην Ολλανδία έκλεισαν. Κλείνουν αυτοί οι δύο κύκλοι του Ολυμπιακού στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Μετά τα μαζεύεται και γυρίζεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έχει προκριματικά και ταυτόχρονα έχει και τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις τελειώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το λέω γιατί σε είδα χθες με τον Κώστα Καραπαπά. 15 λεπτά σας μιλούσε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα γραφικά και μία.
1: 16 λεπτά, ακριβώς. 16 λεπτά, ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Καταρχάς, θα πούμε για τα των ρισοαστών, γιατί έχει φύγει ο Ντολάκης στον Άγια Τρικά τώρα και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Χάλ. Γιατί έρχεται στη Σλοβενία. Αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό.
0: Έφυγε χθες για να περάσει σήμερα ιατρικά στην Αθήνα για να πάει στη Σλοβενία. Δηλαδή τελείωσε η μεταγραφή.
1: Ακριβώς. Έχει τελειώσει η μεταγραφή του Ντολάκη στην Χαλ. Κατά την άποψή μου, είναι μια μεταγραφή που θα μπορούσε να πάει σε πολύ καλύτερη ομάδα Ντολάκη. Αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, ο κάθε ποδοσφαιριστής, ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος ήθελε να πάει στη Χαλ. Πιστεύω ότι ήθελε να το κάνει και θα παίζει. Μακάρι να του πάει καλά, να του βγει σε καλό.
0: Είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα.
1: Είμαστε 15 χρονών.
0: Νίκο, είναι δύσκολο για τον τερματοφύλακα. Εάν μπορεί να έχει μια ομάδα η οποία είναι Premier League και να σου εξασφαλίζει από την πρώτη στιγμή ότι θα είσαι ο βασικός, να έχει δηλαδή τα αυτονόητα, να είσαι τυχερός, να έχει την υγεία σου κλπ. Και είσαι σε αυτή την ηλικία, μπορεί να. Πώς να σου πω, να θέσεις τις βάσεις για να πας και παραμένω. Μπορεί να το σκέφτεται έτσι ο Κωνσταντίνος Γιουλάκης.
1: Προφανώς έτσι το σκέφτεται. Mm-hmm. Όχι, προφανώς έτσι το σκέφτεται ο Κωνσταντίνος, αλλά είναι το μέγεθος είναι λίγο, ξέρεις.
0: Ναι, όχι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Όλη η Αγγλία συμφωνεί ότι η Χάλ είναι μια ομάδα που ανέβηκε για να πέσει.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό από μόνο του είναι λίγο επικίνδυνο για τον ίδιο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός είναι στη διαδικασία ήδη απόκτηση άλλων τερματοφύλακων και μάλιστα υπάρχουν συζητήσεις ήδη για. Για μια σοβαρή, πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική κίνηση από το Στρέλεψου. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι πρώτη επιλογή ο Θεσσά. Είναι στις επιλογές τρεις, αλλά δεν είναι πρώτη επιλογή. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να αγοράσει τερματοφύλακα. Και μάλιστα τερματοφύλακα που θα είναι αδιαφυσβήτητα πρώτο και με καριέρα και παρουσία και επίπεδο τέτοιο που να μην αφισβητείται καν το.
0: Να ζηλεύει ο Τζολάκης δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Υπάρχουν διάφορα ονόματα, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε τώρα σε ονοματολογία.
0: Όχι, μόνο, εντάξει. Προφανώς ο Ολυμπιακός ψάχνει τα πάντα τώρα, γιατί σε μια-δύο μέρες πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει το επόμενο διήμερο, τριήμερο, να έχει τελειώσει το θέμα του θεματοφύλακα και να έχει τελειώσει και το θέμα του μέσου που θέλει να αποκτήσει. Γιατί είναι ξεκάθαρη η επιθυμία για απόκτηση ενός box-to-box του χρηστή, ενός παίκτη με, και με αμυντικά και με δημιουργικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Ένας παίκτης που θα μπορεί να πατάει αυτό, να το κάνει πράγμα, να κάνει στην πραγματικότητα αυτό που λέει το box-to-box, δηλαδή να πατάει στις δύο περιοχές, να απειλεί, να δημιουργεί, να παίζει, να δίνει λύσεις όταν η ομάδα μπλοκάρει στην ανάπτυξή της. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Ωστόσο, όταν αυτό ο τρόπο δεν βγαίνει, θέλει να έχει παίκτες και λύσεις που να μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Και αυτό ψάχνουν.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαστε σε μια περίοδο, ξέρεις, που δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις όλα αυτά. Γιατί.
1: Μπορεί να παρεμβάσει λίγο τον ήχο του Νίση, γιατί είμαι στο γήπεδο, έχουν βρεθεί μουσικές εδώ και ακούω ελάχιστα.
0: Ναι. Θα έλεγα ότι ακόμα είμαστε και σε μια περίοδο, ξέρεις, που τα συμπεράσματα είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία αφορούν πραγματικά στις ομάδες. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο Μουζακίτης ουσιαστικά δεν έχει παίξει σε φιλικό παιχνίδι ακόμα. Μιλώντας για τη μεσαία γραμμή, ας πούμε. Ο Ντάνι Γκαρθία πέρασε ένα τραυματισμό. Ναι, είναι, δηλαδή έχουμε την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θεωρητικά, ας πούμε, πρέπει να κάνει κάτι γρήγορα στη μεσαία του γραμμή, ξεχνώντας ότι όλη η κεντρική του χάφ είναι εκεί, είναι στη θέση τους. Αναβάθμιση ψάχνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ψάχνει να αντικαταστήσει τον Ασημέντο με έναν καλύτερο παίκτη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Χτύπησε ο Σιπιόνι, χτύπησε ο Μουζακίτης, χτύπησε ο Ντάνι Γκαρθία στην προετοιμασία. Είναι δηλαδή το λες και.
1: Προετοιμασία να δούμε πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα συνεπονούμε το Σιπιόνι. Γιατί όμως είναι πάντα ύποπτος και πάντα μπορεί να αφήνει υπολείμματα που δεν τα ξέρεις. Μπορεί να αφήνει πράγματα, προβλήματα από εκεί το περιμένεις. Για αυτήν τον λόγο που γίνει συνδυαστικά είναι όλοι σε πολύ καλά. Κάνει πολύ, το κάνει ασκήσεις, κάνει τρεξίματα, κάνει τα πάντα. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα είναι με τα εξελιχθείς από αυτόν τον νόμο του. Και επίσης πρέπει να συζητάμε ότι η αγορά είναι ανοιχτή είτε για το Σιπιόνι, είτε ακόμη για τον Έσε, είτε για τον Μουκαλίτη. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αγκασμένος, έχοντας αυτά στο μυαλό του, να μπει στην εργασία, να ψάχνει και θέλει να φτάσει τι θέλει, γιατί στη συνολική συζήτηση από πέρυσι είναι στο μείον ένα. Μην βλέπουμε το Φίλι. Ο Φίλι, ας πούμε, ότι είναι στην Ατσικούρα πέρυσι, στην περσινή κατάσταση. Τώρα έφυγε ένα Ασημέντο. Άρα, στη θέση του Ασημέντο πρέπει να έρθει άλλο. Αν έρθει ένα στο επίπεδο του Ασημέντο, δεν έχει λογική. Το να έρθει ένα που θα είναι βασικό, με τα χαρακτηριστικά, με τα στοιχεία του βασικού, έχει λογική. Και αυτό που θα κάνει ο Ολυμπιακός, όπως πολύ σωστά το είπες, θέλει να κάνει μια αναβάθμιση.
0: Ναι. Παρά τα αυτά, έχει κάνει ήδη 10 μεταγραφές και σου δίνει την εντύπωση, επειδή μου, ότι συνεχίζει ακάθεκτος, ότι θα έχει πολλές ακόμη αλλαγές. Δηλαδή, ο Σάλιακας, ο οποίος χθες έκανε και τον τεμπούτο του, επέστρεψε.
1: Παίζει βασικό τόσο σήμερα ο Σάλιακας.
0: Ναι.
1: Συγκινάει βασικό, το πούμε και την δεκάδα μια που το ανέφερε, γιατί ενδιαφέρον είναι κατά του Ολυμπιακού. Είναι ο Στουρνάρα τα δοκάρια, Μπρούνο, Κάρμο, Μαϊλόβιτ και Σάλιακα. Είναι η τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με τον Μουζακή στην μπροστά του. Ροντινέι, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Έλκα Μπί. Η τετράδα της επίθεσης. Με τον Ζώτα Σίλβα να παίζει τη θέση που έχουμε κάνει. Στον ετοιμάζει που μπορεί σε όλη την προετοιμασία.
0: Να παίξει πίσω από τον επιθετικό, λες. Εχθές η τριάδα Ζέλσον Τσικίνιο Φορτούνης θεωρείς ότι ήταν δοκιμή εντεκάδας ή είναι πλέον, επειδή μας έχει συνηθίσει το πρώτο φιλικό να το δίνεις σε αυτούς που είναι λίγο πιο πίσω, επειδή μου, και το επόμενο να το δίνεις καλούς, το έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άγιαξ. Ήταν όλοι αυτοί, δηλαδή ο Τσικίνιο και ο Φορτούνης έπαιξαν με τον Άγιαξ. Θεωρείς ότι αυτή είναι η επόμενη ιδέα του? Δηλαδή τώρα πλησιάζουμε, είναι πλέον 10 μέρες μακριά το μάτς με την Αϊμέγγεν, 9 στις 4 του μήνα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο από τα δύο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Λες ότι αυτό το διάστημα ο προπονητής του Ισκάκη, το πρώτο από τα δύο για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, λες ότι αυτό το διάστημα ο προπονητής

0: Και εκείνο είχε τραυματισμού, ναι, αλήθεια. Ναι.
1: Έχει μια μόνιμη ενόχληση στο γόνο, τον αστράγαλο με αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη φάση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Παναγιώτη. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως για τον Ολυμπιακό, για τον Ρεντιλίπα, έχει σημασία να πω ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε εξελίξει και σε άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, νομίζω ότι είμαστε κοντά πλέον στο να αποχωρήσει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.
0: Άρα και να ήταν ο Αριέλ, μακάρι να το λέγανε Αριέλ Νίκο.
1: Αριέλ,
0: ο Γαϊδαράκος, έτσι τον λέγανε. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, εκείνο το απίθανο δεκάρι.
1: Στην ομάδα του Αριέλ θα πάει τέλος πάντων.
0: Ναι, για River Plate είναι.
1: Η River Plate είναι που θα τον αποκτήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Φρανσίσκο Ορτέγα. Υπάρχουν σενάρια που θα μπορούμε να έχουμε εξελίξει και με τον Ανδρέ Λουίζ σύντομα.
0: Ο οποίο μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ξανά στην 11, δηλαδή φαίνεται ότι. Παρότι συζητάμε για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος πιθανότατα είναι ο καλύτερος winger που έχει ο Ολυμπιακός στα χαρακτηριστικά του, το ότι μένει σταθερά έξω από τις εντεκάδες κάτι δείχνει και για εκείνον.
1: Θα δούμε. Μπορεί να μην αγωνιστεί καν τώρα σήμερα. Αυτό και στην υπόθεση αυτή δηλωφορούν
0: διαφορά.
1: Μια σειρά από σενάρια για προτάσεις για αρκετά χρήματα στα μέρη του Ολυμπιακού. Έχουν ξαναπεί ο Ιταλός ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Υπήρχε πρόταση επίσημη από την Κάνσα στις 17 εκατομμύρια. Είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη για τον Κίσα στην Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έτσι όπως έχουν τώρα τα δεδομένα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα τον αποχωριστεί τον Αντρέ Λουίζ σύντομα.
0: Άρα λες ότι μετά τον Τζολάκη και ο Ορτέγκα και ο Αντρέ Λουίζ είναι σε αυτή τη διαδικασία. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι ήρθε εκεί στο παραένα της προετοιμασίας για δεύτερη-τρίτη φορά ο Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο, που σημαίνει ότι ο Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαίρου με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και τον προπονητή φαντάζομαι ότι είναι σε διεργασίες για αυτό το παρεδόση των ημερών. Εκτιμάς ότι μέσα Σαββατοκύριακο θα έχουμε αλλαγές και άλλες.
1: Θυμώ ότι θα έχουμε αλλαγές, ναι. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλες από την άποψη.
0: Κοίταξε, ενδεχόμενη παραχώρηση.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ακόμη 4 μεταγραφές.
0: Ναι, σε αυτό το επεισόδιο.
1: Ναι, σε αυτό το επεισόδιο 4. Και αν βάλουμε το σενάριο που θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει, να αποκτάει 2 χαφ, τότε μιλάμε για ακόμη 5 μεταγραφές.
0: Ναι, για να το πάμε πιο σωστά, μέχρι την Αϊμέγγεν, δηλαδή στο επόμενο δεκαήμερο, σίγουρα θέλει τον αντικαταστάτη του Τζολάκη ο Ολυμπιακός. Άρα λες ότι είναι μια κατάσταση που θα συμβεί γρήγορα. Ο ίδιος ο Κώστας Καραπαπάς εχθές είπε ότι στο ίδιο διάστημα θα ήθελε ο Ολυμπιακός και το οχτάρι του. Αν όμως μου λες ότι και για τον Ορτέγκα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις, τότε ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει με ένα αριστερό μπακ. Υποθέτω ότι θα πάρει και ένα δεύτερο τώρα.
1: Άρα ουσιαστικά.
0: Ναι. Άρα δηλαδή φαντάζομαι ότι μιλάμε για τρεις διαφορετικές υποθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίες είναι ανοιχτές μέσα στο διάστημα αυτό. Πες μου λίγο για Ολλανδία που έχεις γίνει καλοκαιρινός επισκέπτης της. Είναι πολλά τα χρόνια. Βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Το χρόνο του περνάω στο Ολλανδία. Φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βολεύτηκε ο Ολυμπιακός εκεί.
1: Εντάξει, είναι φανταστικά τα γήπεδα. Είναι μικρές οι αποστάσεις.
0: Καλό το επίπεδο των αντιπάλων. Πολλά φιλικά.
1: Ακριβώς. Πολλά φιλικά έχει πολλές ομάδες. Είναι καλό. Γενικώς περνάνε καλά, υπάρχει καλό το κλίμα εδώ. Το κλίμα κλιματολογικά, μετεωρολογικά το θέτω. Συνήθως δεν έχει ζέστη πολύ. Ειδικά το διάστημα τώρα που είναι ο Ολυμπιακός, ήταν πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Κάτι που βολεύει πάρα πολύ την τραγική μεγάλη προετοιμασία καλοκαιρινή. Δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία με 40 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μεγάλες θερμοκρασίες εδώ και.
0: Και έχει πάντα σημασία και η ρουτίνα, λέω εγώ. Δηλαδή. Το να μπορούν οι παίκτες οι οποίοι ξέρεις, είναι σημείο αναφοράς. Το ότι φεύγουν από το Ρέντι και πηγαίνουν εκεί είναι 3-4 χρόνια. Πόσα χρόνια πάνε τώρα,
1: τρίτη χρονιά είναι.
0: Το Βλάρντιγκεν είναι τρίτη χρονιά, ναι.
1: Ακριβώς, και τρίτη χρονιά. Είναι πάρα πολύ. Ο Μοντιλίπα είναι θειαστότης του ξενοδοχείου γήπεδο με τα πόδια ή με το ποδήλατο και όχι με το πούλμαν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί το πούλμαν του μόνο όταν πηγαίνει σε εθνικά παιχνίδια και σε καμία άλλη στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, και του έκατσε και η συγκυρία, νομίζω ότι και καμιά κατασταριά χιλιόμετρα μακριά είναι και η Αϊμέγγεν.
1: Ναι, το είπε, τώρα πες Διονύση, μόλις είδαμε και τον Αντώνιο Μικέλ Καρντόζο, τα περνάει μπροστά μας. Είναι η πρώτη εμφάνιση σε παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, έχει τον τρόπο του στο timing.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Για να δούμε, θα κάνει μεταγραφή και στο αεροπλάνο. Ολυμπιακός όλα τα έχει κάνει. Για να σε δω. Μήπως καταφέρεις και κάνεις και μεταγραφή. Εμπτύσσει λοιπόν, να ξαναπώ την 11. Στουρνάρας, Μπρούνο, Κάρμος, Μάιλοβιτς, Σάλιακας. Έσε Μουζακίτης, Ροντινέη, Σίλβα, Ζώτα Σίλβα.

0: Ο Ρόκα και ο Ελκαμπή είναι αρκετά νέα πρόσωπα. Να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Στις 4 ξεκινάει το μάτς. Κοσμοτέ Σπορένα είναι η τηλεοπτική μετάδοση. Ο Νίκος Κότσης μας είπε ότι έτσι όπως τα βλέπει και τα μετράει, μπορεί κάλλιστα να έχουμε τρεις διαφορετικές ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις για τις επόμενες ώρες. Και τι να σου πω, Νίκο, να το ευχαριστηθείς. Καλά κουράγια και καλή επιστροφή.
1: Πάω το πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλά απόγευμα.

Κοντζελέκης μπορεί να γίνει ο τέταρτος μιας ιδιαίτερης Premier League παρέας. Θυμίζω ότι είμαστε υπό την επίρρεια μιας μεγάλης μεταγραφής, της μεγαλύτερης στην ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φοβερός και τρομερός Χρήστος Τζόλης με μαμά και μπαμπά στο Λονδίνο, πέρασαν ιατρικά, είναι παίκτης της Arsenal. This one goes out to the one I believe. 34 εκατομμύρια λίρες στη συμμετακίνησή τους στους πρωταθλητές Αγγλίας από την Breeze. Έχει κάνει 40 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο είναι.

Γύρισε και ο Κώστας Τσιμίκας στα παλιά του Λιμέρια, στην Λίβερπουλ. Πέρασε ένα παράξενο χρόνο με τον Σλότ, δεν τον ήθελε. Είχε στο μυαλό του μια άλλη ιδέα για το αριστερό άκρο της άμυνας, για το rotation εκεί. Κράτησε τον Άντι Ρόμπερτσον πέρσι, τον μετέτρεψε από βασικότατο και πολύ πολύ σημαντικό για τα μάτια του Κερές, τον μετέτρεψε σε ρεζέρβα. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο Τσιμίκας περιπλανόμενος, η ουσία είναι ότι γύρισε. Είναι εκεί και ο Χαράλαμπος Κοστούλας από πέρσι. Είχε μια, πώς να το πω έτσι, μια χρονιά προσαρμογής. Τώρα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Όπως συνεχίζει και ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος πέρσι, παρότι μπήκε καλύτερα από τον Κοστούλα στην αρχή, έπειτα του προέκυψε ένας τραυματισμός, νομίζω είναι κάπου στις αρχές του προηγούμενου έτους. Στα τέλη του προηγούμενου έτους. Οπότε έτσι έμεινε λίγο πιο πίσω. Άρα λοιπόν 4 και ο Τζολάκης γίνεται ο 5ος σε αυτές τις υπόθεσεις. Σε μια επιβεβαίωση ότι έχουμε καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τόσο καλούς που να βρίσκουν θέση στα ρόστερ του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον άλλο Κωνσταντή, τον Μαυροπάνο. Μακράν ο καλύτερος πέρσι της West Ham, αλλά το τέλος ήταν άσχημο για τους Λονδρέζους. Και για εκείνον υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια για την επόμενη ομάδα του. Το να βρεθείς από την Premier League στην Championship δεν είναι εύκολο πράγμα. Αναγκάζεσαι να αλλάξεις οικονομικά δεδομένα και συνήθως οι ομάδες που υποβιβάζονται αναγκάζονται και να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές. Άρα δεν θα προκαλέσει εντύπωση αν ο Μαυροπάνος όντως, ας πούμε, βρέθει κάπου αλλού σύντομα.

Βέβαια, πριν κάνα δύο μέρες γράψαν, το έγραψε το Yahoo μάλιστα, ότι η βασική, έτσι, προτεραιότητα των Λονδρέζων στην προσπάθεια να επιστρέψουν είναι να κρατήσουν τον Έλληνα αμυντικό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο του προτείνουν ένα νέο συμβόλαιο.

0: Άγορα Ολυμπιακός λοιπόν, σε λιγότερο πια από μισή ώρα, στις 4. Το τελευταίο φιλικό των Ερυθρόλευκων πριν την επιστροφή τους. Και πριν από το πρώτο επίσημο, το οποίο πλέον πλησιάζει επικίνδυνα. Ο Ολυμπιακός γυρίζει μέσω Άμστερνταμ το βράδυ στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα ρεπό για δύο μέρες, μέχρι τις 28, δηλαδή Τρίτη το επόμενο ραντεβού στο Ρέντι. Και από Τρίτη μέχρι Τρίτη, δηλαδή στις 4 του μήνα, στις 9 το βράδυ νομίζω, στο γήπεδο Χαραϊσκάκης, είναι το πρώτο μάτς πλέον με την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε μια διαδικασία που αν οι Ερυθρόλευκοι τέλος πάντων περάσουν, πάνε στα play-off και πλησιάζουν ένα βήμα μακριά από τη league phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Και που αν αποκλειστούν δεν έχει άλλα προγραμματικά, πάνε απευθείας στη league phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός που είναι στο νούμερο 21 της ευρωπαϊκής κατάταξης ξεκινώντας αυτή τη σεζόν. Σε μια λεπτομέρεια που πάντα έχει τη σημασία της Αντρέα Χανιά, καλό μεσημερί. Γιατί σκέφτομαι, ας πούμε, την αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται τα καλοκαίρια του, γιατί έκανε πολλά χρόνια να συνέλθει στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ξέρεις, να αρχίσει να νιώθει ισχυρός, να του προκύπτουν πιο εύκολες πληρώσεις κλπ. Καλό μεσημερί.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο Παναθηναϊκός πληρώνει την ανυπαρξία του, την επιλογή του να μην παίξει στην Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια, να μην. Να έχει τιμωρίες λόγω οικονομικών θεμάτων και να ξεκινά τις εκπληρώσεις του όταν βγήκε ξανά στην Ευρώπη από τα γκρουπ των σούπερ ανίσχυρων και σιγά σιγά να μπορεί να χτίσει ένα ευρωπαϊκό προφίλ. Έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά παίζει προκριματικούς γύρους χωρίς κανονάκι, χωρίς δηλαδή...
0: Με την πλάτη στον τοίχο, ναι. Και... Έτσι. Αλήθεια είναι.
1: Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν περάσει την πάξη, δεν παίζει πλέον στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια πολύ πιεστική συνθήκη, διότι παίζει με την πλάτη στον τοίχο, όπως το είπες και εσύ.
0: Από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και κανένα χρόνο έχει αλλάξει αρκετά. Πρώτα απ' όλα έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα στις μεταγραφές του. Δηλαδή πρέπει να έχει ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια στις μεταγραφές από πέρσι. Και δίνει την εντύπωση σταθερά ότι προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ έτσι περισσότερο πρωταθληματικό. Και με την ιστορία με τον Ράφα Μπενίτεθ, ασχέτως αν δεν πήγε καλά, και τώρα με τον νέο προπονητή, και με αυτή την, πώς να το πω, όχι άνεση, αποφασιστικότητα στις μεταγραφές. Γιατί αυτή την εβδομάδα πέρασε έτσι λιγάκι στα ψηλά, αλλά δεν είναι. Αυτή η ιστορία του Kings Kangwa, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος των Πράσινων, δίνει, αν μη τι άλλο, πώς να το πω, καταθέτει διαπιστευτήρια για τις προθέσεις των Πράσινων. Τον είχε κλείσει μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ η ΑΕΚ. Και τον έφερε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα από την Χάπολη Μπερσεβά.
1: Πράγματι, ο Παναθηναϊκός τον παρακολουθούσε από τον Μάιο. Είχε ερωτήσει μάλιστα τον Ράφα Μπενίτεθ για τον ποδοσφαιριστή. Υπήρχε ένα καλό κλίμα. Το άφησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το θέμα. Μόλις είδαν ότι πάει να τον πάρει η ΑΕΚ και ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε να έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει δικαίωμα στα προκριματικά, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή. Τα προκριματικά μου είσαι δηλαδή ότι αγωνίστηκε με τη Χάπελ Μπερσεβά.
0: Την Τρίτη το πρωί έγινε η... Παναθηναϊκός φέρεται, επειδή το ψάξα λίγο να σου πω την αλήθεια, γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν υπήρχε Έλληνας ατζέντη στη μέση. Ήταν καθαρά απευθείας με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Ήταν συμφωνημένο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Και ουσιαστικά παίζονταν ένα πόκερ ΑΕΚ Χάπελ. Βάλτε κάτι παραπάνω να μην παίξει στο προκριματικό, το δεύτερο προκριματικό του Champions League, για να έχει δικαίωμα να παίξει τα playoff. Δηλαδή να μπορεί ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει τον επόμενο μήνα. Και μέχρι να ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση είχε μπει στη μέση ο Παναθηναϊκός και καταθέσει μεγαλύτερη πρόταση και κατάφερε και απέκτησε τον ποδοσφαιριστή. Το αν είναι καλό ή κακό, αν το συζητήσουμε σε κανένα χρόνο αυτό. Οι μεταγραφές όλες ωραίες είναι στην αρχή. Μετά έχει σημασία και για τον Παναθηναϊκό και για τον παίκτη που θα επιλέξει αργότερα η ΑΕΚ. Αλλά η ουσία είναι αυτή, παιδί μου. Δίνει την αίσθηση ότι είναι δυνατός και ότι προσπαθεί, ξέρεις, να κυριαρχήσει. Βγάζει ένα προφίλ το οποίο υποθέτω ότι έχει λείψει στους φίλους του Παναθηναϊκού για πολλά χρόνια.
1: Πράγματι, δείχνει μια αποφασιστικότητα. Είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιήσει σωστά. Να μπαίνει στις μεταγραφικές υποθέσεις που έχουμε τώρα. Αυτό είναι το πεδίο δράσης των ομάδων. Και να αποκτά τους παίκτες που θέλει Το ίδιο έκανε και με τον Κρίστιανσεν, το ίδιο έκανε και με τους άλλους παίκτες που απέκτησε, με τον Ντεφράι, το ίδιο έκανε με τον Φαντρόγκελεν. Αυτός ο πρόεδρος της Samsung Sport κάθε μέρα έλεγε και άλλα πράγματα το πρωί, άλλα πράγματα το βράδυ, άλλα στους Τούρκους, άλλα στους Έλληνες, άλλα στους Ευρωπαίους. Αλλά κατάφερε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Φαντρόγκελεν, τον Ολλανδό, και με τους όρους που ήθελε. Βέβαια πιέστηκε εκεί λόγω και του τραυματισμού του Ίγκασον, χρονικά συνέπεσε ο τραυματισμός.
0: Ναι, αλλά είχε μια επιλογή στο τραπέζι και την προχώρησε και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: συνέπεσε.
1: Τελείωσε τη δουλειά. Θα μπορούσε δηλαδή υπό άλλες συνθήκες, άλλα καλοκαίρια, με άλλους τεχνικούς διευθυντές ενδεχομένως, Παναθηναϊκός ακόμα να ψάχνει στόπερ για να αντικαταστεί τον Ίγκασον.
0: Κατάφερε να αλλάξει 10 παίκτες στο ρόστερ του, γιατί καμιά δεκαετία είναι οι μεταγραφές του ήδη. Κατάφερε να έχει ένα καινούριο προπονητή και γενικώς έχει δίνει την εντύπωση ότι εκμεταλλεύεται και το προηγούμενο και την όθηση που του δίνει το προηγούμενο. Γιατί όταν έχεις χαλάσει, ένα ξοδέψει ένα σωρό λεφτά, ας πούμε πέρσι, έχεις και πολλά παιδιά τα οποία τώρα περιμένεις να τα δεις. Δηλαδή ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προχθές στην Ουγγαρία, τώρα θα παίξει και θα δείξει μετά από τις προσαρμογή, από την προσαρμογή αυτή από το Γενάρη και πέρα.
1: Το Πετέι, ο Παντελίδης.
0: Ο Παντελίδης, ο Τετέι, το πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά τα κομμάτια.
1: Ο Τσάπρας, ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στα παπούτσια του Καλάμπρια, έδειξε πάρα πολύ καλά και στα φιλικά και στο παιχνίδι με την Πάξη το πρώτο. Δείχνει δηλαδή ότι βαδίζει σε ένα σωστό δρόμο. Θέλετε στα αποτελέσματα, θα δει, θα φανεί από πού θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος.
0: Εντάξει, το πρώτο νομίζω να βγάλει την πρώτη πίστα, και η οποία φέτος είναι και ιδιαίτερη, γιατί μετά την αλλαγή φορμάτ και στο κύπελο και στην ιστορία της UEFA με τις εθνικές ομάδες, υπάρχει μια μεγάλη διακοπή από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά, Άντρια. Δηλαδή στις 18-19 Σεπτέμβρη θα μείνουν τρεις εβδομάδες χωρίς δράση, γιατί παίζουν τέσσερα μάτσοι οι ομάδες στο Nations League, οι εθνικές. Άρα λοιπόν μέχρι τότε οι ομάδες που παίζουν προκριματικά και φτάνουν στη League Phase, την εκάστοτε, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στη League Phase του Conference, θα έχει παίξει και 5 μάτς πρωταθλήματος, θα έχει παίξει και 2, 4, 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια, 11, θα έχει παίξει και 2 κύπελα minimum, γιατί μέχρι τότε θα γίνουν και οι πρώτες 3 αγωνιστικές League Phase. Απλά οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη θα χάσουν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός καλείται σε αυτό το καλοκαίρι των τόσων μεγάλων αλλαγών. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, που συνήθως οι ομάδες παίζανε 2-3 παιχνίδια στην προηγούμενη εκδοχή της κατάστασης, να έχει παίξει καμία δεκαπενταριά.
1: Ακριβώς, γύρω στα 15 παιχνίδια. Γι' αυτό και έγιναν όλες οι μεταγραφές πάρα πολύ νωρίς. Δεν περίμενε ο Παναθηναϊκός να κάνει τον κύριο όγκο των μεταγραφών Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, όπως άλλες εποχές. Θέλει να έχει έτοιμη ομάδα, αυτή την ομάδα να δουλευτεί, να παίξει, να υπάρχουν ποδοσφαιριστές διαθέσιμοι στους προκριματικούς γύρους, αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι χωρίς κανονάκια, για να μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Δείχνει ένα τελείως διαφορετικό δείγμα γραφής και σκέψης ο Παναθηναϊκός στις επιλογές του, στον αγωνιστικό και το μεταγραφικό του σχεδιασμό. Να δούμε πώς ο προπονητής θα διαχειριστεί αυτό το υλικό, τα πρέπει, τις αναπορίες που θα τύχουν.
0: Εντάξει, αν βγάλει την πρώτη πίστα, θα έχει χρόνο και για τα επόμενα. Νομίζω ότι φέτος αυτό θα είναι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εκεί στα μέσα Σεπτέμβρη, υποθέτω ότι θα είναι μια πρώτη εξεταστική για όλους. Εκεί θα φανεί και για τις ομάδες που αλλάξαν προπονητή και για τις ομάδες που κράτησαν τους ίδιους. Γενικότερα, θα είναι μια τέτοιου τύπου κατάσταση. Πες μου λίγο.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα της.
0: Ναι. Προλαβαίνεις να φέρεις 2 προπονητές, όχι έναν.
1: Για τους προπονητές.
0: Είδες που έχει χαλάσει το μυαλό μας με αυτά που έχουμε δει. Σκεφτόμαστε συνέχεια το χειρότερο. Το χειρότερο σκεφτόμαστε.
1: Θα έχουν παίξει και 15 παιχνίδια.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει θα είναι 13. Εκεί το υπολογίζω. Ναι. 6 και 5 αποτέλεσμα. 11 και 2, 13. 13 επίσημα είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά δεν θα είναι μόνος του. Όλοι θα είναι σε αυτή την κατάσταση Σουάρες κόντρα στην Πάξη. Έβγαλε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, το εμπόδιο είναι χαμηλό και υπάρχει μια παράξενη ιστορία. Έχει μόνο Ούγγρους, δεν έχει ξένους.
1: Μόνο Ούγγρους. Ναι. Πραγματικά. Από επιλογή είναι μόνο Ούγγροι. Και ναι και όχι. Διότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός από τη μέση και μπροστά. Αλλά όταν πιέστηκε, άρχισε να χάνεται. Όταν έχασε τις ευκαιρίες, δημιούργησε ευκαιρίες. Γιατί για να χάνει, πρέπει να δημιουργείς ευκαιρίες. Δεν έγιναν τα γκολ, να γίνει το 0-3, το 0-4 και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Από εκεί και πέρα όμως. Μόλις η Πάξη άρχισε να πιέζει και να βάζει παίκτες περισσότερους στην επίθεσή της, ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει τα νερά του. Δέχτηκε φάσεις από έναν 40χρονο, τον Μπόντε, τον υψηλόσωμο που μπήκε αλλαγή, τον Σέντερφορ, ο οποίος έκανε και τον γκολ, είχε και δοκάρι. Είχε ευκαιρίες στην Πάξη, μια ομάδα, επαναλαμβάνουμε, χωρίς ξένους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει αυτό, το ότι όταν υπάρχει ανισορροπία πνευματική, να μην χάνεται και να μην δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά στην ευθεία του. Μέχρι και ο Πένια έχασε τα βήματά του, έχασε την έξοδο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει μέσα στα γκολπός του. Υπήρχε μια νευρικότητα.
0: Εντάξει, πάντα είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι δύσκολο να έχεις μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι σου. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, λέγοντας ότι για πρώτο παιχνίδι, Ιούλιο, έκανε 15-17 τελικές, έφτιαξε 4-5 μεγάλες ευκαιρίες. Πέτυχε τα γκολ που του έδωσαν την νίκη, λες ότι οκ, το πείραμα, πώς να το πω, πέτυχε. Και μάλιστα δεν είναι πείραμα που δίχως συνέπειες, γιατί ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό ειδικά σημαίνει και απευθείας πίσω στο σπίτι. Όλοι οι άλλοι έχουν και ένα δεύτερο κανονάκι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα από τις.
1: Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία είχε βάλει το τρίτο γκολ, έστω μόνο ένα γκολ ακόμα, ήταν 1-3 το σκορ, θα ήταν μια χαρά. Θα ήταν πάρα πολύ καλά. Θα είχε ένα σκορ ασφαλείας εν ώψη της 5ης 9.30 ώρα στο ΆΚΑ και ο επαναληπτικός, και δεν φαίνεται να απειλείται από αυτή την ομάδα. Είναι βέβαιο.
0: Εντάξει, και ξέρεις, εκεί θα βλέπεις και την πρόοδο παιχνίδι σε παιχνίδι, έχω την εντύπωση.
1: Φυσικά,
0: γιατί τώρα
1: φυσικά,
0: είναι αυτό. Να αναφέρω ότι γράφουν ότι ο Γετβάη είναι μια ανάσα από την Αλ-Σαμπάμπ, που σημαίνει ότι τελειώνει. Αν δεν κάνω λάθος, η Αλ-Σαμπάμπ είναι η ομάδα που έχει τον Ποντένσε, άρα θα συναντηθούν εκεί. Την Πέμπτη το βράδυ είναι. Ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ποιος είναι, Αντρέα, ποιος έχει βγάλει προκύπτει.
1: Είναι μια έκτη των Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΕΚΑ Σόφιας. 0-0 έχει το πρώτο παιχνίδι στην Τρνάβα. Αύριο, την Τρίτη, νομίζω είναι ο επαναληπτικός. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, για τον τρίτο πια προκληματικό θα πρέπει να περάσει έναν ακόμη, προκειμένου να φτάσει ως τον προορισμό του. Έχει ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις. Θεωρείς ότι υπάρχουν κι άλλα να συμβούν?
1: Υπάρχει μια ανοιχτή θέση ακόμα, το θέση του Οχταριού. Δεν είναι ο Κάγκουα το οχτάρι το οποίο έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Είναι μια έξτρα λύση, διότι θα φύγει ο Σιώπης και υπάρχει εδώ και ερωτηματικό και για τον Τσιριβέγια. Μήπως είστε στη θέση του Τσιριβέγια ο Κάγκουα. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό κοιτάζουν να βρουν και μια καλή λύση που Σιώπη στη θέση 8 στα χαφ. Ψάχνουν να βρουν, αν βρουν κάτι καλό, θα κινηθούν για να ενισχυθούν.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσε αυτό να δείχνει κάτι για τα επόμενα. Και μια και είσαι ο Ανδρέας Χανιάς και δεν γίνεται να κλείσω την κουβέντα χωρίς να βάλω τη λέξη μπάσκετ στο τραπέζι. Εκτιμάς ότι υπάρχει κάτι ενδιαφέρον το οποίο τις επόμενες ημέρες θα μας κάνει σοφότερους? Σε κόκκινα, πράσινα, άσπρα, κίτρινα. Πλέον είναι και πολλοί που παίζουν.
1: Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται ραντεβού του Τάιλερ Ντόρση, του μάνατζέρ του, με την πλευρά του Ολυμπιακού, με τον Γιώργο Σκιντήλια, τον άνθρωπο ο οποίος κάνει τις επαφές από τον Ολυμπιακός. Είναι το κρίσιμο ραντεβού. Έχουν γίνει αρκετά. Υπάρχει καλός δρόμος από ό,τι λέει η πλευρά του παίκτη. Δεν είναι όπως η κατάσταση όπως στην περίπτωση του Γόκαπ. Υπάρχει καλή θέληση. Είναι ένα κρίσιμο ραντεβού όπου πρέπει να συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα, και το οικονομικό αλλά και επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον παίκτη, και μπορεί να υπάρχει και αίσιο τέλος στην υπόθεση. Η υπόθεση του Thomas Walkup είναι παγωμένη. Η Dubai έχει κάνει μια προσφορά η οποία απορρίφθηκε, ήταν $1 εκατομμύριο για τον Ολυμπιακό. Και απορρίφθηκε. Ο Γόκαπ φαίνεται αποφασισμένος να παίξει στην Ντουμπάι και για οικογενειακούς λόγους και για λόγους αγωνιστικούς και για οικονομικούς, για πάρα πολλούς λόγους. Έχει χαλάσει πάρα πολύ το πράγμα. Θα γίνει μια προσπάθεια πάντως από τον Ολυμπιακό, που κρατά πολύ στην στάση στην περίπτωση του Τεξανού Γκάρντ, και του υπενθυμίζει ότι έχει συμβόλαιο και δεν μπορεί να φύγει, να πάει πουθενά.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως το πώς έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα γύρω από το Walkup. Δηλαδή, ο Walkup που είναι εδώ πόσα χρόνια, είναι πολλά χρόνια πλέον, έτσι. Ο προφίλ του, το χαρακτήρα του, ο τρόπο του, ξέρεις. Και αυτά που συμβαίνουν το φετινό καλοκαίρι είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
1: Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν θα κληθεί στο παράθυρο του Αυγούστου.
0: Ναι, λες για την εθνική ομάδα.
1: Ναι. Αν κληθεί και δεν πάει, τότε υπάρχει άλλου είδους και άλλου είδους ζήτημα για τον παίκτη.
0: Ναι.
1: Και όταν εκεί... αφορά το ελληνικό του διαβατήριο.
0: Ναι, και εκεί δεν πρέπει να
1: θυμίσει. Ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένο να στηρίξει πάρα, πάρα πολύ τη στάση του και να την υπενθυμίσει πώς πήγε στον Ολυμπιακό, πώς βρίσκεται και ότι έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο ενισχύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, παίζει κάποιο ρόλο το να είσαι ξένος ή κοινωνικός στην Ευρωλίγκα, όχι.
1: Όχι, καμία απολύτως.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν αλλάζει κάτι για τη μεταγραφή του στο
1: Ντουμπάι. Όχι, θα συμμετηθούν 12 ξένοι παίκτες σε ένα άρρωστο.
0: Ναι, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι. Μάλιστα. Αλλά θα παίζει ρόλο ίσως για τα επόμενα. Δεν ξέρεις ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός κάει και στο χυλό με την ιστορία του Φάλ. Οπότε φαντάζομαι ότι φυσάει και το γιαούρτι. Αντρέα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.

Να μείνουμε λιγάκι έτσι σε αυτό το ποδοσφαιρικό mood. Υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ ότι προκύπτουν πια οι προϋποθέσεις για τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Φαίνεται, λέει, να έχουν καταλήξει σε συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Augsburg έπειτα από διαπραγματεύσεις που πρέπει να έχουν ξεκινήσει το Μάιο. Και ο 30χρονος αριστερός μπακ δίνει την εντύπωση ότι έπειτα από μια τετραετία γυρίζει στα παλιά του λιμέρια. Με βάση το ρεπορτάζ είναι, λέει, κάπου 3,5 εκατομμύρια η συμφωνία, συν φυσικά μπόνους, αυτό το συν πάντα υπάρχει πια στα συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Augsburg περίπου 1,5 εκατομμύριο πάνω, δηλαδή 5 εκατομμύρια συν ήταν η δική του πρόταση που έγινε αποδεκτή τότε. Ασχολήθηκε με τον Γιαννούλη, αλλά δεν προχώρησε γιατί φάνηκε ο ίδιος ο παίκτης, ας πούμε, να μην είναι έτοιμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να παίξει δηλαδή αλλού πλην του ΠΑΟΚ. Σημειωτέων όποιος είδε το αρρωστημένο ταχουνάκι του Κωνσταντέλια. Θυμήθηκε γιατί αυτό το παιδί είναι μια κατηγορία μόνο του πια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χάρμα είδεστε. Και θυμήθηκε ότι εκείνοι οι οποίοι κρατούν, πώς να το πω, διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι να μην ασχολούνται με το πώς θα λυθούν τα προβλήματα της Super League και να μην έχουν το μυαλό τους μόνο στον επόμενο πρόεδρο του συνεταιρισμού, αλλά στο πώς θα πείσουν τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει και να φορέσει ξανά το εθνόσημο. Λίγους μήνες με αυτό το, μετά το σοκαριστικό σταματάω. Γιατί τα ακούσαμε και αυτά, ο Μάκης Γκαγκάτσης, λέει, μπήκε στη μέση για να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να βρεθεί λύση και να μην μείνει ακέφαλη η Super League. Δηλαδή ένα συνεταιρισμός 14 εταιριών. Ο συνεταιρισμός αυτός αφορά στο πού θα βρούμε λεφτά να πάρουμε περισσότερα από τα τηλεοπτικά μας. Και εκεί η ΕΠΟ θέλησε να μπει στη μέση, να το λύσει, για το αν θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος ή ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά να ασχοληθεί με τον Κωνσταντέλια, προς το παρόν, τίποτα. Έχοντας φτάσει η Θεσσαλονίκη, έχει ενδιαφέρον μια μεταγραφική ιστορία του Άρη. Για την ακρίβεια, πήγε, υπέγραψε και είναι ήδη στην Ιταλία, εκεί που εξελίσσεται η προετοιμασία των κιτρινόμαυρων. Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πλέον είναι δικός μας άνθρωπος. Είχε ένα πέρασμα σημαντικό από τον Παναθηναϊκό. 120 αγώνες διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση του Άρη. Αμέσως μετά βρέθηκε στην Λιβαδιά, στη φοβερή ομάδα της Βιωτίας πέρσι. 36 μάτς, 8 γκολ, 8 ασίστ. Και τώρα στα 34 ένας τρίτος διαφορετικός προορισμός. Τον Άρη, ο οποίος, πώς να το πω, μοιάζει να στενεύεται σε αυτή την συγκυρία. Είναι και πολύ καλά η ομάδα μπάσκετ. Ξεκίνησε το καλοκαίρι με κουβέντες αναφορικά με το ιδιοκτησιακό. Αν μπορεί να βρεθεί κάποιος ισχυρός συμπαίκτης για τον Θοδωρή Καρυπίδη ή κάποιος νέος ιδιοκτήτης. Τελικά έμεινε μόνος του. Όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, ο Θοδωρής Καρυπίδης συνεχίζει εκεί μόνος του. Μέσα στην εβδομάδα ακούστηκε δυνατά το όνομα του Diego Rico, του Ισπανού. Αριστερός μπακ υψηλού επίπεδου, δεν ξέρω τι κατάσταση είναι πια στα 33 του, αλλά σίγουρα το βιογραφικό του είναι σπουδαίο.
Τώρα έρχεται και αυτή η μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που σεμνά και ταπεινά προσπαθεί το αυτονόητο να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από το περσινό. Ο Άρης από ένα σημείο και μετά πέρσι ήταν απερίγραπτος, κάνοντας μήνες, άλλαξε ο χρόνος από τον Νοέμβρη μέχρι και εγώ δεν ξέρω που έφτασε, για να πάρει μια Super League νίκη. Έχει να πούμε και δύο λόγια για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία είναι χαμένη σε αυτό το πόκερ, στο πόκερ για τον Kings Kangwa που κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Γενικά στην ΑΕΚ έχουν, πώς να το πω, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα ότι επειδή διέρευσε το όνομα του παίκτη, το άκουσε ο Παναθηναϊκός και πήγε και τον πήρε. Ελπίζω αυτή η κουβέντα να είναι για τα μάτια του κόσμου και μόνο για να προστατευτεί, ας πούμε, το επόμενο όνομα. Γιατί αν πιστεύει κάποιος το 2026 ότι στο διεθνές ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις μια μεταγραφή μόνος σου, ας πούμε, χωρίς να το μάθουν οι άλλοι, τότε είτε έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, είτε δεν γνωρίζεις καλά το παιχνίδι. Δεν ξέρω πόσο καλός παίκτης είναι ο Κάγκουα, ούτε αν θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ούτε αν έχασε η ΑΕΚ από αυτή την ιστορία. Ξέρω ότι ο προπονητής της ο άνθρωπος που την οδήγησε στο περσινό πρωτάθλημα, ο Μάρκο Νικολίτς, κάνει τα παράπονα του εδώ και αρκετό καιρό για το ότι ενώ ξεκίνησε θεαματικά η ΑΕΚ στις μεταγραφές, μπαίνοντας από νωρίς στο κόλπο, κάπου φρέναρε, και ειδικά μετά την παραχώρηση του Πινέδα στην Μοντερέι, όχι προς το χέρι της, φαίνεται ότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα πλήρωσε την ρήτρα. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η βασική απουσία μοιάζει να την καθυστερεί, έχει χρόνο μπροστά της, προκληματικά μπαίνει στα play-offs εκείνη, δηλαδή στο τελευταίο κομμάτι του Αυγούστου. Ο Νίκολιτς όμως νιώθει ότι έχει λιγότερους παίκτες από ό,τι χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του μερικές εβδομάδες πριν. Άρα από τις μυστικοπάθειες και τις κατασκοπίες έτσι μια το πόδι στον γκάζι, νομίζω ότι θα τον, πώς να το πω, θα του φανεί καλύτερο, θα προκύψει ένας καλύτερος σύμμαχος εάν η ΑΕΚ καταφέρει πριν κλείσει ο Αύγουστος να κάνει την επόμενη μεταγραφική της κίνηση. Διακοπές θέλω, όχι αν κλείσει ο Αύγουστος, αν ανοίξει ο Αύγουστος, μια εβδομάδα. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η Sport City του Σαββάτου. Είπαμε ένα αθλητικό ραντεβού εδώ στον ήχο της πόλης, αύριο το μεσημέρι στις 2.30. Θυμίζω τελικός Super Cup για το παγκόσμιο κύπελο του Πόλο, Ελλάδα-Ουγγαρία, το πρωί στις 11. Μακάρι να έχουμε το χρυσό. Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη εδώ, με δελτίο ειδήσεων στα χέρια. Καλώς

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός ολοδαπού άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ολοδαπός πήρε εντολή από έγκλειστο στις φυλακές και ετοίμαζε χτύπημα με χειροβομβίδα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μιας 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Κινέτα μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρυνθήκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό, δήλωσε ότι εκκαινώνονται τα προάστια Λέα Εγιάν και Ιζίν και Μερινιάκ. Δραματική κατάσταση από τις πυρκαγιές που μένονται και στα περίχωρα της Ισπανικής πρωτεύουσας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντας δήλωσε πως είναι αδύνατο να τεθούν υπό έλεγχο τόσα πολλά μέτωπα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Για άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κατηγόρησε την κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνοντας λόγο για σοβαρούς κινδύνους τόσο για τη χώρα όσο και για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί εκτός συνόρων. Να επιστρέψουν οι ελληνικοί πατριώτες από τη Σαουδική Αραβία, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. 2-24 ώρα πριν την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Δεύτερο βίντεο στο TikTok στη σειρά Πασόκ Αραονέρ. Δημοσιοποίησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Στο νέο βίντεο, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυρδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26,3 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5 για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Σύντονη ρεύεται με τον Οδυσσέα Ιωάννου.
0: Αθήνα 984.

Καλώς τους, εδώ είμαστε. Είναι στα ραδιοφωνά σας ο Αθήνα 984. Είναι εκπομπή που συντονιρεύεται. Σμαράγδα Σταμουλακάτου και ο Οδυσσέας Ιωάννου παρεούλα στο στούντιο για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι τις 6.

Στα μισά του δρόμου, η Χάρης Αλεξίου σε ένα τραγούδι που τη έγραψαν ο Γιάννης Πάθας στη μουσική και ο Ευγένιος Αρανίτσης στα λόγια. Αυτό το τραγούδι ήταν σε ένα δίσκο του Γιάννη Πάθα του 1999 που είχε τίτλο «Τα μυστικά του δρόμου», όπου ήταν ένας ορχιστρικός δίσκος του Γιάννη Πάθα, δηλαδή είχε 10 ορχιστρικά θέματα, αλλά το δίσκο άνοιγε ένα και μοναδικό τραγούδι, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε από τη Χάρης Αλεξίου.

βροχή μου και συνήθις ύποπτη, αυτή η παρέα που μας συστήθηκε δισκογραφικά τουλάχιστον, γιατί είχε συσταθεί πολλά χρόνια πριν και έπαιζε σε διάφορα σημεία στα Εξάρχεια. Δισκογραφικά μας συστήθηκε με τον πρώτο δίσκο του το 1996 με γενικό τίτλο «Μέρες αδέσποτες» και εδώ επεξηλάξει.

Εκείνη από το Φίβο Δολιβοριά θα κρατήσουμε τη συνταγή, δηλαδή χαροπό ως αίσθηση, ως μελωδία και μουσική. Η μουσική του αίσθηση δηλαδή να είναι κάπως χαροπή, χαριτωμένη, αλλά να έχει πάρα πολύ καλά κρυμμένες λύπες και μελαγχολίες. Αυτό από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα.

Μη φοβηθείς να παίξεις παιχνίδια με το διάβολο από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Τον συναντάμε το φωτεινό καλοκαίρι σε ανοιχτούς χώρους παρέα με την άλκηστη πρωτοψάλτη στην κοινή τους καλοκαιρινή περιοδία. Πάμε να στριμωχτούμε λιγάκι με ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσουμε προφητικό, απλά ρεαλιστικό. Δεν υπάρχουν προφήτες, υπάρχουν ανοιχτά μάτια και μυαλά που μπορούν να συνθέσουν αυτά που βλέπουν τα μάτια.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

ως γνωστόν ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί

Να δεις τι σου έχω για μετά, μουσική του Λαυρωτή Μαχαιρίτσα, λόγια γραμμένα από το Μιχάλη Γκανά. Αν τα δεις όλα αυτά που έλεγε το τραγούδι, που συγκεκριμένο πρίσμα, θα πεις ότι τα περισσότερα τα πέτυχε. Αν τα δεις υπό άλλο πρίσμα όμως, θα πεις πάλι ότι τα περισσότερα τα πέτυχε.

Η Ελένη Τσαλεγοπούλου στην θερασογραφία του Διονύση Αβόπουλου πρέπει να είναι η μοναδική επανεκτέλεση δισκογραφημένη από γυναικεία φωνή, από γυναίκα ερμηνεύτρια, είτε σε στούντιο είτε σε live, εκτός αν μου διαφεύγει κάποια. Και συνήθως όταν αλλάζει το φύλλο, αλλάζει μεριά και το αίσθημα, δηλαδή κάποιες φορές από προσμονή γίνεται παράπονο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίαννα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός αλλόδαπου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλόδαπος πήρε εντολή από έγκλειστο στις φυλακές που ετοίμαζε χτύπημα με χειροβομβίδα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα κινητοποίησε τη πυροσβεστική στην Κινέτα μετά από εκδήλωση πυρκαγιά. Στην περιοχή έχουν σπεύσει 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεσοπόρων τμήματων. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μίνωα στην Πεδιάδα στο Ηράκλειο. Η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από το προάστια κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι έχουν εκενωθεί και άλλα προάστια. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ημένη κατέρριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης της Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. 24 ώρα πριν την άφηξη του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, Αντώνη Γκουτέρη, στη Λευκοσία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγρο Μαξίμου. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας σε σχέση με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά τη νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντιπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6 και επιστρέφουμε στον Οδυσσέα Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο Βυσσινόκηπος». My beautiful home to the cherry orchard. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
4: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη, και για την Παπά, και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ, και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρη.
3: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά».
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Ήταν τα Καρέλια, Χάρης Αλεξίου, τραγούδησε Νίκο Αντίπα και Ελίνα Νικολακοπούλου στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Αθήνα 984, όπου ο Σύντο ονειρεύεται, Σμαράγδα Σταμουλακάτου και ο Οδυσσέας Ιωάννου μέχρι τις 6.

χασάπικο του Φίβου Δελιβοριά, ο Καθρέφτης, ένα τραγούδι που μπήκε κυριολεκτικά και γράφτηκε, όχι μόνο μπήκε, την τελευταία στιγμή σε εκείνο το δίσκο. Ήταν το τελευταίο που έγραψε και μάλιστα έδωσε το γενικό τίτλο σε εκείνο το δίσκο του 2003, Καθρέφτης.

0: Έλα και άναψε το φως, ο Μανώλης Μητσιάς από την πολιτεία Γάμμα του Μίκη Θοδωράκη, το συγκεκριμένο με λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Ο δίσκος είχε 10 τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη με στίχους Ελευθερίου, Νικολακοπούλου και Δημήτρη Κεσίσογλου.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκή

Βόσπορος από το δεύτερο δίσκο του Νίκου Ζούδιαρη με ερμηνευτή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Έχει προηγηθεί βέβαια η αγορά του κόσμου. Και με τα χρόνια είναι η αλήθεια ότι ο στίχος «Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο» αυτονομήθηκε και χρησιμοποιείται για πάσα χρήση, συνήθως χιουμοριστική, όταν δηλαδή αισθάνεσαι ότι σου έχει συμβεί αυτό ακριβώς που λέει ο στίχος.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Ανατολικά της Εδέμα από τον Γιώργο Μαρίνο, ένα τραγούδι που το έχει δισκογραφήσει και η Αρλέτα. Του Μαρίνου είναι κάπως πιο εξωστρεφής η ερμηνεία, έως και αρκετά πιο εξωστρεφής. Η Αρλέτα έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα και πιστικότερα από όλους.

Χαρταετός από το Μανώλη Φάμελο που θα παραδώσει στο φίλο του, στο Στάθη Δρογώση. Έκανα πρόσφατα μια σειρά από κοινές εμφανίσεις, αλλά και στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί πάρα πολλές φορές μαζί. Όλα είναι δανεικά, είπαμε. Όλα είναι στο νίκη.

Ήταν το τραγούδι για την Άννα, είναι τα νησιά της ειρήνης και είναι το φινάλε μας για απόψε. Ήταν εκπομπή Ο Σύντονη Ρεύεται εδώ από τη συχνότητα του Αθήνα 84. Σμαράγδα Σαμουλακάτου, Οδυσσέας Ιωάννου Παρεούλα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη δική σας παρέα. Τα λέμε. Γεια χαρά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του μια χειροβομβίδα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που είναι έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Σε συλλήψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο της Κρήτης για τον τραυματισμό με όπλο 70χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή πρωτοδικών. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο, η φωτιά και οι γεωργικές εκτάσεις. Στη Γαλλία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από το προάστιο κοντά στον Μπορντό, καθώς εκτός ελέγχου μένονται οι πυρκαγιές. Η επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που καλύπτει και την περιοχή του Μπορντό δήλωσε ότι εκενώνονται και άλλα προάστια. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές μεταξύ Μαδρίτης και Άβυλα. Ένα μη επανδρωμένο όχημα και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενος από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλου Ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Στη συνέχεια τα σουλέπτα κύλη και τα δικά μας απογεύματα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Αθήνα 984.

Ο Κώστας Παυλίδης από τα παλιά, από το άλμπουμ της δεκαετίας του 90 «Ποια γη και ποια πατρίδα», σε ένα κομμάτι ταξιδιάρικο γεμάτο φως και χρώματα. Ο Παυλίδης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τσιγκάνους μουσικούς στην Ελλάδα. Σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε την τύχη να συμμετάσχει στην ταινία «Ρομ» του Μενέλαου Καραμαγκιόλη και να τραγουδήσει τα τραγούδια που ακούγονταν εκεί σε μουσική του Νίκου Κυπουργού. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο για δίσκο στα 15 του με τη δισκογραφική εταιρεία του Μάνου Χατζηδάκη, τον Σύριο. Στα χρόνια που ακολούθησαν από τότε, μας έχει χαρίσει πολλές και πολύ καλές συνθέσεις και ερμηνείες.

Το έχουμε ξαναπεί, τα τραγούδια ζουν και αναπνέουν μέσα στα χρόνια. Συνεπώς, αλλάζουν κιόλας. Αν αρέσουν ή όχι με τις αλλαγές που υφίστανται, αυτό είναι θέμα αυστηρά προσωπικό για κάθε ακροατή, που τα περνάει από το δικό του φίλτρο. Σε ό,τι με αφορά, το 2007, όταν άκουσα το «Με πνίγει τούτη η σιωπή», με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τους στίχους του Κώστα Κοτούλα από τον Γιώργο Καραδήμο, ενθουσιάστηκα. Είναι ο Αθήνα 84, ο σταθμός της πόλης στα ραδιόφωνά σας. Νίκος Κουτούγερας στη φροντίδα του ήχου, τα Σουλέπτα Κύλη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ο Δήμος Μούτσης, που έφυγε από τη ζωή την άνοιξη του 2024 σε ηλικία 85 ετών, έκανε τα πρώτα του βήματα στην ταραγμένη πολιτικά δεκαετία του 60 και η πορεία του έμελε να διαρκέσει μισό και πλέον αιώνα. Ήταν από τους πρώτους συνθέτες, μαζί με το Μίκη Θοδωράκη και το Θάνο Μικρούτσικο, που έβαλαν την ποίηση στο ελληνικό ρεπερτόριο. Στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη το 2008, γιατί ελάχιστα μιλούσε στα μίντια, είχε πει: Έχετε δει το έργο του Μιχαηλά. Τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη το 2008, γιατί ελάχιστα μιλούσε στα μίντια, είχε πει: Έχετε δει το έργο του Μιχαηλά.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Η Σωτηρία Μπέλου και ο Διονύσης Αβόπουλος συνάντησαν τη Μαρίνα Σάτι και τον ράπερ Μικροκλέφτη στο διαχρονικά συγκλονιστικό Ζεϊμπέκικο. Και πιο κάτω, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ποιος φταίει, μη ρωτάς. Στον έρωτα δεν υπάρχουν ευθύνες που προσπαθείς να αποδώσεις, μόνο συνέπειες που υφίστασε.

Κεντζίζι ρακ με καταλανικές ρίζες, οι οποίες αποτυπώνονται και στη μουσική του. Έμαθε κιθάρα και τραγούδι από τον παππού του, ζει στη Γαλλία, εκεί ξεκίνησε την καριέρα του και αυτό το τραγούδι του πολύ με συγκίνησε. Les yeux de la maman, τα μάτια της μαμάς, που μας ακολουθούν πάντα, είτε εκείνη είναι εδώ είτε όχι.

Τι ωραία συνάντηση. Πάνος Μουζουράκης και Βασιλική Καρακώστα στα όνειρα του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Και ξέρετε τι είχε πει για τα όνειρα ο μεγάλος παραμυθάς Walt Disney. Αν μπορείς να ονειρευτείς κάτι, μπορείς και να το κάνεις.

Τον Αύγουστο του 1963 ακούστηκε για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρό μου» στην εκδοχή των Beatles, ως honeymoon song δηλαδή. Ο Μίκης Θεοδωράκης το είχε γράψει μερικά χρόνια νωρίτερα για την ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell «Νύχτα γάμου». Εκεί το είχε ακούσει ο Paul McCartney, του άρεσε πολύ και πρότεινε στα υπόλοιπα σκαθάρια να το ηχογραφήσουν για μια ραδιοφωνική εκπομπή του BBC στην οποία θα συμμετείχαν, όπως και έγινε.

Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Φαίνεται όμως πως στη χώρα μας τις περισσότερες φορές την περιμένουμε μάταια. Η Ελλάδα είναι στην 85η θέση της λίστας με τις χώρες που έχουν τους πιο ευτυχισμένους πολίτες. Φλερτάρει με τη δυστυχία δηλαδή, ξεπερνώντας μόνο τη Γουατεμάλα και το Βιετνάμ. Όσο για τα πρωτεία στην ευτυχία, τα κατέχει η Φινλανδία για διάφορους λόγους. Έχει χαμηλή διαφθορά, εξαιρετική εκπαίδευση και πολύ καλή υγειονομική περίθαλψη. Και η πολιτική δημιουργεί ένα δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που προσφέρει στους πολίτες ένα αίσθημα ευεξίας και ασφάλειας.

Λίγα λεπτά μας χωρίζουν από τις 7. Στον Αθήνα είναι 84, το σταθμό της πόλης. Η Τασούλα Επτακύλη διάλεγε τα τραγούδια και ο Νίκος Κουτούγιαρας φρόντιζε να φτάνουν στα ραδιόφωνά σας. Καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 25 Ιουλίου 1917. Ενώ ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μένεται, γαλλικό στρατοδικείο καταδικάζει σε θάνατο την Ολλανδέζα χορεύτρια και κοσμική προσωπικότητα Μάτα Χάρι με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Γερμανίας. Η Μάτα Χάρι, κατά κόσμον Μαργαρίτα Γερτρούδη Ζέλε, είχε αποκτήσει διεθνή φήμη στις αρχές του 20ου αιώνα χάρη στις εξωτικές χορευτικές της παραστάσεις και την έντονη παρουσία της στους αριστοκρατικούς κύκλους της Ευρώπης. Οι επαφές της με στρατιωτικούς και πολιτικούς από διάφορες χώρες τροφοδότησαν υποψίες ότι λειτουργούσε ως διπλή πράκτορας. Το 1917, μια δύσκολη χρονιά για τους συμμάχους, οι εξεγέρσεις στα χαρακώματα και οι αποτυχημένες επιθέσεις είχαν ρίξει το ηθικό στον αδύρ. Οι γαλλικές αρχές την κατηγόρησαν για διαρροή κρίσιμων στρατιωτικών μυστικών στους Γερμανούς, ισχυριζόμενες ότι οι πληροφορίες της οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδων συμμάχων στρατιωτών. Μέχρι σήμερα η υπόθεση παραμένει αντικείμενο ιστορικής συζήτησης. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι χρησιμοποιήθηκε ως αποδιοπομπαίο στράγο σε μια δύσκολη περίοδο του πολέμου. Η Μάτα Χάρι εκτελέστηκε στις 15 Οκτωβρίου 1917. Η ζωή και ο θάνατός της δημιούργησαν ένα διαχρονικό μύθο, καθιστώντας την μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες μορφές του 20ου αιώνα.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτου που είχε στην κατοχή του μία χειροβομβίδα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που είναι έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό που θα χρησιμοποιούσε ο Αιγύπτιος τη χειροβομβίδα και ποιος ήταν ο στόχος. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 49χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Σε σύλληψεις 4 ατόμων ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για τον τραυματισμό με όπλο 71 ετών κτηνοτρόφου στην περιοχή. Οι σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκε από τον ανακριτή. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα από πυρανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με επίγεια τμήματα και οχήματα προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 63.000 άνθρωποι στις περιοχές Μανδρίτης και Άβυλα. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δύναμης είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους και αυτοί από την Ιεμένη. 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Deir al-Zord στο Δαμασκό, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο Δύσεων Σάνα. Σύμφωνα με το Σάνα, που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση είναι πλάκι λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαβουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δίκοπου ανευπιδαλιούχου κατακτώντας το παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντιπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτου που είχε στην κατοχή του μια χειροβομβίδα, προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε την χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άνδρα που είναι έγκλειστο στο σοφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άνδρας ηλικίας 80 ετών. Τη σωρό του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 σε οικία επί της οδού Ανδρούτσου. Με πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος φέρει τραύμα στο λαιμό, ενώ στο κρεβάτι του υπήρχαν ίχνη αίματος. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδική σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμέν καταρρύψει η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Ένα ακόμη το πρωί του Σαββάτου είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Ντέιρ Αλ-Ζόρ Δαμασκού, δήλωσε το Σαββάτο ο αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Σύμφωνα με το ΣΑΝΑ, που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση έδινε πλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκύφι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαβουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Δικόπου Άνευ Πιταλίουχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20-33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, τα ραδιόφωνα παίζουν. Αθήνα 9.84, βρισκόμαστε 6 λεπτά μετά τις 8 και αυτό το απόγευμα μυρίζει θάλασσα, αναμνήσεις και εκείνη την ανεπαίσθητη μελαγχολία του καλοκαιριού. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Ας αφήσουμε πίσω τους ρυθμούς της πόλης και ελάτε να χαθούμε παρέα σε κύματα ήχων, λέξεων και εικόνων. Το καλοκαίρι είναι εδώ και εμείς μαζί του.
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond

0: traversé mon cœur pour la vie.
1: Σήμερα λοιπόν να ταξιδέψουμε με το βλέμμα στραμμένο στη θάλασσα, τη θάλασσα που όλα τα ξέρει, όλα τα ησυχάζει. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και φυσικά για ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Προσευχή του έρωτα. Ο γιος της Ελλήνης, ο τίτλος του τραγουδιού, κάποτε ήταν, λένε, μια μοναχική τσιγκάνα χωρίς αγάπη. Κάθε νύχτα κλιπαρούσε το φεγγάρι πριν ανατύλει ο ήλιος να τη στείλει μια αγάπη από τσιγκάνικο αίμα. Ο καιρός περνούσε και ήρθε η νύχτα όπου η Σελήνη αποφάσισε να της χαρίσει τη συντροφιά που ζήταγε, με σκληρό όμως αντάλλαγμα το ίδιο της το παιδί, το πρώτο που θα έφερνε στον κόσμο. Από τον έρωτά της με τον μελαχρινό τσιγκάνο ήρθε στον κόσμο ένα αγόρι με γκρίζα μάτια και δέρμα τόσο λευκό σαν το χιόνι. Ο πατέρας, νομίζοντας ότι η γυναίκα του ήταν άπιστη, τη σκότωσε με μαχαίρι και εγκατέλειψε το αγόρι ψηλά στο βουνό για να πεθάνει, μην μπορώντας να φανταστεί ότι έτσι εκπλήρωσε ένα πεπρωμένο κάνοντας τη Σελήνη μητέρα. Το φεγγάρι πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και το έκανε δικό του, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμφωνία του με τη γυναίκα. Όταν το φεγγάρι είναι ολόγιωμο, το παιδί είναι χαρούμενο και γελά.

Την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε δύο μεγάλες απώλειες. Από τη μία ο θάνατος της Μέρις Λίντα και από την άλλη του μουσικοσυνθέτη, λογοτέχνη και καθηγητή πανεπιστημίου του Γιώργου Σταυριανού. Από την έρημη πόλη που κυκλοφόρησε το 1982 ήταν η Μαρία Δημητριάδη, ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει ο Γιώργος Σταυριανός με τις συμμετοχές ακόμα του Ανδρέα Μικρούτσικου και του Κώστα Θωμαίδη. Ο Γιώργος Σταυριανός ήταν 77 ετών, έκανε περισσότερες από 10 δισκογραφικές δουλειές με τη συμβολή μεγάλων προσωπικότητων της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Μαυρουδή, και φυσικά συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα από το χώρο της μουσικής, όπως η Μαρία Δημητριάδη που ακούσαμε, η Ελένη Βιτάλη, η Γλυκερία, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιώργος Νταλάρος, ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Παντελής Θεοχαρίδης και ο Παντελής Θαλασσινός. Μεγάλη απώλεια του Γιώργου Σταυριανού. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι με τον Παντελή Θαλασσινό και είναι αυτό εδώ.

Η Μαρία Παπαγεωργίου από την αλληλογραφία, το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και του Κώστα Τρυπολίτη που το είχαμε ακούσει για πρώτη φορά στο δίσκο Ραντάρ.

Σαν να με κοιτάς, το ηλιοβασίλεμα γίνεται φλόγα στα μάτια σου και ίσως αυτή η φωτιά να είναι και το αόρατο νήμα που μας ενώνει με τη μουσική, γιατί τα τραγούδια δεν είναι μόνο ήχοι, είναι οι φλόγες που καίνε μέσα μας.

Μίλτος Πασχαλίδης και Χρήστος Θηβαίος σε ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων 21 χρόνια πριν, και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή λίγο μετά τις 8 από τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου και την Αφροδίτη Παπακαλού. Να έχετε μια υπέροχη βραδιά. Θα πάμε μέχρι τις 9 με δύο τραγούδια της Μέρης Λίντα. Καλό βράδυ και πάλι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η χώρα μας για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ισπανία. Την ίδια ώρα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας αυτός βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα, στην Κασάνδρα Χαλκιδική, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου που είχε στην κατοχή του μια χειροβομβίδα, προχώρησαν οι αρχές σε περιοχή της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε την χειροβομβίδα, ενεργώντας για λογαριασμό ενός άντρα που είναι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άντρας ηλικίας 80 ετών. Τη σωρό του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα σε οικία επί της οδού Ανδρούτσου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος παίρνει τραύμα στο λαιμό. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, που σημειώθηκε η φωνική συμπλογή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέρριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη επίσης. 35 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε σύγκρουση δύο επιβατικών λεωφορείων στο δρόμο Ντέιρ Αλ-Ζόρ στη Δαμασκό, δήλωσε το Σάββατο αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας στο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο που επικαλείται το Υπουργείο Εσωτερικών, στη σύγκρουση ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και ένα πολιτικό επιβατικό λεωφορείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Duisburg της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκίφι γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του Βάδρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χάτζη Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του δίκοπου άνευ πιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά τη νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρη 47, Κυψέλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Το 1998 βρέθηκα ως δημοσιογράφος στην Βουλγαρία στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, ο Βυσσινόκηπος.
6: My beautiful home to the cherry orchard.
5: Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Δεν θα κατάφερνα όμως να βρεθώ εκεί αν δεν μεσολαβούσε η Ξένια Καλδάρα.
6: Ο Μιχάλης Κακογιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη γυναίκα. Σε όλα του τα κάδρα βλέπουμε έναν ύμνο στη γυναίκα. Και για τη Λαμπέτη και για την Παπά και για τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και για την Κάθριν Χέμπορν και τη Μελίνα Μερκούρι.
5: Ξένια Καλδάρα, η οποία είναι η ψυχή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ένας άνθρωπος που ήταν δίπλα του για πάρα πολλά χρόνια. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαϊδού. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Ξεκίνημα με τον John Leslie Wes Montgomery, το σπουδαίο Αμερικανό κιθαρίστα της jazz. Στη μεγάλη επιτυχία των Mama and the Papas της δεκαετίας του 1960, California Dreamin'.

ο βιρτουόζος κιθαρίστας Μάρτιν Τέιλορ, ο οποίος μας θύμισε την επιτυχία του Ρόμπερτ Πάλμερ, του τραγουδοποιού και τραγουδιστή του Άγγλου, το Johnny and Mary. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 84, μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου, και πάμε να ακούσουμε τώρα... Chet Baker, Spinning Wheel.

Διαχρονικά η jazz επηρεάζεται και ενσωματώνει μουσικές όλων των εποχών, της εποχής που διανύει, εν πάση περιπτώσει, και όλα τα είδη. Δεν έχει αφήσει κανένα απ' έξω, γι' αυτό είναι και μία ολοζώντανη μουσική και όχι μουσιακή. Η jazz λοιπόν επηρεασμένη και από τη rock και από την pop μουσική, και εδώ μας χάρισε με την τρομπέτα του Chet Baker μία εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας των Blood, Sweat and Tears, το Spinning Wheel, από το πρώτο τους άλμπουμ, τότε που είχε κυκλοφορήσει με το όνομά τους, το 1968. Ένα γκρουπ που καταγράφεται στην ιστορία τόσο της jazz όσο και της rock μουσικής, ένα πολυμελές γκρουπ που είχε πάρα πολλά στοιχεία jazz μέσα. Περνάμε τώρα και πάμε να ακούσουμε Nancy Wilson.

πόντι του Billy Joe, μια σύνθεση της Αμερικανίδας τραγουδοποιού, της Bobby Gentry, η οποία έγινε πολύ γνωστή μάλλον από την ερμηνεία της σε αυτό το κομμάτι, μια ερμηνεία gothic. Και να σκεφτούμε ότι μιλάμε για το 1967. Ήταν τότε που έκανε μεγάλη επιτυχία αυτή την εκτέλεση. Εδώ το ακούσαμε από την μεγάλη και σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια, την Νάνσι Γουίλσον. Αυτός ο σχεδιασμός στον Αθήνα είναι 84, μέχρι τις 10 κοντά σας, σήμερα είναι χαρίτου.

Ενώ η Γαλλίδα τραγουδίστρια η οποία περισσότερο έχει αυτό το ηχόχρωμα και την ερμηνεία των gospels, μας θύμισε αυτή την σύνθεση. Και ενώ εμείς έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και διανύουμε τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιώρου, αυτοσχεδιασμοί. Στον Αθήνα είναι 84 πάντα. Μαρίνα Χαρίτου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10 κοντά σας, και την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Σμαράγδα στα μουλακά του. Και η Έστερ Φίλιπς μας θυμίζει μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Beatles, John Lennon, Paul McCartney, I give him all my love, and all I've here. That's all I do. 1966.

Μετά την Κάρολ Λενό και την Έτα Τζόνς, το Chain Melody που ακούσαμε και που προηγήθηκαν, πάμε τώρα στον Doug Abel που θα μας θυμίσει μία από τις πάρα πολύ αγαπημένες συνθέσεις του Sting. Walking on the Moon.

Από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες δεν μπορείς να τον κατατάξεις, φυσικά ήταν Ζιζ Τζαζ, αλλά και αν δεν συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες τόσο της ροκ όσο και της pop μουσικής, ο Τζον Σκάφιλντ, ο οποίος με το δικό του τρόπο, αναμειγνύοντας τη jazz με τα rhythm and blues, μας χάρισε την δική του οπτική στην επιτυχία του Ray Charles και σύνδεση του Ray Charles στο Unchain My Heart. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984, μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου.

Διανύοντας ήδη τα πρώτα λεπτά από το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε η Diana Krall από το άλμπουμ της When I Look In Your Eyes του 1999. Διαλέγω και ακούμε το Devil Maker.

Electro Swing με Club de Belugas. Duke Ellington, Irving Mills. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και την Σμαράγδα Σταμουλακάτου που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου.

Αυτοσχεδιάζοντας το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, για μία ώρα κοντά σας ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 αύριο το βράδυ.

Παραμένετε στη συχνότητα του Αθήνα 984, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στα Ινάβιλα, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ, αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά σκάφη τύπου Καναντέρ, στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάσημα χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις μέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και την Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Πευκοδάσο στην περιοχή πάνω από το χωριό Λογκάδες Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι στην περιοχή Μόλα Καλύβα της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτου που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη Γλυφάδα αστυνομική της διεύθυνσης αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο Αιγύπτιος παρέλαβε τη χειροβομβίδα ενεργώντας για λογαριασμό ενός άντρα που είναι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα και ο οποίος επίσης συνελήφθη. Νεκρός στο σπίτι του στο Γαλάτσι εντοπίστηκε ένας άντρας ηλικίας 80 ετών. Τη σωρό του βρήκε ο γιος του και ειδοποίησε τις αρχές. Όλα έγιναν σε οικία επί της οδού Ανδρούτσου με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος φέρει τραύμα στο λαιμό ενώ στο κρεβάτι του υπήρχαν ίχνη αίματος. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρο σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Και δεύτερο ντρόουν προερχόμενο από Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Εξάλλου το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δικόπου ανεφπιδαλίουχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλων ανδρών μετά τη νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες δύο ώρες Soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Μεγάλη επιτυχία από το 1994, Savage, Don't You Want Me. Savage βεβαίως είναι το ψευδώνυμο του Ρομπέρτο Ζανέτη, ενός Ιταλού τραγουδιστή και παραγωγού από την Τοσκάνη. Και ως παραγωγός χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Robbie X. Καλώς ήρθατε, Soundtrack, έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dance Soundtrack. Αγαπημένα από το παρελθόν και το σήμερα. All time classics. Okay.

Και βέβαια τα φωνητικά, στα φωνητικά η Αλέξια, η Ιταλίδα τραγουδίστρια, με τη μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 2000. Βασική φωνή, το Nice MC.

Το Μπένι Μπενάσι. Ιταλός DJ και παραγωγός, μία από τις μεγαλύτερες πιο αγαπημένες electro house χορευτικές επιτυχίες. Satisfaction.

Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος Maneskin, που τους πρώτα απολαύσαμε στο φεστιβάλ της Eurovision, στο διαγωνισμό της Eurovision 2021. Ήταν οι νικητές στο τριμέλες συγκρότημα των Maneskin, Begging. Διασκευή της μεγάλης διαχρονικής

All time classic. Πλέον Πέπας Φαρούκο. 9-8-4 ο Νικ Λίμπερ. Dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Μόνο αγαπημένα.

Υπέροχο dance mix της μεγάλης επιτυχίας στον ABBA. Gimme, gimme, gimme. After Midnight. 9.4 ο Νικλίμπε με dance soundtrack. Αγαπημένα. Έως τα μεσάνυχτα.

Ήταν 1979 όταν πρώτο κυκλοφόρησε το Gimme Gimme Gimme από το άλμπουμ Voulez-vous, τον ABBA. Έως και σήμερα σε ένα τελείως διαφορετικό υπέροχο dance mix.

τις ωραίότερες dance house επιτυχίες, η Crystal Waters, Gypsy Woman, μεγάλη επιτυχία Gypsy Woman, και βεβαίως 100 Pure Love, η Crystal Waters. 9-4 είναι η κλίμπε με dance soundtrack έως τα μεσάνυχτα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και την Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Στο μεταξύ, αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα μας, από τις οποίες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Σχέδιο επίθεσης που φέρεται να σχεδιάζονταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ήδη θέσει υπό παρακολούθηση τις κινήσεις του μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει. Οι αρχές ερευνούν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν πιθανοί στόχοι της επίθεσης και ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από τον εισαγγελέα πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μία 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την Τρίτη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Πάτριον στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου εξάλλου η ίδια πυροβολαρχία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους επίσης από την Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν σήμερα τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο ήλθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χατζή Αυγουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Δικόπου άνευ πιδελίουχου, κατακτώντας το παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στον τελικό του World Cup που διεξάγεται αύριο στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Blondie και Call Me. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα. Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 984. Οκ. Βασικό θέμα της ταινίας American Gigolo του 1980. Giorgio Moroder. Με την υπέροχη

Περνάμε στους Communards, θυμόμαστε Don't Leave Me This Way, διαχρονική βεβαίως επιτυχία. Οι Communards έκαναν δεύτερη εκτέλεση, τη δεύτερη εκτέλεση το 1986 της μεγάλης επιτυχίας Don't Leave Me This Way, ένα παλιό τραγούδι το οποίο έχει τραγουδηθεί πάρα πολλές φορές. Αρχικά ξεκίνησε το 1975, Harold Melvin and the Blue Notes με Teddy Pendergrass. Και βέβαια το 76, υπέροχη συνεργασία, υπέροχη εκτέλεση από την Thelma Houston. Το 86, Communards.

να θυμίσουμε βεβαίως οι Communards, οι αγαπημένοι Communards, ήταν ένα synth-pop ντουέτο. Δημιουργήθηκαν το 1985 από τον Jimmy Somerville, χαρακτηριστικά φωνητικά, και τον Richard Coles.

ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία, το πιο αγαπημένο κομμάτι των Bronski Beat, Small Town Boy, Jimmy Somerville, φωνητικά βεβαίως εντονότατο, Steve Bronski και Larry Steinbeck.

η φωνή του Jimmy Somerville, ο οποίος βεβαίως τον ακούσαμε λίγο πριν στους Communards, αφήνοντας τους Bronski Beat, πήγε στους Communards

Love Shack, η B52s, αγαπάμε Love Shack, μεγάλη επιτυχία. Fred Schneider και βεβαίως υπέροχη Kate Pearson.

Ήταν πραγματικά μια υπέροχη στιγμή όταν η Yes, ένα progressive rock συγκρότημα, του οποίου το Owner of a Lonely Heart κυκλοφόρησε σε διάφορες dance εκτελέσεις. Καταπληκτικά remix, όπως το συγκεκριμένο extended remix του 1983. Πρωτοποριακό. Και βεβαίως με την υπογραφή του Trevor Horn. Το 4 ο Νικ Λίμπε, Dance Soundtrack έως τα μεσάνυχτα. Εδώ,

Still for You, η Chaka Khan. Μεγάλη επιτυχία. Από το 1984 βεβαίως είναι παλαιότερο κομμάτι, δημιουργία του Prince. Η μεγάλη επιτυχία όμως ήρθε με την Chaka Khan το 1984, πήρε και δύο βραβεία Grammy. Τραγούδι για το καλύτερο R&B και καλύτερη γυναικεία φωνητική ερμηνεία R&B για την Chaka Khan. Καλύτερο τραγούδι R&B βεβαίως για τον Prince ως τραγουδοποιό. Okay.

Flowers. Ιανουάριος 2023 η κυκλοφορία του. 9.84 ο Νικ Λίμπε. Για λίγο ακόμη. Ένα τραγούδι αγαπημένο, το οποίο έσπασε ρεκόρ ως το τραγούδι με τη μεγαλύτερη ροή σε μια εβδομάδα στο Spotify.

του The Moon and Back. Πάμε με Boris Brejcha. Έτσι προς το φινάλε. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Dan Soundtrack. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας. Όπως πάντα άλλωστε. Keep dancing!

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και στην νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Πάνω από 200.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι φωτιές είναι τόσο μεγάλες που οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες στη Ζηρόντ, στην νοτιοδυτική Γαλλία, όπου μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Στο μεταξύ, αναχώρησε για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζηρόντ και στη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Επιστροφή στα δικά μας. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, από τις οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική οι 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Σχέδιο επίθεσης που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Ο άντρας συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών υπηρεσιών, οι οποίες είχαν ήδη θέση που παρακολούθησε τις κινήσεις του μετά από πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει. Οι αρχές ερευνούν πλέον όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι της επίθεσης και ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο, όπου σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ακριτή την Τρίτη. Και δεύτερο ντρόν προερχόμενο από Ιεμένη κατέρριψε ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενα βλήματα Patriot στη Σαουδική Αραβία. Το πρωί του Σαββάτου η πυροβολαρχία επίσης κατευθυνόμενων βλημάτων της ελληνικής δυναμικής στη Σαουδική Αραβία είχε καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Στην αθλητική επικαιρότητα, δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησαν χθες τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που διεξάγεται στην πόλη Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας. Το πρώτο χρυσό ήρθε στο διπλό σκιφ γυναικών, όπου η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη επικράτησαν του πληρώματος της Πολωνίας. Λίγη ώρα αργότερα η Ελλάδα ανέβηκε ξανά στο υψηλότερο σκαλί του Βάδρου, χάρη στους Αλέξανδρο Χατζιαβουστίδη και Ανδρέα Μπούρκα. Το ελληνικό δίδυμο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του δικόπου ανευπιδαλιούχου, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με χρόνο 6:29:26. Στο τελικό του World Cup που διεξάγεται σήμερα στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών μετά την νίκη της 19 επί της Ιταλίας. Αντιπαλός της θα είναι η Ουγγαρία. Και ο καιρός έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 23 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 7.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.